Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Τάπιολα», έργο 112 του Ζαν Σιμπέλιους. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Αλεξάνταρ Μάρκοβιτς. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 40 του Φίλιξ Μέντελσον. Το κοντσέρτο αυτό γράφτηκε το 1837. Στις 28 Μαρτίου του ίδιου έτους, ο 27χρονος Μέντελσον παντρεύτηκε τη 19χρονη Σεσίλ Ζανδρενό, κόρη ενός Γάλλου Προτεστάντη ιερέα. Το ζεύγος απέκτησε 5 παιδιά. Η πρώτη αναφορά στο κοντσέρτο υπάρχει σε επιστολή του συνθέτη κατά τον μήνα του Μέλιτος προς τον οικογενειακό φίλο Καρλ Κλίνεμαν. Το κοντσέρτο αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο Απασιονάτο σε ρε λάσονα, Αντάτζο, μόλτο σε στενούτο, σε σι ή φεσιμίζωνα και πρέστο σκερτσάντο σε ρεμίζωνα. Σολίστη είναι η Γιάσμινκα Στάντσουλ. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Αλεξάνταρ Μάρκοβιτς.

Ακούσαμε το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 40, του Φίλιξ Μέντελσον. Σολίστη ήταν η Γιασμίνκα Στάντσουλ. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Αλεξάνταρ Μάρκοβιτς. Από την ίδια συναυλία στο Ζάγκρεμπ ακολουθεί ως ανκόρ η σπουδή για πιάνο αριθμός 1 του Κροάτη συνθέτη ελληνικής και ρωσοεβραϊκής καταγωγής Μπόρις Παπαντόπουλο 1906-1991. Η Γιασμίνκα Στάντσουλ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη σπουδή για πιάνο, ρυθμός 1, του Μπόρις Παπαντόπουλο. Έπαιξε η Γιάσμικα Στάντσουλ. Ακολουθεί η συμφωνία ρυθμός 5, έργο 67, του Λούτφιχ Βαν Μπέτοβεν. Αποτελείται από τα κόλληβα 4 μέρη. Αλέγκρο κον μπρίο σε ντου ελάσσονα, αντάντε κον μότο σε λάιφη σημίζωνα, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο σε ντου ελάσσονα και φινάλε με ενδείξεις αλέγκρο πρέστο σε ντου μίζωνα. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Αλεξάνδρ Μαρκόβιτς.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 5, έργο 67 του Ludwig van Beethoven. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Αλεξάνδαρ Μάρκοβιτς. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 1, έργο 18 αριθμός 1 του ίδιου συνθετή. Τα 6 νεανικά κουαρτέτα, έργο 18 του Μπετόβεν, γράφτηκαν τη διετία 1798-1800 κατόπιν παραγγελίας του πρίγκιπα Franz Josef Maximilian von Lobkowitz. Το κουαρτέτο αριθμός 1 που θα ακούσουμε είναι από χρονολογική άποψη το δεύτερο που συνέθεσε ο Μπετόβεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro con brio σε φα μίσονα, Adagio affettuoso ed appassionato σε ρε λάσονα, Scherzo με ένδειξη allegro molto σε φα μίσονα και Finale με ένδειξη allegro σε φα μίσονα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Sebastian.

Ακούσαμε το κουαρτέτο των χορδών αριθμός 1, έργο 18 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven. Έπαιξε το κουαρτέτο Sebastian. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το καντάμπιλε σε σι μίζωνα, δεύτερο από τα 3 κομμάτια για μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο του Σεζάρ Φρανκ. Παίζει η Γέρκα Ότσιτς.

Ακούσαμε το Cantabile, δεύτερο από τα τρία κομμάτια για μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο του Σεζάρ Φρανκ. Επέξε η οργανίστα Γιέρκα Ότσιτς. Ακολουθεί η καντάτα Λέανδρος και Ιρό του Γάλλου συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Λουί Νικολά Κλεραμπό, 1676-1749. Την υψήφωνο Ιζαμπέλ Πουλνάρ συνοδεύει το σύνολο Ρίτσερ Καρ Κόνσορτ υπό τον Ανρί Λεντουράν.

Ακούσαμε την καντάτα Λεάνδρος και Ιρό του Γάλλου συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Λουί Νικολά Κλεραμπό. Την υψήφωνο Ιζαμπέλ Πουλμάρ συνόδευσε το σύνολο Ρίτσερ Καρ Κόνσορτ υπό τον Ανρί Λεντρουά. Ακολουθούν τα 24 πρελούδια για πιάνο, έργο 34 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το έργο 34 του Σοβιετικού συνθέτη περιλαμβάνει 24 πρελούδια για πιάνο, γραμμένα το 1933. Πρόκειται για σύντομα κομμάτια σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες. Η πρεμιέρα δόθηκε από τον ίδιο τον Σωστακόβιτς στη Μόσχα τον Μάιο του ίδιου έτους. Στην ερμηνεία που θα ακούσουμε παίζει ο Ίγκορ Λεβίτ.

Από τον Ίγκορ Λεβίτ ακούσαμε τα 24 πρελούδια για πιάνο, έργο 34 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ακολουθεί το τρίτο μέρος με ένδειξη Αντάντε Μόλτο σε φα μίζωνα από τη συμφωνική φαντασία του Ζόρος Μπιζέ. Η τετραμερή σύνθεση είναι γνωστή και ως σουβενίρ από τη Ρώμη ή Συμφωνία της Ρώμης. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διευθύνει ο Όλιβερ Φον Ντόχνανι.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος με ένδειξη Andante Molto σε Fa Mizona από τη συμφωνική φαντασία του Ζόρος Μπίζα. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διεύθυνε ο Όλιβερ Φον Ντόχνανε. Ακολουθεί μπαλάντα για βιολοντσέλο και πιάνο του Λετωνού συνθέτη Άλφρετ Σκάλνιντς 1879-1951. Τον βιολοντσελίστα Μάρτσις Κουπάης συνοδεύει ο πιανίστας Βέντις Ζίλμπερτς.

Ακούσαμε την μπαλάντα για βιολοντσέλο και πιάνο του Λετωνού συνθέτη Alfred Skalnins. Τον βιολοντσελίστα Μάρτσις Κούπαϊς συνοδεύσει ο πιανίστας Βέντις Ζίλμπερτς. Το νοτουρνό συνεχίζεται με το κοντσέρτο για δύο βιολιά, βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο, αριθμός 11 σε ρε ελάσσονα, από το έργο 3 του Αντώνιο Βιβάλτι, σε μεταγραφή του τρομπετίστα David Baldwin για χάλκινα πνεύστα, με βάση τη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για εκκλησιαστικό όργανο. Παίζει το σύνολο χάλκινων πνευστών της Κολονίας.

Ακούσαμε το κονσέρτο για δύο βιολιά, βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο, αριθμός 11, σε ρε ελάσσονα, από το έργο 3 του Αντώνιο Βιβάλντι, σε μεταγραφή του τρομπετίστα David Baldwin για χάλκινα πνεύστα, με βάση τη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για εκκλησιαστικό όργανο. Έπαιξε το σύνολο χάλκινων πνεύστων της Κολονίας. Ακολουθεί το πρώτο κομμάτι με ένδειξη Allegro Moderato από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 8, της Φάνη Μέντελσον, 1805-1847. Η αδελφή του συνθέτη Φίλιξ Μέντελσον συνέθεσε περισσότερα από 460 έργα. Το έργο 8 τυπώθηκε με τα θανάτια στη Λειψία το 1850. Παίζει η Sylviane Defern.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε Sol Mizona, έργο 11, αριθμός 1, του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρο Σεβαλιέ de Saint-Georges. Την ορχήστρα Tafel Musique διήθινε η βιολονίστα και μαέστρος Jean Lamont. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Και να πούμε και καλό μήνα. Θα αφήσουμε τον Max Richter να μας χαρίσει τη σύνθεσή του November. Η Deutsche Grammophon έκανε τις εορταστικές εκδηλώσεις της το 2018 στην απαγορευμένη πόλη, το Πεκίνο, γιορτάζοντας τα 120 χρόνια. Η Shanghai Symphony Orchestra με μαέστρο το Long Yu ερμήνευσε το έργο November με σολίστ την εξαιρετική Marie Samuelsen. Ας τους απολαύσουμε λοιπόν. Καλό μήνα!

Divertimento α3 σε ρεμίζωνα για φλάουτο, βιολί και double bass. Από το τριμερές αυτό έργο, που είναι σύνθεση του Ignaz Holzbauer, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Andante και το τρίτο μέρος Allegro.

Ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του θα είναι ο Franz Ignaz von Beecke. Από τη σύνθεση Piano Concerto σε ρεμίζωνα BEEV 100 θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro Allegretto Grazioso Allegro. Παίζει η Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau υπό τη διεύθυνση του Johannes Moesus. Solist η Natasha Velkovich.

Ο Ιώσεφ Χάιντεν θα συνεχίσει τον ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος φινάλε πρέστο από τη σύνθεση String Quartet Opus 1 νούμερο 4 σε σουλμίζωνα. Ερμηνεύει το Κόντελι Quartet.

Κέχελ 496 του Wolfgang Amadeus Mozart, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Ερμηνεύουν Daniel Barenboim, Michael Barenboim και Kian Soltani.

Η Άννα Σοφή Μούτερ συμπράττει με τους Trondheim Soloists, τους οποίους και διευθύνει. Θα τους ακούσουμε να ερμηνεύουν το πρώτο μέρος Allegro από τη σύνθεση του Johann Sebastian Bach, Violin Concerto νούμερο 2 σε μη μίζωνα BWV 1042.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή. Ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο εστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
8: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλων Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
6: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ξεκινώντας μια καινούργια εβδομάδα στο μήνα τον Αύγουστο, καλή σας εβδομάδα και καλό μήνα αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Μαζί μου σήμερα στην υποστήριξη η Βάσο Κρεμίδα και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου της εκπομπής αυτής. Και θα τα πούμε σήμερα, ό,τι προλάβουμε δηλαδή, γιατί είναι τόσα και τόσα πολλά που συσσωρεύονται, ξέρετε, μερικές φορές. Και πραγματικά χρειάζεται κόπος για να μπορέσει να τα αποδώσει όπως θέλει κανείς. Θα ξεκινήσω και σήμερα θυμίζοντάς σας ότι μπορείτε να μας εντοπίσετε στις συχνότητές μας στην Δυτική Ελλάδα 92,5 και 93,9. Και βέβαια έχετε πάντα την δυνατότητα μέσα από την συχνότητα του ραδιοφώνου του σήμερα του erteco.gr και επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας να μας ακούτε παντού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αν είναι αυτή. Λοιπόν, καλημέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσω σε λίγο με την ταυτότητα της ημέρας για να δούμε τι σημαντικά γεγονότα έχουν καταγραφεί. Εάν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, αλλά δυστυχώς νομίζω ότι είναι μία από τις ημέρες αυτές του καλοκαιριού, του θέρους, που δεν έχεις και δεν βρίσκεις κανένα λόγο για να γιορτάσεις. Έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα και ζητώ την προσοχή σας σε αυτό και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Είμαστε σε κίτρινο συναγερμό, Αχαΐα, Ηλία και Έτωλο, Ακαρνανία και έχουμε και ενεργοποίηση του Κοπέρνικους για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας. Η καταγραφή τους δηλαδή ουσιαστικά θα γίνει και δορυφορικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό, με την έκκληση προς τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση, να είναι αυξημένη η προσοχή τους, να αποφεύγουν αυτά που ξέρουν ότι μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα και γενικότερα να έχουν τα μάτια τους 14. Εάν εντοπίσετε καπνό, φωτιά, οτιδήποτε είναι σχετικό, ειδοποιήστε άμεσα τις αρχές, γιατί τα έχουμε ξαναπεί τόσες φορές. Η φωτιά είναι αυτή, σταματά αν εντοπιστεί έγκαιρα άμεσα και από την ανάλογη διαχείριση των μέσων πυρόσβεσης. Σήμερα γιορτάζει Σαλόμη, κυρίες και κύριοι. Είναι 3 του Αυγούστου. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόβς και δεν το γνωρίζω. Θα προσπαθήσω να δω τι είναι αυτό. Είναι ένα σύνδρομο υπερανάπτυξης ουσιαστικά για να ενημερώσει τους πολίτες. Υπάρχει αυτή η μέρα και να βοηθήσει τις οικογένειές τους. Ουσιαστικά είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηριστικό της είναι η αύξηση του όγκου των ιστών. Λοιπόν, κάποια από αυτά ανιχνεύονται κατά τη γέννηση, αλλά κάποια άλλα αργότερα. Αυτή είναι η μέρα ευαισθητοποίησης σήμερα. Για να δούμε και στα γεγονότα, ανά την ιστορία, ποια είναι από αυτά πολύ πολύ σημαντικά. Το σημερινό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1923 στην Αθήνα και η επωνυμία του τότε ήταν Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών. 1981, απεργία διαρκείας για τους ελεγκτές στην αέρια κυκλοφορία των ΗΠΑ. 13.000 μέλη του σωματείου απολύθηκαν σταδιακά από τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, θέλοντας τουλάχιστον να πιστοποιήσει την προέλευση της πολιτικής του, αυτής της νεοφιλελεύθερης. Όχι ότι είναι και πολύ μακριά. Συντριβή αεροσκάφους τύπου Σόρτς 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου το 1989, σαν σήμερα, έχασαν τη ζωή τους και οι 34 επιβαίνοντες. Έχει και θετικά η ιστορία να μας θυμίσει. Ήταν το 1996. Η Νίκη Μπακογιάννη έσπασε το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα και πέρασε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η Νίκη Μπακογιάννη ήταν 1,70 και ξεπέρασε απειδώντας το άλμα εις ύψος τα 2,02 μέτρα. Αυτά για να ξεκινήσω κάπως έτσι με την ιστορία αυτή. Θέλω να πω βέβαια ότι σήμερα δυστυχώς ο καλλιτεχνικός και μουσικός κόσμος της χώρας έχασε έναν αξιόλογο άνθρωπο, μουσικό καλλιτέχνη και πολλά πολλά άλλα, τον Λάκη Χαλκιά. Σύγησε για πάντα η φάμπρικα, τα μαλαματένια λόγια και ένα σωρό άλλα. Λοιπόν, να δούμε λίγο την ταυτότητά μας, μάλλον την ταυτότητα, δεν θα δούμε τι γίνεται σήμερα στη χώρα με τις πυρκαγιές και θα έχουμε και ενημέρωση λίγο αργότερα και από την ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Είναι τέταρτη ημέρα αγωνίας για την περιοχή της Αττικοβιωτίας. Οι πιο κρίσιμες ώρες και οι πιο επικίνδυνες περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Κρύο, Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι, έχουμε κενό 112 για εκένωση. Στο Πόρτο Γερμενό, εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της φωτιάς. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία διενεργείται για την σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Υπάρχουν σενάρια που εξετάζονται, πολλά και διάφορα εξ αυτών. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία λοιπόν αυτής της προανάκρισης, η δικογραφία θα πάει στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Ο Δανός χειριστής και ο συνοδός Έλληνας μεταφραστής σε αυτά τα ενοικιαζόμενα τύπου ελικόπτερα, να σας πω καταρχάς ότι το πρωτόκολλο λέει ότι ο χειριστής είναι αλλοδαπός. Στην προκειμένη περίπτωση ένας ήταν Δανός και έχασε τη ζωή του. Στο δεύτερο ελικόπτερο που ευτυχώς τα κατάφερε ήταν Βρετανός, αλλά υπάρχει πάντα και ένας επίσης χειριστής Έλληνας που έχει και το ρόλο του μεταφραστή, αλλά συνοδού κατά κύριο λόγο. Τι έφτεξε εκεί θα το δούμε και θα το μάθουμε. 5 νεκρούς έχουμε μέχρι τώρα, νεκρούς στη μάχη με τις φλόγες και 190.000 στρέμματα και πλέον να έχουν γίνει στάχτη. Τι φταίει? Έχω ακούσει πολλά και διάφορα αυτές τις τελευταίες τρεις μέρες. Έχω ακούσει για τις ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα πολλά. Δεν θα μείνω σε αυτά, θα μείνω στο αποτέλεσμα. Από εκεί κρινόμαστε όλοι, από εκεί κρίνεται και η αποτελεσματικότητα μιας επιχειρησιακής κοινότητας. Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένα ζήτημα και με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, γιατί βάσει των στατιστικών στοιχείων, μία στις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώνονται οφείλεται σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μία λοιπόν στις καταστροφικές πυρκαγιές οφείλεται ακριβώς σε αυτό, σύμφωνα πάντα με την καταγραφή που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Και μην μου πείτε ότι αυτό το γεγονός είναι σύμπτωση. Ένα στα τρία. Υπάρχουν στοιχεία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ξαναλέω και πάλι, και οι περσινές πυρκαγιές, ένα ποσοστό αυτών, σχετιζόταν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Θυμάστε εκείνη στη Βαρυμπόμπη το 21, 100.000 στρέμματα έκαψε. Αποδόθηκε και τότε σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και άλλες πολλές. Στη Βιωτία, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προέκυψε όταν σε δίκτυο μεταφοράς παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών και προκάλεσε σπινθήρες. Αυτό λέει η πυροσβεστική. Και άλλα πολλά. Δεν θα μείνω σε αυτά. Θα κάνω την πρώτη μουσική διακοπή και ανάπαυλα για να επιστρέψω σε λίγο, γιατί είχαμε και στην ευρύτερη περιοχή και στην Αχαΐα, στην Αιγιάλια και στην Ηλία, αλλά και στην περιοχή της Ιεδόριδας, του νομού Φωκίδας συγκεκριμένα, σε περιοχή που έχουμε ξαναδεί να εκδηλώνεται φωτιά τα προηγούμενα χρόνια και θα μάθουμε ακριβώς τι έγινε εκεί, ποια είναι η καταγραφή και αν έχει ολοκληρωθεί, γιατί μαθαίνω ότι σήμερα θα φτάσει στην περιοχή εκεί στην Δωρίδα κλιμάκιο για την αντιμετώπιση. Κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών και για καταγραφή όλων των ζημιών. Όπως σας είπα ξεκινώντας, και θα συνεχίσουμε με αυτό, σύγησε για πάντα ο αγαπημένος Λάκης Χαλκιάς, ο άνθρωπος που ύμνησε την Ήπειρο, θα πω γενικότερα και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν θα συνεχίσουμε κάπως έτσι μουσικά και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και επειδή λέμε και ακούμε μάλλον αυτό το τελευταίο διάστημα, αν και εμείς τα είχαμε πει νομίζω με τον κύριο Θοδωσόπουλο αυτές τις αναταραχές και τις αλλαγές του καιρού, τα είχαμε πει από πολύ καιρό πριν, όποιος τα έχει σημειώσει και τα θυμόταν, έχει λάβει και τα μέτρα του. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε καλό καιρό γενικά στην Δυτική Ελλάδα, ήλιο θα έχουμε και μάλιστα ανεβαίνει και λίγο θερμοκρασία, το μεσημεράκι στην Πάτρα να φτάσει και το 34, τώρα στην Ενδοχώρα και Αγρίνιο βλέπε και λοιπά, μπορεί να ανέβει και λίγο παραπάνω. Δεν ξεπερνούν τα 4 μποφόρια άνεμοι, η υγρασία πάντως ξεπερνάει και το 70%. Και μιας και λέγαμε για τις πυρκαγιές και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς αυτή την εβδομάδα, κυρίως για να δούμε την καταγραφή και το τι γίνεται. Σας είπα λίγο νωρίτερα ότι ενεργοποιήθηκε το Κοπέρνικους για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας. Σημαντικότατο και αυτό. Υπήρξε ελληνικό αίτημα, τόσο ώστε να ενεργοποιηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το αίτημα για τους εξειδικευμένους χάρτες και όλα τα δεδομένα που παίρνουμε από δορυφόρους, προκειμένου να καταγραφούν οι επιπτώσεις αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, να γίνει η αντίστοιχη αποτίμησή τους. Έτσι λοιπόν, ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, στην οποία προχώρησε η χώρα μας, για να χαρτογραφήσει και την περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή, νομίζω, 31 του μήνα ήταν. Η ενεργοποίηση λοιπόν έγινε μετά από την πρόθεση και το αίτημα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Λειτουργεί ως εθνικό σημείο επαφής και υπάρχει και μια υπηρεσία που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Ξαναλέω λοιπόν και πάλι, τι θα κάνει αυτό το σύστημα. Θα δημιουργήσει χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα για τις περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν από την πυρκαγιά την Παρασκευή 31 Ιουλίου, προκειμένου να προχωρήσει κατόπιν η αντιμετώπιση όλων των αναγκών που προέκυψαν, εκτάκτων και όχι μόνο, και να διαχειριστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Λοιπόν, αυτό να ξέρετε, και ξαναλέω και πάλι, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ κατά κύριο λόγο, ξαναλέω ότι είμαστε και πάλι σε επιφυλακή και σήμερα στη Δυτική Ελλάδα είμαστε σε πορτοκαλί, σε κίτρινο με συγχωρείτε, σε κίτρινο συναγερμό, Αχαΐ, Ελία και το ΛΟΑ Καρνανία, και να διευκρινίσω ότι είμαστε σε υψηλή κατηγορία κινδύνου σύμφωνα με τον χάρτη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μην νομίζετε ότι χρειάζεται πάρα πολύ για να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά και πιστέψτε με, πραγματικά όταν εκδηλωθεί χρειάζεται πολύ πολύ λίγη όθηση για να επεκταθεί. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου αυτό και συνεχίζουμε.

0: Όπως σας είπα λοιπόν, σε αυξημένη ετοιμότητα όλοι και γενικότερα εδώ χρειάζεται και προσοχή όλων μας. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οτιδήποτε, ειδοποιήστε αμέσως την περιοριστική υπηρεσία. Ο αριθμός κλήσης είναι πολύ απλός, πολύ εύκολος, 199. Και ξέρετε, όπως έχω πει πάντα, όταν εντοπίζεις στην αρχή του ένα τέτοιο φαινόμενο, είναι πολύ πιο εύκολο να το περιορίσεις. Θα πάω στο Δήμο Δωρίδας. Όπως σας είπα ξεκινώντας, θα καλημερίσω μαζί σας τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Γιαννόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ. Δεν τον ακούω τον Δήμαρχο, θα προσπαθήσω εκ νέου να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε, με ακούτε?
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδούλα.
0: Τώρα σας ακούμε, συγχωρείτε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή, η οποία πέρασε από τη Δωρίδα τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να μου πείτε, εσείς που έχετε και άποψη για την περιοχή και ακόμη καλύτερα, πώς είναι η κατάσταση, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της καταστροφής σήμερα?
1: Κυρία Παπαδούλα, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά με το συντονισμό που υπήρχε με τα μέσα, τα εναέρια, τα επίγεια, καταφέραμε να περιορίσουμε τη φωτιά και να μην επεκταθεί πιο πέρα. Ναι. Και τι εννοώ, να μην επεκταθεί δηλαδή σε άλλα χωριά. Προλάβαμε και την κόψαμε μέσα στο χωριό, στο Πευκάκι, για να μην μπει στο Ευπάλιο. Ναι. Κόψαμε τη φωτιά πίσω από το κλίμα, για να μην προχωρήσει και πάει στα άλλα χωριά, στον κάμπο, και έχουμε μεγαλύτερες καταστροφές.
0: Να ρωτήσω κάτι, Δημαρχέ, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Την περιοχή λίγο πολύ εμείς την ξέρουμε. Εκδηλώθηκε πάνω από τον κεντρικό δρόμο, εκεί στο ύψος που είναι το σκάλωμα, για να καταλάβω.
1: Ναι, στο σκάλωμα, Εθνική Οδός.
0: Πάνω από την Εθνική Οδό.
1: Ναι, ακριβώς εκεί στο σημείο πριν τις εγκαταστάσεις του
0: Σακελάρη. Σημειοτοπίας, ναι.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Εκεί σε αυτό το σημείο και σε μισή ώρα είχε φτάσει στο χωριό, μέσα στο κλίμα. Καταλαβαίνετε, ο αέρας βοήθαγε πάρα πολύ τη φωτιά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά το ευτύχημα ήταν ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν κάποιες κατοικίες οι οποίες έχουν καταστραφεί, γύρω στις 7 κατοικίες και γύρω και 8 αποθήκες.
0: Στο κλίμα είναι όλες αυτές οι
1: κατοικίες. Στο κλίμα είναι όλες αυτές, ναι.
0: Ουσιαστικά δηλαδή πέρασε μέσα από το χωριό η φωτιά στο κλίμα.
1: Πέρασε σε όλα τα χωριά μέσα.
0: Πέρασε μέσα. Σε κάποια από αυτά, μου λέγαν κάτι και από τις περιοχές αυτές, πέρασε ακριβώς δίπλα από τις αυλές στο κλίμα.
1: Πέρασε σε όλα τα χωριά μέσα.
0: Σε κάποια από αυτά, μου λέγαν κάτι και από τις περιοχές αυτές, πέρασε ακριβώς δίπλα από τις

0: μου έχει πιάσει φωτιά σε ένα χωράφι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, ο αέρας τι δημιουργούσε.
1: Η φωτιά δημιουργεί το δικό της αέρα, το δικό της μικροκλίμα, οπότε εκεί που τη βλέπεις μπροστά σου μπορεί να ακριβώς να εμφανιστεί από πίσω σου, γι' αυτό και υπάρχουν οι προτροπές ούτως ώστε να μην πηγαίνουν οι πολίτες όσοι δεν έχουν δηλαδή δουλειά σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε,
0: αυτό
1: λοιπόν,
0: προσπαθήσαμε να κάνουμε, να εκενώσουμε τα χωριά.
1: 7 σπίτια στο κλίμα.
0: 7 σπίτια και 8 αποθήκες.
1: Και 8 αποθήκες.
0: Πάρα πολλές καλλιέργειες.
1: Κυρίως ελαιόδεντρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ελαιόδεντρα, ναι.
1: Είχαμε και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν.
0: Είχαμε μία μικρή κτηνοτροφική μονάδα. Mm-hmm. Και
1: στο δίκτυο μου είπαν ότι δεν είχαν και ρεύμα για πάρα πολύ.
0: Θα σας πω, υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο, αλλά γίνεται αποκατάσταση άμεσα από την ΔΕΗ.
1: Ναι, γιατί είδα σήμερα το πρωί και τα φορτηγά που μετέφεραν κολόνες από το ΔΕΗ.
0: Είναι από χθες που έχουν ξεκινήσει. Ήταν εδώ η ΔΕΗ και από τη μέρα της φωτιάς. Έχουν δώσει ρεύμα στο μισό χωριό και προσπαθούν να δώσουν και στο άλλο, γιατί έχει καεί ο μετασχηματιστής.
1: Για το κλίμα μιλάμε πάντα.
0: Για το κλίμα πάντα μιλάμε και είναι μεγαλύτερες ζημιές. Mm-hmm. Ένα πρόβλημα υπήρχε με την ίδρυψη, η οποία έχει αποκατασταθεί. Mm-hmm. Κάηκαν κάτι σωλήνες και σπάσαν οι παροχές. Το έχουμε λύσει και αυτό. Έχουμε κόψει δέντρα τα οποία είχαν πέσει μέσα στους δρόμους για να γίνει, να μπορούν να περνάνε τα πυροσβεστικά.
1: Σήμερα βρίσκεται εκεί κλιμάκιο.
0: Σήμερα έρχονται 3 κλιμάκια, 2 από την Πάτρα, από την Πολιτική Προστασία, από το Υπουργείο, και ένα έρχεται από το Υπουργείο. Θα μας επισκεφθεί και ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας. Θα κάνουμε αυτοψία στο πεδίο εκεί, στο χωριό, σε όλα τα χωριά θα περάσουμε. Και θα έρθει και ο ΕΛΓΑ σήμερα.
1: Μάλιστα. Σύντομα το βλέπω να γίνεται. Το έτοιμά σας για την κηρύξη την περιοχή σε
0: εκτάκτου ανάγκης
1: έχει ανταποκριθεί, έχει απαντηθεί. Φαντάζομαι σήμερα, θα γίνει μέσα
0: στην ημέρα. Σήμερα θα γίνει.
1: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια έκπληξη επί τούτου, οπότε είναι προφανές. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Πέρασε και από τη Μαντήλο η φωτιά της κάποια στιγμή.
0: Πέρασε τη Μαντήλο.
1: Πώς πέρασε από
0: εκεί? Αφού ξέρω την περιοχή. Ο αέρας.
1: Ναι.
0: Ο αέρας, σας λέω, πέρασε. Δηλαδή, ξέρετε πώς είναι το Ρηματήλιο, γιατί γνωρίζετε την περιοχή. Ναι. Πέρασε το ποτάμι και κατέβηκε μέσα στα Κούκουρα. Και μετά πήγε στον κάμπο στα Κούκουρα και έφτασε μέχρι και το Ευπάλιο.
1: Ναι, γιατί
0: εκεί κόψαμε τη φωτιά.
1: Ναι, εκεί υπήρχε και το 112 που έστελνε τους κατοίκους και από το Ευπάλιο
0: προς Ναύπακτο.
1: Είχατε προβλήματα στο να φύγει ο κόσμος από τις περιοχές, από τα σπίτια του.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δυσκολευόντουσαν κάποιοι άνθρωποι,
1: αλλά
0: τελικά τους μεταφέραμε, τους πείσαμε και αποχωρήσαν από τα σπίτια τους, μετακινηθήκανε. Και εντάξει, δεν υπήρξαν προβλήματα μεγάλα.
1: Αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους τώρα διαμένουν κάπου?
0: Θα σας πω ότι μία κατοικία είναι η μόνιμη κατοικία. Οι υπόλοιπες είναι εξωτικές κατοικίες.
1: Ναι. Οπότε μία οικογένεια αυτή τη στιγμή.
0: Μία οικογένεια είναι, έχει τακτοποιηθεί.
1: Να ρωτήσω, προφανώς και ακόμη δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε εμείς ούτε εσείς, αλλά υπάρχει κάποια ένδειξη για το πώς προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά?
0: Κοιτάξτε, μίλησα με τον υπεύθυνο εδώ πέρα που έκανε το συντονισμό. Αυτοί τώρα κοιτάξτε να μας βήσουν τη φωτιά και μετά θα κάνουν έχει τον ακριτικό και θα κοιτάξει να δει πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε, εάν υπάρχει εμπρισμός, αν είναι κάτι άλλο. Ναι. Δεν το ξέρουν ακόμη αυτό.
1: Ναι, προφανώς δεν το ξέρουν. Απλά μήπως υπάρχει κάποια ένδειξη. Δεν ξέρω, γιατί έχουμε άλλες περιπτώσεις όπου έχουμε τα δίκτυα ηλεκτροδότηση κλπ. Και τα εντοπίζουν πολύ γρήγορα εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: δεν το ξέρουν ακόμα, δεν έχουν ασχοληθεί. Ασχοληθήκαν με τη φωτιά και το επόμενο στάδιο είναι αυτό.
1: Σε αυτή την ευρύτερη περιοχή ξανά είχαμε πυρκαγιά στα προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι σε ένα σημείο.
0: Όχι
1: σε όλο αυτό το μήκος.
0: Όχι, τέτοια φωτιά δεν μου είπαν και οι υπεύθυνοι εδώ. Δεν ξανά έχουμε δει.
1: Ναι, αυτό είναι
0: δύσκολη φωτιά. Και περιορίστηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μέσα σε 8 ώρες έχει περιοριστεί η φωτιά για να μην φύγει προς τα έξω και στα άλλα χωριά.
1: Βοήθησαν, τα ενέργεια μέσα. Ήταν πάρα πολλά. Κάποια στιγμή δεν μπορούσες να προλαβαίνεις να μετράς τα
0: αεροσκάφη
1: και τα ελικόπτερα.
0: 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
1: Ναι, και βοήθησε το ότι η περιοχή αυτή, οι δήμαρχοι δικοί σας, η πανέμορφη Δωρίδα, είναι κοντά στη θάλασσα, οπότε γινόταν αμέσως η άντληση νερού και γινόταν αμέσως η κατάσβεση. Οπότε τώρα έχουμε μπει στην διαδικασία με όλες αυτές τις υπηρεσίες που θα φτάσουν εκεί και τα κλιμάκια σήμερα, να γίνει η καταγραφή όλων των ζημιών, να προχωρήσουν υποκαταστάσεις στα δίκτυα όπου υπάρχουν ακόμη προβλήματα, κυρίως στην ηλεκτροδότηση ή στην ίδρυυση. Και κατόπιν, βέβαια, μετά την καταγραφή, να προχωρήσουν και οι αποζημιώσεις των ανθρώπων, γιατί έχουμε καλλιέργειες πολλές από ό,τι ξέρω που έχουν καταστραφεί.

0: εκεί.
1: Έχουν καταστραφεί πάρα πολλές καλλιέργειες, ελιές, θερμοκήπιο, αποθήκες με εργαλεία και με μηχανήματα. Αυτά θα γίνουν σήμερα οι καταγραφές και θα συνεχίσει να γίνονται ο έλεγχος των ακινήτων, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν την πρώτη αποζημίωση που είναι η κρατική αρρωγή.
0: Ναι, και να μπορέσουν να αποκαταστήσουν αυτή την ζημιά και την καταστροφή. Είναι λίγο δύσκολο, ελπίζουν να πάνε όλα καλά. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάνε όλα καλά, να γίνει αποκατάσταση όσο γίνεται ταχύτατα, να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο για την περιοχή.
1: Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο πυροσβεστική παραμένει στο σημείο, γιατί έχει μικροαιστείες.
0: Έχει ακόμη.
1: Έχει μικροαιστείες και φοβούνται, αλλά είναι πάρα πολύ καλά. Δεν βλέπουν να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Αλλά να σας πω ότι εκεί που δεν μπορούσαν να πάνε τα πυροσβεστικά, γινόταν παρέμβαση με ελπιστριοφόρα μηχανήματα, γινόταν διάνοιξη του δρόμου για να φτάσει στο σημείο το πυροσβεστικό να σβήσει την μικροαιστεία.
0: Μου είπαν άνθρωποι που ήταν επί τόπου, που εργαζόντουσαν εκεί και βοηθούσαν, ότι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ ήταν ακριβώς αυτό. Τα μηχανήματα που διένυγαν συνεχώς δρόμους, πύρα ασφάλειας, θα τους πω εγώ, δρόμους, προκειμένου να ανακόπτουν την ορμή της φωτιάς. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ.
1: Και αυτό που βοήθησε πάλι ήταν οι υδροφόρες. Είχαμε πάρα πολλές υδροφόρες και ήταν κοντά στα πυροσβεστικά. Δεν χρειαζόταν το πυροσβεστικό να φύγει, να κατέβει, να γεμίσει και να ξαναπάει.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δίνουν το νερό κατευθείαν. Ναι.
0: Όπως έγινε και με τα εναέρια μέσα, έτσι και με τις επίγειες δυνάμεις, είχαν επί τόπου αυτό που χρειαζόντουσαν. Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρη ότι σε έκτακτη ανάγκη θα τεθεί ο Δήμος άμεσα από την πολιτική προστασία, τη Γενική Γραμματεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα.
1: Όχι, δεν πιστεύω.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Δήμαρχος Δωρίδας, ο κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος, από το όνομα Φωκίδας πάντα. Τα ξαναλέμε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσε μια αποτίμηση όλων αυτών που έγιναν. 7 σπίτια στο χωριό Κλίμα. Είναι πάνω από το ευπάλληλο το συγκεκριμένο χωριό, 8 αποθήκες, πάρα πολλές καλλιέργειες, κυρίως σε ελαιόδεντρα αλλά και θερμοκήπια, μία ακτινοτροφική μονάδα. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται σήμερα από τα κλιμάκια και την παρουσία του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα που θα είναι εκεί και από τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να προχωρήσει η αποζημίωση των ανθρώπων. Όσο για την αποκατάσταση της περιοχής, θα πάρει χρόνο, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιστρέφω σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την μικρή μας διακοπή, αγαπητοί φίλοι. Ακούσατε την κατάσταση στην Δωρίδα. Ήταν μια πρωτόγνωρη, πρέπει να σας πω, πυρκαγιά. Έχουμε ξαναδεί πυρκαγιές εκεί στην περιοχή, εκδήλωση φωτιάς, αλλά σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το μέγεθος σε καμία με καμία περίπτωση. Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε, θα τα παρακολουθούμε από κοντά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η καταγραφή και η αποκατάσταση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν είτε τα σπίτια τους, είτε τα χωράφια τους, την περιουσία τους ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να βοηθηθούν. Στα τα καιρικά τώρα, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ξέρετε ότι δεν μπορώ σε καμία περίπτωση από μόνη να αποφασίσω και να πω. Θα καλημερίσω μαζί σας τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο, τον Νίκο το Θεοδωσόπουλο. Νίκο, καλημέρα, δεν ξέρω αν με ακούς.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και όλους.
1: Καλό σε βρήκα δηλαδή.
2: Ναι, ξανά μην πέρασε μια μέρα. Αλλά τα λέγαμε με τον κύριο Βασιλάκη.
1: Με τον Μιχάλη. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα όταν ξεκίνησα ότι εσύ μας τα έχεις πει. Μας είχες πει αυτές τις αλλαγές που θα έρθουν στα τέλη του Ιουλίου μετά του Ελιός και τον Αύγουστο που θα είναι και τα τις δικές του διαταραχές. Θέλω τώρα να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε πώς επηρεάζεται όλο αυτό το σκηνικό με τις φωτιές από τις κλιματικές αλλαγές, από την κρίση, από τι, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί ξέρεις τι ακούω και διαβάζω πολλά.
2: Πάντα
1: και διάφορα.
2: Σε αυτή περίπτωση δεν έχουμε έτσι κλιματική έτσι, αλλαγή, κρίση έτσι.
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε.
2: Θα μιλήσω και θα ερμηνεύσω με επιστημονική έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω έτσι, αυτά που αναφέρατε, τα μοντέλα έτσι, μηχανικής μάθησης έτσι, που έχω εκπαιδευτεί τα χρόνια, ας πούμε, έτσι, τουλάχιστον σε 2 δεκαετίες, μπορώ να ανακατασκευάσω την ιστορική κατάσταση της ατμόσφαιρας. Mm-hmm. Ιστορικά γεγονότα και φυσική συνέπεια. Θυμάστε ότι από το Μάρτιο, Απρίλιο μήνα είχα πει ότι δεν γυρίζει πάντα ο καιρός αλλιώς, τα αλλιώς θα γυρίσει ο καιρός αλλιώς.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Το είχαμε πει.
2: Και μάλιστα την παραμονή, ας πούμε, και το είπα και στον κύριο Βασιλάκη, έτσι. Mm-hmm. Είμαι, εγώ τα λέω έτσι, αυτό, είμαι
1: όπως
2: στη διάθεση, ναι, στη δικαιοσύνη. Άκουσα σε μεγάλο κανάλι, ας πούμε, έτσι, τον ονόμασα τότε, δεν το ξανανομάζω.
1: Καλά είμαι, κάνεις.
2: Ναι, έτσι, ότι δεν θα επηρεαστεί η Αττική, ας πούμε. Και βγήκα την Παρασκευή το πρωί και είπα ότι θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική. Και έδωσα, προσδιόρισα τη Δυτική, τη Βόρεια, τη Νότια και ύψος βροχόπτωσης. Και όπερ και γένετος. Mm. Πέρα από αυτό, έτσι, για την ημέρα της αποκατάστασης της δημοκρατίας.
1: Mm.
2: Έτσι, τα 50 χρόνια, 52, έτσι, 52 χρόνια. Πάμε στο άλλο, έτσι, αυτό που είχα πει από το Μάρτιο-Απρίλιο μήνα, έτσι, πώς προετοιμάζεις το έδαφος, έτσι, για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Είχε η Ιβηρική Χερσόνησος από την Ιταλία και δυτικότερα. Από την Ιταλία και ανατολικότερα προσπάθησαν κάποιοι να με εξωστρακίσουν, βέβαια έτσι, διαμορφώνοντας μέγιστες θερμοκρασίες 42 και 43 βαθμούς. Πού? Στην κάτω τη Θωρέα ή στην Γαβαλού για 2 μέρες, έτσι, που ήταν 40. Και μια μέρα πήγε και 41 με θερμόμετρα τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα, τα οποία δεν έχουν τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, η επιλογή θέσεως. Ήμουν διευθυντής όλων των μετεωρολογικών σταθμών και ξέρω τους μετεωρολογικούς σταθμούς καλύτερα από τα παιδιά μου. Έχω γυρίσει όλη τη χώρα και ξέρω πού είναι τοποθετημένος και η επιλογή θέσεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές και έχει κωδικό. Και αυτός ο κωδικός είναι, αποτυπώνεται απάνω στα συστήματα ανάλυσης, τακτικής ανάλυσης και πρόβλεψης του καιρού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τι, τότε...
1: Νικό, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
2: Άρα φτιάξαμε αέρα αυτό, φτιάξαμε σταθμούς. Και εδώ πριν 3 χρόνια στο Max FM, στον κύριο Γεωργόπουλο, δεν είχα πει ότι από το Ρίο μέχρι κάτω, στην κάτω Αχαγιά έχουμε 15 σταθμούς και από το Ρίο μέχρι το Αίγιο, μέχρι την Ακράτα, το Δερβαίνι δεν έχουμε ούτε ένα και ενεργοποιήθηκαν και φτιάξανε 2 σταθμούς.
1: Μες.
2: Κάτι συμβαίνει. Μην τα ρίχνουμε όλα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί.
1: Σωστά.
2: Ναι, όντως, φταίει
1: ο καιρός.
2: Δηλαδή εδώ όλα είναι, πώς θα το πω, δεν δουλεύει τίποτα.
1: Να σου ρωτήσω, Νίκο.
2: Τίποτα. Και ό,τι δουλεύει, δουλεύει εύκολα. Πώς θα περάσουμε καλά.
1: Σωστά. Να σε ρωτήσω εγώ τώρα, εσύ που έχεις την εμπειρία και τη γνώση έτσι, και την επιστημονοσύνη, εγώ δεν την έχω. Αυτό το περιστατικό με τα δύο ελικόπτερα. Ομολογώ ότι ήταν τρομακτικό έτσι όπως το είδαμε.
2: Έχω δει πολλά αεροπορικά έτσι και μάλιστα.
1: Αυτό πώς το είδες?
2: Βέβαια, το πιο τρομερότερο που έχω δει στη ζωή μου, που ήμουν στο approach, όταν 5 Φεβρουαρίου του 1991, μέρα Τρίτη, 1 η ώρα το μεσημέρι με το S130, όταν άκουσα την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Να σου πω, πες μου τώρα πώς το είδες αυτό.
2: Ο συντονισμός, τώρα δεν θα καθίσουμε.
1: Όχι, δεν θα κάνουμε εμείς.
2: Γιατί ταράζουμε. Όταν σου λέω αυτή τη στιγμή, ταράζουμε. Όταν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Δεν θέλω να ταράζεις. Να σου πω ότι.
2: Πώς βλέπω.
1: Επειδή άκουσα.
2: Υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Εκτός αν υπήρχε τεχνικό.
1: Συντονισμός δεν υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις, Νίκο.
2: Τεχνικό δεν νομίζω να υπήρχε, αφού φάνηκε το κάτω μέρος, ας πούμε, το πρώτο, το πάνω ελικόπτερο, χτυπάει τον έλικα, χτυπάει το αυτό.
1: Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, εσύ που ξέρεις από τα αέρος, δεν υπάρχει ένα συντονισμό σου, ώστε να μην επιχειρούν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο?
2: Κανονικά υπάρχει αξιωματικός. Εγώ ξέρω, όταν πήγαινα σε ασκήσεις, ήμουν μετεωρολόγος σε διάφορες επαιδεία βολής, υπάρχει ΑΕΛΑ. Ο ΑΕΛΑ τι είναι? Είναι ο αξιωματικός που συντονίζει από το έδαφος στα αεροσκάφη. Δεν θα κάνουμε ανάλυση.
1: Πάμε στο του καιρού. Πάμε στο καιρό εμείς. Θα τα βρούμε.
2: Είναι έμπειρος ο συμμαθητής μου, ο κύριος Τουρνάς.
1: Έτσι, έχεις δίκιο.
2: Είναι έμπειρος. Ήταν αρχηγός στην πολεμική αεροπορία. Έτσι, και μάλιστα, και να σας πω έτσι, μέσα στο σύνολο, πήγε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, συνέβησαν αυτά. Δεν ευθύνεται, ας πούμε, από ένα ανθρώπινο λάθος. Το πώς χειρίστηκε, ας πούμε, όλη αυτή την κατάσταση, έτσι με όλες αυτές τις δυνάμεις, ήξερε. Αλλά υπάρχουν, βέβαια, όσον αφορά η έκταση και η επέκταση, ας πούμε, αυτού του φοβερού, ας πούμε, έτσι, που συνέβη στην Αττική Βιωτία, βέβαια με τα μέσα τα οποία διέθετε. Για μια μεγάλη, ας πούμε, τέτοια πυρκάγια θα μπορούσε να έχει, πώς θα το πω, άλλα αεροσκάφη τα οποία να είχαν καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά με τα σκάφη αυτά, αεροσκάφη αυτά που διέθετε, εντάξει, έκανε ό,τι μπορούσε. Δηλαδή, και μάλιστα αυτό άκουσε. Δηλαδή, εγώ θα σταθώ όσον αφορά στην μετεωρολογική υποστήριξη. Έτσι, όταν ένας, όπως ο κύριος Τουρνάς, όταν ήταν στην πολεμική αεροπορία, ήταν αεροπόρος, είχε 60 πίσω στην υποστήριξη. Ένας να έκανε ή δύο να κάναν λάθη, δημιουργείται το ατύχημα.
1: Έχεις δίκιο, είναι ομαδικό το σύστημα αυτό.
2: Ομαδικό.
1: Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ομαδικό.
2: Και άκουσα, ας πούμε, στην αρχή, ας πούμε, όταν αυτά έγιναν με το πρώτο, με τους πυροσβέστες, βγήκαν κάποιοι, ας πούμε, δεν θέλω να πω.
1: Δεν χρειάζεται να μας λες ποιοι. Μην το πεις.
2: Ναι, τη λέξη, ας κοιτάξουν αυτή τη λέξη, μήπως την έχουν αυτοί οι ίδιοι.
1: Μην το πεις. Λοιπόν, πάμε στον καιρό μας, Νίκο.
2: Άρα δηλαδή και εγώ αυτή τη στιγμή που κάνω πρόγνωση, είμαι ο καραβανάς μετεωρολόγος.
1: Ήταν που δεν θα το έλεγες. Πες, πάμε τώρα στον καιρό μας. Νίκο, να προλάβουμε λίγο.
2: Αν έχω φιλότιμο. Και αν στέκονται, ας πούμε, στέκονται από τα θεμέλια, ας πούμε, της πολεμικής αεροπορίας, από τη σχολή Ικάρων, από την αδιάβλητη αυτή μήτρα και δι σχολή Ικάρων.
1: Ωραία. Νίκο, πάμε στον καιρό.
2: Να ρίξουν, ας πούμε, την ευθύνη.
1: Ναι.
2: Γίναν πολιτικοί και δημοσιογράφοι για να ρίχνουν τις ευθύνες σε αυτούς που κάνουν το καθήκον τους. Πάμε λοιπόν.
1: Ωραία, πάμε
2: γιατί όλο αυτό τον καιρό δεν κάνω το καθήκον μου, αν ιδιωτελώς.
1: Το έχουμε ξαναπεί εμείς αυτό. Το έχω πει κάθε φορά, δεν χρειάζεται να το ξαναλέω. Αν ιδιωτελώς, με εγκυρότητα και με
2: πάμε
1: και
2: στη δικαιοσύνη. Όσον αφορά στην πρόγνωση, αυτό που έχω πει, το έχω πει. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Βλέπω και δημοσιεύματα. Βγήκα να πούνε, ας πούμε, για τον καιρό.
1: Ναι.
2: 38 βαθμούς, 39 βαθμούς. Πού 39 βαθμούς αυτή τη βδομάδα που θα διανύσουμε, όπως θα αναλύσω.
1: Για πες μου τώρα.
2: Θα τα πούμε όλα.
1: Δεν ξεκινά. Δευτέρα σήμερα. Πες μου, τα του καιρού. Θέλω. Να σημειώνω τον καιρό.
2: Ναι, πάμε. Από σήμερα έτσι αρχίζει το μαϊστράκι, το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι τέλος εβδομάδος. Όταν λέμε τέλος εβδομάδος, εννοούμε μέχρι και το Σάββατο, Σαββατοκύριακο. Ναι. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα πω από την Κυριακή, μπορεί από το μέσο, δηλαδή της ημέρας που θα μπει το βοριαδάκι, έτσι θα αρχίσει το βοριαδάκι. Ναι. Άρα η εβδομάδα αυτή είναι με μαϊστράκι, άρα είναι δροσερή.
1: Α, δροσερή.
2: Πώς το πούμε, ναι, και λέγανε ας πούμε καυτές ημέρες.
1: Να σου πω, Νίκο, μαϊστράκι ναι. μέχρι 3-4.
2: Ναι, τίποτα, 2-3.
1: 2-3, ωραία. Μπορεί. Άρα λοιπόν κρατάει και τη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα.
2: Και βέβαια, δηλαδή αυτό επειδή δεν έχει δύναμη ο μαΐστρος, ναι. έτσι, γιατί αυτό τώρα κάνω και, πώς το πούμε, κάνω και μάθηση, με κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Για να εκπαιδευτούν κάποιοι τοπικοί εκεί, έτσι, στην Αχαΐα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, για να βγουν μετά για να πούνε.
1: Ναι.
2: Και εδώ, στο σημείο τούτο, έτσι, έλεγχος τίτλου πτήσεως στοιχείο. Έχει στοιχείο, μια στιγμή έχουν προκαλέσει ατυχήματα πολλά. Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, έτσι. Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Και στο σημείο τούτο mm-hmm. θέλω να αναφερθώ ότι η εσκεμμένη ανωνυμία της ενοχής mm-hmm. που έχουν ονοματεπώνυμο mm-hmm. κανείς δεν τόλμησε επώνυμα mm-hmm. να αναλάβει τις ευθύνες του για τις λανθασμένες προγνώσεις mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Και απευθύνουμε τώρα και σήμερα στον κύριο Λέκα. Mm-hmm. Έτσι. Ο κύριος Λέκας τον άκουσε.
1: Δεν τον έχουμε όμως τον κύριο Λέκα,
2: το
1: Νίκο μου, να μας πει.
2: Μια στιγμή είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών.
1: Ναι, αλλά πρέπει να τον ρωτήσουμε να μας πει. Τώρα και δεν γίνεται.
2: Να μην αγγίζει θέματα, υδρομετεωρολογικής φύσεως.
1: Πάμε συνέχεια στον καιρό τώρα να προλάβουμε.
2: Πρέπει να ασχοληθεί με τη γεωλογία. Γιατί για τον κύριο Λέκα έχω πολλά.
1: Ωραία.
2: Έχω στοιχεία τέτοια που θα εμφανιστούν και θα. Και θα χάσει τον ύπνο του.
1: Νίκο μου, απευθύνεσαι σε αυτούς που πρέπει. Νίκο, άκουμε. Απευθύνεσαι σε αυτούς που πρέπει για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Να καλύψει τον κύριο Καλιάνο που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.
1: Λοιπόν, άκουσε με Νίκο. Νίκο, μ' ακούς.
2: Ωραία.
1: Αυτά εμείς δεν μπορούμε ούτε να τα πιστοποιήσουμε ούτε να τα προσυπογράψουμε, Νίκο μου. Νίκο, άκουσε με.
2: Ωραία. Νίκη στο φως.
1: Ναι, αλλά όμως πρόσεξε να δεις τώρα. Εμείς αυτά δεν μπορούμε ούτε να τα προσυπογράψουμε ούτε να τα επιβεβαιώσουμε. Οπότε λοιπόν εσύ απευθύνεσαι στους ανθρώπους που έχουν τη δικαιοδοσία και από εκεί και μετά βρίσκεις στον δρόμο. Πάμε τώρα στον καιρό, θα χάσω το χρόνο και δεν θα προλάβω.
2: Είπαμε, Αύγουστο,
1: Δευτέρα, Μαΐστρος.
2: Αυγούστου στα Σίβωτα,
1: ναι.
2: ενώ λειτουργούσε το ραντάρ της Αντραβίδος,
1: ναι.
2: χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, μια γυναίκα.
1: Mm.
2: 8 Αυγούστου, έτσι πριν 6 χρόνια, στη Χαλκίδα χάθηκαν 4 mm. άτομα.
1: Τώρα όμως, πάμε για τώρα. Πάμε τώρα.
2: Έφυγε από την αγκαλιά του πατέρα
1: το
2: του.
1: Θυμάμαι, Νίκο, το θυμάμαι,
2: Νίκο,
1: το θυμάμαι.
2: Ήτανε, ναι. Τότε τι είναι.
1: Πες μου για τον καιρό τώρα. Δεν θα προλάβουμε.
2: Τι έχουν, το ακαταδίωκτο έχουνε.
1: Δεν θα προλάβουμε τον καιρό να ακούσουμε, Νίκο μου.
2: Ωραία.
1: Κανείς δεν έχει ακαταδίωκτο, αλλά πάμε στο του καιρού εμείς και εσύ απευθύνεσαι στους ανθρώπους που έχουν τη δικαιοδοσία. Πες μου τώρα.
2: Να κοιτάξει ο καθένας το πρόσωπό του στον καθρέφτη, ποιος είναι.
1: Ο καθένας θα το κάνει. Πες μου τώρα τον καιρό να προλάβουμε. Νίκο, δεν προλαβαίνουμε. Πάνε 3 λεπτά μας μείναν.
2: Τρία λεπτάκια. Που είπα ότι η θερμοκρασία στην Πάτρα. Είναι μέχρι τους 34 βαθμούς,
1: ναι.
2: τοπικά 35 στη δυτική πλευρά και στην, στην ανατολική, στην περιοχή της Αιγιάλιας, στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, ας πούμε, της Αχαΐας. Μέχρι και το Σάββατο. Από την Κυριακή έχει μια άνοδο και αυτοί οι πιο θερμές μέρες θα είναι γύρω στους 38, με πιθανόν να αγγίξει και τοπικά... Όχι τους 39-38 μισό, είναι κυρίως 10 και 11 Αυγούστου, έτσι. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας πάλι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας και θα επανέλθει πάλι στις φυσιολογικές τιμές 35 με 36 βαθμούς.
1: Ωραία.
2: Αυτό
1: λοιπόν.
2: Μέχρι και το 15 Αυγούστου. Ωστόσο εκεί το δεύτερο δεκαήμερο, εντάξει, αυτό που θα υπάρχει... Έτσι, πιθανόν υπάρχει σπόδα πιθανολογούμενος να έχουμε και μια αστάθεια και κυρίως στα ορεινά, στο δεύτερο δεκαήμερο, να μην λείψουν οι τοπικές αυτές...
1: Τοπικές βροχούλες.
2: Βροχές.
1: Οι μπόρες.
2: Και μέσα ώρες της ημέρας. Συγγνώμη, έτσι, γιατί ταράζει, γιατί άκουσα όλα αυτά.
1: Όχι, λοιπόν.
2: Και κάπου πρέπει να μπει και σε αυτό το κράτος πρέπει να μπει. Αφού Νικό, δεν μπορούν.
1: Ξέρεις
2: να
1: ότι, ξέρεις ότι εδώ δεν υπάρχει φραγή στην έκφραση και την άποψη.
2: Το ξέρεις. Δεν έχω να χαρίσω σε κανένα τίποτα.
1: Εδώ δεν υπάρχει φραγή στην άποψη και στην έκφραση, αλλά να αποφεύγουμε όμως τους χαρακτηρισμούς σε συγκεκριμένα πρόσωπα που δεν μπορούν να απαντήσουν. Νομίζω είναι λογικό.
2: Να παίζει με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Νικό μου, να σε χαιρετήσω και να σε ευχαριστήσω πολύ, πολύ, πολύ. Έτσι, σωστά. Εκεί. Απευθύνεσαι εκεί. Απευθύνεσαι εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
2: Θα μιλήσουμε και για τους σεισμούς που δεν προβλέπονται.
1: Ναι, θα τα πούμε την επόμενη. Νίκο, δεν έχω χρόνο περισσότερο. Σου ζητώ χιλιά συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε με ηρεμία. Όλα θα βρουν τον δρόμο τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως το ποτάμι.
2: Βέβαια, δεν μπορώ να τα αφήσουμε έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Νίκο. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Θα πάω σε δελτίο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Νομίζω ότι θα κλείσουμε σήμερα. Εσείς κρατήστε ότι όλη την εβδομάδα αυτή θα έχουμε μαϊστράκι 2 με 3 μποφόρ που θα σημαίνει ότι θα κρατήσει η θερμοκρασία σε καλά επίπεδα εκεί 34-35, λίγο πιο ψηλά στην περιοχή της Αιγιάλειας γιατί είναι στην ανατολική πλευρά. Αυτά για το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, το δεύτερο δεκαήμερο, πιο υψηλές θερμοκρασίες εκεί 10 και 11 του μήνα. Για το δεύτερο δεκαήμερο έχουμε και μερικές αναταραχές, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχούλες. Θα τα ξαναδούμε μέχρι τότε, να είμαστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός και Παναγιά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, μαζί μου ήταν η Βάσο Καρμίδη, Κατερίνη Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Κυριαζής. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε αύριο τα νεότερα. Καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολες ώρες για τη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Σε δύο κύριες ορεινές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ που αποτυπώνουν την κατάσταση. Στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων καταβάλλεται η κύρια προσπάθεια, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγής περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο των συντονισμών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Στις 11, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αποφέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, Πολιτισμός.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Καλό μήνα κιόλας, δεν προλάβαμε να τα πούμε από προχθές, ήταν άλλωστε η τελευταία ημέρα η εργάσιμη για μας. Είδαμε πολλά. Πάμε όμως να δούμε και να ακούσουμε περισσότερα. Θα φτάσουμε στην Αιγιάλια σήμερα, τι άλλο, άλλωστε αυτόν τον τόπο τον ξέρετε ότι το ξέρετε πολύ καλά, είναι δικός μου και τον έχω πονέσει, ξέρω Σπιθαμί προς Σπιθαμί και τα χωριά και στη Δυτική και στην Ανατολική και τους ανθρώπους. Θα φτάσουμε και στο Δήμαρχο, θα πάμε και στο Επιμελητήριο που εκπροσωπείται από τον πρώην Δήμαρχο του Διακοφτού. Θα πάμε όμως και σε εθελοντές, τους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή. Σήμερα η σκέψη όλων μας βρίσκεται σε αυτούς τους ανθρώπους που την ώρα που εμείς προσπαθούμε να προστατευτούμε από τις φωτιές, εκείνοι επιχειρούν, πετούν, δίνουν μάχη για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας πλούτο. Το τραγικό χθεσινό δυστύχημα με το ελικόπτερο της πυρόσβεσης συγκλώνει σε όλη τη χώρα. Δύο άνθρωποι χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Άνθρωποι που μπήκαν στο πιλωτήριο, γνωρίζοντας ότι κάθε αποστολή μπορεί να κρύβει κινδύνους. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική θρηνούν 5 ανθρώπους. Πίσω από κάθε στολή υπάρχει μια οικογένεια. Υπάρχουν συνάδελφοι, φίλοι και άνθρωποι που περιμένουν να τους δουν για να επιστρέψουν στο σπίτι. Κάποιες φορές, δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Ας κρατήσουμε λοιπόν σήμερα ενός λεπτού σιωπηλό σεβασμό μέσα στην καρδιά μας για όλους εκείνους που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Για τους πυροσβέστες, τους πιλότους, τους εθελοντές, τα πληρώματα των εναέριων μέσων. Όλους όσους δίνουν αυτή τη μάχη όχι από υποχρέωση μόνο, αλλά από αίσθημα ευθύνης. Στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, εδώ από την οικογένεια τη δική μας, την ΕΡΤ Πάτρας, εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Και ξέρετε, επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης, αποφεύγουμε κάθε αναφορά σε εκτιμήσεις για το τι έχει συμβεί. Δεν μπαίνουμε σε αυτό το μοτίβο. Αυτά μπορούν να παρουσιαστούν αργότερα, ως πληροφορίες ή τεχνικές εκτιμήσεις, με σαφή αναφορά ότι διερευνώνται και δεν αποτελούν ακόμα επίσημο πόρισμα. Αυτό είμαστε εμείς. Και προσπαθούμε να περάσουμε αυτή την ενημέρωση. Να είστε όλοι καλά, ώρα να καλημερίσω τους δικούς μου ανθρώπους, τους συναδέλφους που βρίσκονται στο κοντρόλ, την κυρία Βάσο Κρεμίδα από την κονσόλα του ήχου. Την ευχαριστώ. Καλημέρα Βάσο. Καλημέρα στην Κατερίνα τη Διαμαντοπούλου για την πολύτιμη βοήθειά της μέσα από τα τηλέφωνα, τις επικοινωνίες. Καλημέρα και στον Γιώργο Κυριαζή για τις πολύ ωραίες μουσικές ανάσες. Είμαι η Δήμητρα Αναργύρου, θα σας κρατήσω συντροφιά ως τις 11 και να ευχαριστήσω επίσης και την Νίκη Παπαδούλα που ήταν πριν, αλλά και τον Νίκο Γιαπρακά που τους βλέπω και είναι μια δυνατή ομάδα όλοι. Πάμε λοιπόν, πάμε στην Αιγιάλια.

0: Η φωτιά λοιπόν μπορεί να βρίσκεται πλέον σε ύφεση, όμως πίσω της άφησε μια βαθιά πληγή στην Δυτική Αιγιάλια. Καμένες καλλιέργειες, ζημιές σε υποδομές, άνθρωποι που είδαν μέσα σε λίγες ώρες να χάνονται οι κόποι μιας ζωής. Το μεγάλο στίχημα πλέον είναι η επόμενη μέρα. Γι' αυτό το λόγο τον ευχαριστώ που αποδέχθη την πρόσκλησή μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα και στη δική του περιοχή ψιλοχτύπησε χθες, αν δεν κάνω λάθος, μια ακόμα φωτιά. Θα καλημερίσω τον Δήμαρχο Αιγιαλίας, τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σε εσάς, στους ακροατές σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα όσο το δυνατόν μπορεί να είναι καλός μετά από αυτό που βιώσαμε αυτές τις τρεις προηγούμενες μέρες. Όπως είπατε, οι πληγές είναι πάρα πολύ μεγάλες και βαθιές, ιδιαίτερα στον αγροτικό κόσμο της Αιγιάλιας. Τεράστιες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο. Έχουμε απώλεια σε μεγάλο αριθμό και συγκεκριμένες κοινότητες.
0: Δηλαδή έχει αρχίσει, Δήμαρχε, να αποτυπώνεται το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής.
1: Εμείς από χθες το πρωί, σε επαφή που είχαμε με τους πρόεδρους και σε μια συνάντηση που κάναμε χθες το βράδυ αργά η Δημοτική Αρχή, έχουμε ξεκινήσει και καταγράφουμε τις ζημιές που έχουν γίνει πρώτα απ' όλα σε υποδομές. Ευτυχώς δεν έχουμε τεράστιες ζημιές σε κύριες κατοικίες, υπάρχουν όμως ζημιές σε αποθήκες, βοηθητικούς χώρους, στα χτήματα, σε υποστατικά. Έχει καταστραφεί ολοσχερό το ενοπλίο του κύριου Τσίτσα στην περιοχή Ρήρα, όπως και αρκετά μεγάλο κομμάτι από τα μπέλια του. Και φανταστείτε ότι πάρα πολλές σταφίδες εκτός από ελαιόδεντρα έχουν πάθει φοβερές ζημιές και ίσως πολλές φορές να είναι και να μην αποκαθίσταται ή να μην υπάρχει δυνατότητα αυτά να ανακάμψουν από τη ζημιά που έχουν πάθει τα αγροκτήματα. Γιατί από ό,τι ξέρετε, τα μπέλια και οι σταφίδες είναι και αυτά μια πολιτική καλλιέργεια, δεν είναι κάποια καλλιέργεια που φέτος. Έχεις αυτή και το χρόνο αλλάζεις. Σε πρώτη φάση εμείς κάναμε μια καταγραφή το μεσημέρι, μία η ώρα θα έχουμε συνάντηση με όλους τους προέδρους των περιεχών, με τους μηχανικούς του Δήμου.
0: Για την πρώτη εκτίμηση, έτσι, για την έκταση των καταστροφών.
1: Για την έκταση των καταστροφών. Θα πρέπει να έχουμε και τη λήξη του συμβάντος για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διαδικασίες. Έχει ο τοπικός αντιδήμαρχος, ο κύριος Βούλγαρης, έχει κάνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών, όπως και ο κύριος Καραΐσκος, σαν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, θα πράξει τα δέοντα για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην περιοχή μας. Επίσης, εκτός από τις ζημιές που έχουν συμβεί σε φυτικό κεφάλαιο και στις υποδομές, έχουμε και τεράστιες ζημιές στις υποδομές του Δήμου. Δίκτυα αρδευτικά που η περιοχή εκεί ήταν ζωσμένη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, από άκρη σε άκρη με δίκτυα αρδευτικά, με πλαστικές δεξαμενές που είχαν τοποθετηθεί για να βοηθούν την άρδευση.
0: Και αυτά είχαν γίνει και τα τελευταία χρόνια, επί του αμνίου του Καλογερόπουλου, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς.
0: Καινούργια αρδευτικά δίκτυα, καινούργια τέτοια δίκτυα να βοηθήσουν όλους τους αγρότες. Έφτασε. Και εκεί έφτασε, δυστυχώς, αυτή ήταν η δική σας εκτίμηση.
1: Υπολογίζεται ότι η έκταση είναι 10 με 12.000 στρέμματα. Βέβαια, θα έχουμε την ακριβή καταγραφή από τον Κοπέρνικο για να μπορέσουμε να οριοθετηθεί και η περιοχή για να μπορεί ο ΕΛΓΑ να βγει να κάνει τις καταγραφές. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου που έχει να κάνει με την αρρωγή για υποδομές και για... Ό,τι άλλο προκύπτει που δεν έχει σχέση με το φυτικό κεφάλαιο.
0: Θέλετε να εστιάσουμε λίγο στα σημεία τα οποία χτύπησε. Ξεκίνησε από τις νερατζιές. Αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά. Έχει ξαναξεκινήσει και άλλα χρόνια από τις νερατζιές. Αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι.
1: Αυτό που μας προβληματίζει και εμένα προσωπικά είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε εκδήλωση τριών πυρκαγιών στην περιοχή των νερατζιών. Είναι ένα πράγμα που διερευνά και η περιοριστική υπηρεσία αν πρόκειται για ένα κάποιο τυχαίο, για κάποια τυχαία γεγονότα ή για κάποια διαδικασία η οποία μπορεί να μας οδηγεί ότι υπάρχει ίσως κάποιος εμπρισμός. Επίσης, ένα άλλο που με προβλημάτισε εμένα ήταν στη διάρκεια της φωτιάς σε ένα σημείο αρκετά χιλιόμετρα μακριά από εκεί που εκδηλώνονταν το φαινόμενο, παρουσιάστηκε μια μικρή εστία μέσα σε ένα χτύπα στο πουθενά. Βέβαια, επειδή όλοι ήταν
0: Απασχολημένοι.
1: Τα μπαλκόνια, και όχι απασχολημένοι. Ήταν κάποιοι άνθρωποι που παρακολουθούσαν. Επισήμαναν τον καπνό και άμεσα υπήρξε παρέμβαση και καταφέραμε και εν τη γενέση τη. Γλιτώσαμε κάτι πλέον. Γιατί φανταστείτε ότι στο σημείο που είχε μπει η φωτιά ήταν το μόνο σημείο που υπήρχε διέξοδο για την κοινότητα τη Αραβωνίτσα. Σε περίπτωση που χρειάζονταν να γίνει μια μέρους εκένωση, επιπλέον εκένωση από τους πυροσβέστες και τους ανθρώπους που δρούσαν στην διάρκεια του συμβάντος.
0: Φοβόντουσαν την Αραβωνίτσα, έτσι, Δήμαρχε. Τη φοβόντουσαν την Αραβωνίτσα, αλλά και το Δαμακίνι από την άλλη μεριά.
1: Αν κάποια στιγμή να επισκεφτείτε την περιοχή, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι γνωρίζετε, το χωριό της Αραβωνίτσας εκτός από ένα τμήμα νότια, όλο το υπόλοιπο ανατολικά, βόρεια και δυτικά είναι καμένο. Το χωριό είχε περικυκλωθεί από τη φωτιά, το οροπέδιο είχε περικυκλωθεί από τη φωτιά. Αποκαλύφθηκαν τώρα σημεία που ίσως για δεκαετίες ήταν βασωμένα και δεν υπήρχε εικόνα κάποιος τι υπήρχε στο έδαφος. Παρόλα αυτά οι ζημιές και αυτό επίσης που υπήρξε φόβος ήταν οι δύο οικισμοί της κοινότητας Αραβωνίτσας, τα Άνω και τα Κάτω Συνανιά. Και ακόμη μέχρι και σήμερα στα Κάτω Συνανιά υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες. Το στοίχημα είναι να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Η εικόνα όπως έχει εξελιχθεί και ο καιρός όπως εξελίσσεται δεν μας φοβίζει. Γιατί δεν έχουμε ανέμους, δεν έχουμε κάτι σχετικό. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα προχωρήσουμε στην καταγραφή και από εκεί και πέρα πρέπει να διεκδικήσουμε και για τους καλλιεργητές μας, τους παραγωγούς μας, τους συνδημότες μας και για τις υποδομές μας. Νομίζω ότι το Υπουργείο, αν και με αυτό που έζησε η Ελλάδα αυτό το τρίμερο, τετραήμερο και που ίσως ακόμη ζει, γιατί πολλές εστίες είναι ακόμα ενεργές.
0: Δυστυχώς, ναι,
1: ίσως να μην επιτρέψει, αλλά εμείς παρόλα αυτά θα είμαστε διεκδικητικοί για τους ανθρώπους τους δικούς μας, γιατί όπως είπα και στην αρχή δεν μπορεί κανένας να νιώσει την αγωνία. Φανταστείτε ότι σε 5 με 10 μέρες θα ξεκινήσει η συγκομιδή της Αφίδας στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ήταν τραγικό όλο αυτό.
1: Και τώρα οι άνθρωποι αυτοί,
0: και ειδικά Αραβωνίτσα τώρα ήταν γεμάτοι αμπελώνες,
1: βρέθηκαν ξεκρέμαστοι χωρίς να έχουν το παραμικρό δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες ακόμη και για την οικογένειά τους.
0: Πάνε οι περιουσίες. Τώρα από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα σας είδα ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πόσο δύσκολες, θέλω να ρωτήσω, ήταν οι τελευταίες δύο μέρες για το Δήμο και το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Είδα και τον Νίκο τον Καραΐσκο, τον αντιδήμαρχο που πολιτικής προστασίας ήταν και αυτός μαζί σας έτσι, στην πρώτη γραμμή. Ο Δήμος είδα άνοιξε χώρους φιλοξενίας για κατοίκους που απομακρύνθηκαν προληπτικά. Τι εικόνα υπήρχε, υπήρξαν ανάγκες δηλαδή να φιλοξενηθούν τελικά οικογένειες και ποια είναι η σημερινή κατάσταση? Υπάρχουν κάποιοι έξω από σπίτια, από ό,τι έχω καταλάβει είναι καλύτεροι από ό,τι σε άλλες περιοχές?
1: Όπως σας είπα, ευτυχώς για εμάς δεν είχαμε απώλεια πρώτης κατοικίας. Μετά την λήξη της έντασης του φαινομένου, οι κάτοικοι επέστρεψαν στη σπιτιά τους. Αν και η φροντίδα δική μας ήταν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, να έχουμε εξασφαλίσει την ασφάλειά τους, και σε δεύτερη μοίρα οι πιο νέοι άνθρωποι που έμεναν ούτως ή άλλως στα σπίτια, αρνόντουσαν να φύγουν γιατί θεωρούσαν ότι μπορούσαν να υποστηρίξουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Επίσης πρέπει να πω στον κόσμο ότι η πολιτική προστασία του Δήμου που ήταν παντού παρούσα δεν έχει ρόλο που να μπορεί να συντονίσει ή να κάνει δράση μόνη. Εμείς λειτουργούμε υποστηρικτικά στην πυροσβεστική υπηρεσία. Όπου μας ζητήσουν, όταν μας ζητήσουν, όπως μας ζητήσουν. Αυτό το πράξαμε με τον καλύτερο τρόπο και με τα μέσα τα δικά μας, με τα μικρά αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά που έχει στη διάθεσή του η πολιτική προστασία του Δήμου, με υδροφόρες που και του Δήμου και που χρειάζεται για να μισθώσουμε από
0: ιδιώτες,
1: όπως και με μηχανήματα έργου που ακόμη και σήμερα είναι σε μια κατάσταση αναμονής, κάνουν παρεμβάσεις όπου χρειάζεται μετά από υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα, όπου χρειάζονταν, ο Καραΐσκος από μόνος του φρόντισε και είχε βάλει πάνω στο αυτοκίνητο που έχει για την
0: επιβλητική προστασία.
1: Για την πολιτική προστασία, είχε από μόνος του βάλει μια δεξαμενή και όπου χρειαζόταν έκανε παρέμβαση, γιατί χρειάζονταν έστω και μια μικρή σπίθα να σβηστεί την ώρα που πρέπει να σβηστεί, για να μην έχουμε κάποιες καταστάσεις που δεν θα ήταν ευχάριστες για κανένα μας. Θα σας πω δε ότι την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς ήμασταν στην δυτική πλευρά της όχθης του ποταμού Φοίνικα. Η φωτιά εκδηλώνονταν στην ανατολική όχθη του ποταμού, μεσολαβούσε μία απόσταση πάνω από 200 μέτρα και έρχονταν στα χταλήθρες στην απέναντι πλευρά που μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο. Και φαντάζεστε, είχαμε παρατάξει και εκεί κάποια οχήματα του Δήμου και μαζί με τον κύριο Καραΐσκο και εγώ, όπου χρειάζονταν κάναμε την επέμβαση, γιατί φανταστείτε τι θα γίνονταν αν η φωτιά περνούσε την δυτική όχθη του Φοίνικα. Συγκεκριμένα είπα στον κύριο Περιφερειάρχη που επισκέφτηκε την περιοχή, που και αυτή ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας και τους ευχαριστούμε, ότι αν η φωτιά συνέχιζε προς τα όρια της συνότητας Μυρόβρυσης και σε ένα στενό σημείο του ποταμού κατάφερε να περάσει από την περιοχή της ενότητας της συμπολιτείας, την ενότητα του Ειρηναίου, από εκεί και πέρα η φωτιά θα σταματούσε στην Πάτρα. Δεν υπήρχε,
0: ναι, το είπε,
1: δεν
0: και
1: υπήρχε
0: ο
1: τρόπος να ανακοπεί.
0: Άκουσα και τον Περιφερειάρχη να το λέει.
1: Ευτυχώς όλα πήγαν καλά.
0: Γιατί ακόμα και στην Πάτρα, στο έμπα της Πάτρας που βρισκόμασταν, είχε φτάσει ο καπνός από εσάς. Βλέπαμε ότι είχε φουντώσει για τα καλά, γιατί ήταν μαύρος ο καπνός, έτσι είναι, και μετά ήρθε και η φωκίδα και έδεσε και ήρθαν όλα μαζί. Αυτό που θα ήθελα να πούμε είναι για τους ανθρώπους, τους ακροατές που δεν καταλαβαίνουν περίπου τις περιοχές, αλλά έχουν ακούσει ότι εμείς αναφερόμαστε και στο Δήμο Ειρηναίου, αλλά και στις καμάρες που είναι ο Φοίνικας, έτσι δεν είναι, ο ποταμός που από εκεί ξεκινάει.
1: Κοιτάξτε, εμείς το έτοιμά μας για κήρυξη έκτακτης ανάγκης, για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης, είναι 6 κοινότητες, αυτές που ζητήσαμε να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ξεκινώντας από τις νερατζίες που εκδηλώθηκε το φαινόμενο, από την κοινότητα του Νέου Ειρηναίου, την κοινότητα της Αραβωνίτσας μαζί με τους δύο οικισμούς Άνω και Κάτω Συνανιά, την κοινότητα των Δωκαναϊκών, την κοινότητα Μάγειρα και την κοινότητα Μυρόβης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό για να ξέρει ο κόσμος για ποιο πράγμα μιλάμε. Τώρα, μας είπατε ότι αναμένεται να ξεκινήσει η επίσημη καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια. Τουλάχιστον θα το συζητήσετε σήμερα το μεσημέρι. Έχετε σύσκεψη τώρα με το δικό σας συντονιστικό για το τι πρέπει να γνωρίζουν οι πληγέντες παραγωγή. Αυτό θα βγει εντός των ημερών, τουλάχιστον θα γνωρίζουν οι άνθρωποι.
1: Όταν υπάρξει λήξη του συμβάντος από την πυροσβεστική υπηρεσία, τότε θα έρθουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τις ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο. Όσον αφορά τις ζημιές στις υπόλοιπες, σας είπα, στις υποδομές ήδη έχουμε ξεκινήσει με τη βοήθεια των προέδρων την καταγραφή. Εμείς θα κρατάμε πάντα ενημερωμένους και τους προέδρους και τους κατοίκους μας, είτε με δελτία τύπου, είτε με συναντήσεις στα χωριά και στους χώρους συγκέντρωσης των ανθρώπων, για να ξέρουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
0: Ωραία.
1: Ελπίζουμε να ανταποκριθεί και η πολιτεία στο βαθμό που πρέπει για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πληγεί.
0: Και εμείς το ελπίζουμε και πρέπει να πιέσουμε όλοι μαζί. Πέρα από τις αποζημιώσεις, κύριε Ανδριόπουλε, ποιες είναι οι άμεσες ανάγκες της περιοχής? Υπάρχουν προβλήματα σε δρόμους, σε δίκτυα ίδρευσης ή άρδευσης που πρέπει να αποκατασταθούν? Εσείς θα τα εντοπίσετε αυτά? Ήδη μας έχετε πει για τα αρδευτικά δίκτυα.
1: Ήδη κλιμάκια της ΔΕΑ έχουν βγει και κάνουν τις καταγραφές. Σας είπα για δεξαμενές που ήταν για την συλλογή νερού και λειτουργούσαν σαν βοηθητικά στα δίκτυα άρδευσης για τα χτήματα που έχουν πάθει ζημιά, ολοσχερή καταστροφή, σε δίκτυα άρδευσης, γιατί τα περισσότερα δίκτυα άρδευσης ήταν στο σημείο της πυρκαγιάς και καταλαβαίνετε τώρα ότι πλέον δεν υφίσταται αυτά. Όπως επίσης και στα δίκτυα οδοποίησης, είτε είναι αγροτική είτε είναι αγροδοδασική οδοποία, και πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα, γιατί φανταστείτε ότι αν δείτε το ανάγλυφο του εδάφους στις πρώτες βροχές, όλο αυτό είναι είναι αργυλώδες το έδαφος, και όταν έχουμε έντονα φαινόμενα με βροχές, σίγουρα θα έχουμε και θέματα με πλημμύρες στους δρόμους, στα χτήματα, πρέπει όλα αυτά να προβλέψουμε για να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Είδαμε μια τεράστια κινητοποίηση πυροσβεστών, εθελοντών, μηχανημάτων και κατοίκων. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα προς όλους αυτούς τους ανθρώπους? Είναι μια ερώτηση η οποία
1: είναι
0: ειδικά εσείς
1: ανθρώπινα. Θα ήθελα να κλείσω και ανθρώπινα. Την συνομιλία μας και τις συνομιλίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συνέδραμαν στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες, όχι μόνο από την Αιγιάλη, αλλά και όπου απολογηθάνε, ακόμη και από τα Γιάννενα είχα πληροφορίες ότι είχαν έρθει πυροσβέστες, το κλιμάκιο που ήταν από την Τσεχία, τους δημότες και τους κατοίκους των χωριών που με αγροτικά αυτοκίνητα, με ραντιστικά μηχανήματα και βιτία συνέδραμαν και αυτοί όπου μπορούσαν και όπως μπορούσαν, πάντα μετά από υποδείξεις της πυροσβεστικής, γιατί σας είπα ότι προέχει πάνω απ' όλα η ασφάλεια της ανθρώπινης και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής, αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους εθελοντές που για ένα τριήμερο, για όλες τις εθελοντικές ομάδες, επερέβαλαν αυτούς και ήταν οι άνθρωποι που, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είχαν πέσει με τα μούτρα στη φωτιά.
0: Θα τους έχω λίγο αργότερα. Δήμαρχε, η Αιγιάλη έχει περάσει δύσκολες στιγμές και στο παρελθόν, όμως κάθε φορά απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί όρθια. Το ξέρουμε και οι δύο. Το ζητούμενο τώρα είναι η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν, ώστε αυτή η δοκιμασία να μην εξελιχθεί σε μόνιμη πληγή για τον τόπο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Και εμείς θα είμαστε δίπλα στους κατοίκους μας, στους συνδημότες μας, γιατί είναι στιγμές που μας έχουν ανάγκη. Και καταλαβαίνουμε, νιώθουμε τον πόνο τους και την απώλεια της περιουσίας τους. Γιατί για πολλούς, ιδιαίτερα για τους κατεπάγγελμα αγρότες, για τους κατακύριο επάγγελμα αγρότες, αυτούς που καλλιεργούν σταφίδες και αμπέλια, είναι και θέμα επιβίωσης και αυτών και των οικογενειών τους.
0: Ακριβώς αυτό. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, και πάλι εδώ, πάμε πάλι στην Αιγιάλια, Δυτική Αιγιάλια, όπου η μεγάλη πυρκαγιά, άφησε πίσω τις καμένες εκτάσεις, καλλιέργειες, ακούσατε και το Δήμαρχο, αγροτικές εγκαταστάσεις και ανθρώπους που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τον κόπο μιας ζωής να χάνεται στις φλόγες. Σήμερα, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά κυρίως πώς θα στηριχθούν οι πληγέντες και πώς θα μπορέσει η τοπική οικονομία να σταθεί ξανά στα πόδια της. Για το λόγο αυτό έχω μαζί μου και ευχαριστώ που απεδέχθη την πρόσκλησή μας τον δεύτερο αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας και πρώην δήμαρχο του Διακοπτού, τον κύριο Τάκη Βασίλειο, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτόν τον τόπο και ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στις πυρόπληκτες περιοχές. Κύριε Βασιλείο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Αναργύρου, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι η εικόνα που αντικρίσατε, τι σας συγκλώνησε περισσότερο, γιατί σίγουρα αυτές οι εικόνες δεν ήταν καθόλου, έτσι, τι να πω, ήταν τόσο τραγικές και θα λέγαμε ήταν ιδιαίτερα ζωφερή όλη αυτή η κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να αφήσουμε αυτό το κομμάτι και να πάμε σε αυτή την ανθρώπινη πια εικόνα. Τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο από όλο αυτό?
1: Όλο αυτό που συνέβη είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την περιοχή. Επανειλημμένα αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Εγώ έζησα και σαν δήμαρχος στις φωτιές τις μεγάλες του 2007 και έχω μέσα στο πετσί μου ζήσει όλη αυτή την τραγωδία.
0: Το ξέρω. Προς την Ανατολική πια για άλλη εσείς, βέβαια.
1: Εγώ τώρα από την πλευρά του Επιμελητηρίου κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Οι άνθρωποι του ήρθαμε, παρευρεθήκαμε, καταγράψαμε. Και είμαστε στην κατεύθυνση να βοηθήσουμε και να επιμείνουμε ώστε όλη αυτή η κατάσταση να βρει τρόπο, να βρει διέξοδο και να αρχίσει πάλι η οικονομία σε αυτή την περιοχή. Γιατί έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα, ειδικά στην αγροτική καλλιέργεια. Και όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι καλλιέργειες, όλες αυτές οι περιουσίες δεν γίνονται εύκολα. Δεν ξαναγίνονται εύκολα.
0: Μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι μερικές δεν γίνονται καθόλου. Μιλάμε κυρίως για καλλιέργειες ή έχουν πληγεί και επιχειρήσεις και υποδομές? Πώς το είδατε εσείς με δικά σας μάτια?
1: Και υποδομές. Αλλά το κυρίαρχο είναι ο πρωτογενής τομέας. Αν ο πρωτογενής τομέας δεν δουλέψει στην περιοχή, δεν θα δουλέψουν και επιχειρήσεις. Αυτά πάνε μαζί, είναι αλληλένδετα. Τέλος πάντων,
0: η περιοχή ζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την αγροτική παραγωγή και το ξέρετε. Τι σημαίνει αυτή η καταστροφή για την τοπική οικονομία τους επόμενους μήνες? Γιατί είδαμε ότι το επιμελητή

0: κτίριο, εσείς ζητάτε άμεση καταγραφή και αποζημιώσεις. Και ποια θα είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην μείνουν μόνοι τους?
1: Πρέπει όλοι να ενσκύψουν πάνω στο πρόβλημα, να γίνουν άμεσα καταγραφές, να πάρουν άνθρωποι αποζημιώσεις, γιατί θα άρχιζαν τώρα να παίρνουν χρήματα από αυτές τις καλλιέργειες. Ήταν τα πέλια τους, ήταν οι σταφίδες τους,
0: ήταν η σοδιά τους.
1: Καταλαβαίνετε ότι ήταν η σοδιά τους. Και περίμεναν σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, να πάρουν εισόδημα, να πάρουν χρήματα. Το πλέον είναι αδύνατο. Άρα πρέπει όλοι να ενσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και να γίνουν άμεσα οι καταγραφές, άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλεπομένων διαδικασιών για την ταχεία αποζημίωση όλων αυτών των ανθρώπων. Και θα θέλαμε να πούμε ότι εμείς σαν επιμελητήριο είμαστε εδώ, θα επιμείνουμε, θα είμαστε κοντά στους αρμόδιους και θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα και να το κρατήσουμε στην επιφάνεια. Αυτή είναι και η δουλειά μας εξάλλου. Mm-hmm. Και γιατί δίνουμε ιδιαίτερη βάση, το επιμελητήριο έχει δώσει ιδιαίτερη βάση στον πρωτογενή τομέα. Έχει κάνει και ένα καινούριο τμήμα και ο πρόεδρος του τμήματος ήταν παρόν εδώ, του αγροτικού τμήματος.
0: Κύριε Βασιλείου, πέρα από τις αποζημιώσεις, χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής. Είσαστε
1: Βέβαια.
0: Πολλά χρόνια τώρα στα τοπικά
1: Βέβαια.
0: Πράγματα. Να λέμε αλήθειες τώρα. Χρειάζεται ανασυγκρότηση.
1: Βέβαια, αυτή είναι εκτεταμένη η ζημιά. Οπότε χρειάζεται ένα ειδικό σχέδιο.
0: Mm.
1: Όπως έχουν αντιμετωπιστεί και άλλες περιοχές. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές σε ιδιοκτησίες, σπίτια και κατοικίες ή τουριστικές ή ιδιόκτητες με ιδιοκτησίες, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα.
0: Πώς μπορεί να συμβάλλει το επιμελητήριο στην επόμενη μέρα? Υπάρχουν πρωτοβουλίες, πιστεύετε, που ήδη εσείς σχεδιάζετε? Τουλάχιστον υπάρχει κάτι στο τραπέζι? Έχετε μιλήσει με τον κύριο Λουλούδη? Έχετε μιλήσει με τους άλλους?
1: Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες και σήμερα ενδεχομένως το απόγευμα θα έχουμε μια σύσκεψη που θα συναποφασίσουμε κάποια πράγματα. Το επιμελητήριο μπορεί να έχει ένα ρόλο επικουρικό, μπορεί να έχει ένα ρόλο συμβουλευτικό. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε χρηματοδοτήσεις ούτε τέτοια πράγματα, αλλά σίγουρα θα είμαστε εδώ να θυμίζουμε και ειδικά στους αρμόδιους φορείς να λειτουργήσουν όσο γρήγορα μπορούν. Αυτό είναι το κυρίαρχο, πιστεύω.
0: Εσείς γνωρίζετε την Αιγιάλεια όσο λίγοι. Μέσα από το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, ήσασταν άλλωστε παρόν για πάρα πολλά χρόνια εκεί, και Ανατολική Αιγιάλεια και στη Δυτική. Φοβάστε ότι αυτή η καταστροφή μπορεί να επιταχύνει την εγκατάλειψη της υπαίθρου και να πλήξει ακόμα περισσότερο το δημογραφικό πρόβλημα? Είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας αυτόν τον καιρό, κυρίως για τις ορεινές περιοχές. Όταν όμως υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες δεν μπορούν προς τα ορεινά να ξαναφτιαχτούν, όπως μου είπε και ο Τάκης Ανδριόπουλος πριν από λίγο, δήμαρχος Αιγιαλίας, εσείς ως δήμαρχος το έχετε ζήσει αυτό. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα? Να συνδέσουμε αυτή τη συζήτηση με όλο αυτό το πράγμα που έχει να κάνει με την ύπαιθρο πλέον.
1: Σίγουρα αυτή η καταστροφή, είπαμε, είναι εκτεταμένη, είναι μεγάλη. Είναι περιουσίες που έχουν χρειαστεί πολλά χρόνια να γίνουν και πολλές βρέθηκαν από τους γονείς μας και από τους παλαιότερους. Είναι δύσκολο να ξαναγίνουν. Είναι γεγονός. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Οι άνθρωποι μας δεν πρέπει να απογοητευτούν, γιατί σίγουρα έχουμε να ζήσουμε πάντα αυτές τις καταστάσεις. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που είναι πολύ, η φύση εκδικείται, δεν ξέρω τι να πω. Οι συνθήκες γίνονται πολύ δύσκολες και δοκιμάζουν τις αντοχές μας, οι οποίες αντοχές μας πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες, έτσι. Πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες και πρέπει να πάρουμε και περισσότερα μέτρα ενδεχομένως, γιατί σίγουρα, και εδώ θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην πυροσβεστική και στο Δήμο και στην περιφέρεια και στα συντονιστικά όργανα και στους ανθρώπους, τους νέους της περιοχής που τους έβλεπα να τρέχουν με αυτοσχέδια, βιτία και αυτοκίνητα να κάνουν ό,τι μπορούσαν να βοηθήσουν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιατί πιο σημαντικό, κύριε.
1: Βλέπω και κάποια σχόλια έτσι που δεν μου αρέσουν, από ανθρώπους που κάθονται στον καναπέ και σχολιάζουν τα πάντα. Έγινε μεγάλος αγώνας. Η φύση όμως είναι πολύ δύσκολη. Εγώ έζησα τις φωτιές του 7 που το πυροσβεστικό έριχνε νερό και κάτω έπιανε φωτιά και έλεγε τι ρίχνω, βενζίνη.
0: Βέβαια. Και είχε φτάσει και έφυγαν και άνθρωποι τότε.
1: Έχουν γίνει συνθήκες. Mm. Και πρέπει λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους ενθαρρύνουμε. Και να είμαστε δίπλα τους. Γιατί κάνουν ένα μεγάλο αγώνα. Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Σίγουρα. Μακάρι να μπορούσε να έχει σβήσει φωτιά από τα πρώτα λεπτά. Δεν έγινε. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο όσον αφορά αυτό, γιατί και να δημιουργήσουμε πάλι περιουσία. Δυστυχώς φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Ήταν πολλά χτήματα ακαθάριστα. Το χορτάρι ήταν...
0: Περίμενα να το πείτε αυτό. Γιατί δεν εκδικείται η φύση. Εμείς κάτι κάνουμε και τη θυμώνουμε πολλές φορές. Έτσι δεν είναι.
1: Όλα μαζί, κυρία Ναργυρού... αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι
1: ζούμε,
0: είναι.
1: Δεν είμαστε άνθρωποι.
0: Έτσι είναι. Κάτι κάνουμε, κάτι άσχημο
1: από
0: κάνουμε.
1: Από κάπου αλλού είμαστε εδώ.
0: Δεν σεβόμαστε, έτσι. Στην
1: Αιγιάλια, πάρα πολύ προσοχή.
0: Στην Αιγιάλια, κύριε Βασιλείου, δήμαρχε, έχουμε ζήσει πολλές πυρκαγιές και σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά μετρούσαμε πάντα καμένες εκτάσεις, στρέμματα. Πίσω όμως από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, παραγωγοί, μικρές επιχειρήσεις που καλούνται να ξεκινήσουν ξανά και ξανά από την αρχή. Για αυτή την επόμενη μέρα μιλάμε τώρα, αλλά θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα βλέπουν τις περιουσίες και τους κόπους μιας ζωής καμένους. Τι θα τους λέγατε?

0: πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και ο κάθε μικρός αγρότης, επιχειρηματίας, να ξαναρχίσει και να κάνει ανασύσταση της καλλιέργειάς του και ενδεχομένως να την κάνει και καλύτερη. Εμείς τότε είχαμε φωνάξει το Πανεπιστήμιο με τις φωτιές του 7 και είχε δώσει πολύ σημαντικές συμβουλές σε αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με νέες μορφές καλλιέργειας και νέα δέντρα και είχε βοηθήσει πάρα πολύ νέους ανθρώπους. Πάνω από 50 αγρότες είχαν μπει τότε σε ένα σχέδιο και είχαν πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν και αυτή τη φορά να κινηθούμε πιο γρήγορα και η πολιτεία βέβαια μαζί, κυρίως αυτή.
0: Θέλω να πω κουράγιο καταρχάς στους ανθρώπους μας και το κυριότερο θα είμαστε δίπλα τους.
1: Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Βασιλείου και ό,τι ακούσουμε και από το επιμελητήριο και πάλι θα τα ξαναπούμε. Να είστε και εσείς καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τη δική σας συμβολή εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ.

0: Και ήρθε η ώρα να βάλω και αυτούς που βοηθούν πάντα σε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να πούμε για τους θελοντές. Η Επομέα Αιγιάλιας είναι μια θελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας και διάσωσης με έδρα την περιοχή της Αιγιάλιας, προσφέροντας υγειονομική κάλυψη, βοήθεια σε φυσικές καταστροφές και δράσεις ασφάλειας. Τώρα λοιπόν πάω σε αυτούς. Πάω στους ανθρώπους που σε κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή, δίπλα στους πυροσβέστες, βρίσκονται και αυτοί. Οι άνθρωποι που αφήνουν τις οικογένειες και τις δουλειές τους και μπαίνουν στην πρώτη γραμμή για να βοηθήσουν όπου χρειαστεί. Οι εθελοντές. Στη μεγάλη αυτή πυρκαγιά της Αιγιάλιας, της Δυτικής Αιγιάλιας, σημαντική ήταν και η παρουσία της ΕΠΟΜΕΑ Αιγιάλιας. Μαζί μας είναι ο επικεφαλής της ομάδας, ο κύριος Δημήτρης Μπούρδος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Αναργύρου, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Ήτανε μεγάλη μου τιμή και εννοείται υποχρέωσή μου να καλέσω και να κλείσω αυτή την εκπομπή σήμερα με τι άλλο, με εσάς, τους εθελοντές. Πότε ειδοποιηθήκατε και ποια ήταν η πρώτη εικόνα που αντικρίσατε όταν φτάσατε στο μέτωπο της φωτιάς? Είσαστε από την περιοχή και το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους.
1: Είμαστε από την περιοχή βεβαίως και τη συγκεκριμένη ημέρα εγώ προσωπικά με το πέρα πυροσβεστικό όχημα της ομάδας και άλλο ένα όχημα που ήταν μαζί που είχε έρθει από την Ακράδα στην περιοχή της Παναγοπούλας, ακούσαμε την κλίση από ένα σύρματο. Οπότε στα 20 λεπτά σχεδόν μέχρι να φτάσουμε

0: Ήταν από τα πρώτα οχήματα και εμείς μαζί με τα οχήματα της πυροσβεστικής που φτάσαμε στην περιοχή που ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Mm. Πόσα μέλη.
0: Ήταν ήδη περιπολία.
1: Πάμε να δούμε τώρα, να δώσουμε και στους ακροατές την εικόνα τη δική σας. Είσαστε μια μεγάλη ομάδα. Θέλω να πούμε πόσα μέλη και πόσα οχήματα συμμετείχαν συνολικά στην επιχείρηση της ΕΠΟΜΕΑ, γιατί πρέπει να ακούν ότι αυτό το κομμάτι που δεν λείπει ποτέ είναι ίσως οι άνθρωποι που είναι όρθιοι, αγέροχοι και δεν ξέρουν πότε θα γυρίσουν στα σπίτια τους, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα, δυσκολία για τις οικογένειές μας, γιατί λείπουμε που λείπουμε λόγω εργασίας, οπότε είναι ένα επιπλέον άγχος και ένας φόβος. Γιατί όπως και να έχει, εντάξει, δεν είμαστε επαγγελματίες, ναι, μεν έχουμε κάποια εκπαίδευση που μας παρέχει η πυροσβεστική υπηρεσία κάθε χρόνο, αλλά όπως και να έχει, πάλι για τις οικογένειες δεν είναι πάντα αποδεκτό. Και γενικά το εθελοντισμός λίγο στην επαρχία ακόμα ακούγεται λίγο, ξενίζει λίγο στα αυτιά του κόσμου.
1: Φοβούνται, αλλά οι άνθρωποι σας
0: αν
1: φοβούνται.
0: Αν το σκεφτούμε όμως, εθελοντικά έχουμε προσφέρει όλοι στη ζωή μας. Δηλαδή τα χωριά παλιά που καίγανε, που είχαν κάποιες φυσικές καταστροφές, ο ένας με τον άλλον βοηθούσε. Οπότε δηλαδή στην ουσία το ίδιο κάνουμε, απλά πιο οργανωμένο σαν κοινότητα.
1: Έτσι.
0: Δεν λοιπόν, έχει μεγάλη διαφορά.
1: Πόσο οργανωμένη είναι αυτή η κοινότητα?
0: Εμάς και ΕΠΟΜΕΑ Γαλλίας είμαστε παράρτημα της ΕΠΟΜΕΑ Εγάλεο, της μεγάλης οικογένειας ΕΠΟΜΕΑ Ελλάδος. 44 μέλη αριθμεί αυτή τη στιγμή ΕΠΟΜΕΑ Γαλλίας. Mm-hmm. 15 άτομα είναι επιστοποιημένα στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης. Περιμένουμε τώρα να εντάξουμε και άλλα νέα μέλη, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι διαδικασίες που μας βάζει η πολιτική προστασία είναι κόστος. Γιατί μόνο και μόνο φανταστείτε τα χαρτιά που θέλουμε ψυχολόγο, ψυχίατρο, καρδιολόγο, παθολόγο είναι ένα κόστος επιπλέον για το κάθε παιδί. Σύν ότι πρέπει να το καλύψουμε με μέσα ατομικής προστασίας. Ακόμα είμαστε κι εμείς από τους άτυχους που δεν έχουμε παραλάβει τον εξοπλισμό που παρέδωσε δωρεάν η Γενική Γραμματεία. Mm. Γιατί ήρθαμε τμηματικά, οπότε είμαστε από τις ομάδες οι οποίες δεν έχουμε παραλάβει ακόμα κάτι. Δηλαδή χρησιμοποιούμε μέσα ατομικής προστασίας στολές που έχουμε αγοράσει από δωρεές ιδιωτών. Δεν έχουμε καμία κρατική ενίσχυση, να το ξεκαθαρίσω αυτό, καμία όμως. Όλοι οι πόροι της ομάδας προέρχονται μόνο από ιδιώτες. Από συμπολίτες δηλαδή, οι οποίοι κάθε χρόνο, είτε με καλύψεις που κάνουμε σε κάποιες εκδηλώσεις και βάζουμε κουμπαρά, όλα μας τα έσοδα δηλαδή προέρχονται από τους ιδιώτες, από τους συμπολίτες μας. Δεν έχουμε καμία κρατική αρρωγή στην ομάδα. Τα οχήματα που έχουμε, ένα είναι πάλι δωρεά από την ΕΠΟΜΕΑ Ελλάδος και το δεύτερο καταφέραμε και το αγοράσαμε πριν ένα μήνα. Και αυτό ήταν προθέσεις συμβάν. Δηλαδή εμείς στην φωτιά της προθεσινή συμμετείχαμε την πρώτη μέρα με 6 οχήματα και 14 μέλη και τη δεύτερη μέρα με άλλα 3 οχήματα και 12 μέλη.
1: Να λοιπόν τι κάνει ακριβώς η ΕΠΟΜΕΑ. Πολλοί γνωρίζουν το όνομα, αλλά ίσως δεν γνωρίζουν όλο αυτό το έργο της ομάδας και το πόσο δύσκολο είναι και για εσάς να στηρίζετε σε κάθε φυσική καταστροφή τους πυροσβέστες και τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Αυτό είναι και κάτι που θέλω να αναφέρω, επειδή είμαι εθελοντής από το 2007 και επειδή λίγο κάποιες φορές ο εθελοντισμός τείνει να γίνει και μια μόδα. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι οι εθελοντές λειτουργούν επικουρικά στους επαγγελματίες. Δεν θέλουμε να καπελώσουμε κανέναν επαγγελματία. Πάμε δίπλα τους, βοηθάμε με όποιο μέτρο και όπως μας ζητήσουν οι αξιωματικοί. Και γι' αυτό και εμείς προκατάμε έτσι ένα χαμηλό προφίλ, δεν θέλουμε να περαστεί σαν μόδα. Υπάρχει ευθύνη, υπάρχει ο φόβος, οπότε και εγώ σαν επικεφαλής έχω πάντα το άγχος τα παιδιά να επιστρέψουν σπίτια τους, φυσικά όπως όλος ο κόσμος. Και γι' αυτό κρατάμε ένα χαμηλό προφίλ, θέλουμε τα παιδιά να είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Και δεν θέλουμε να δημιουργούμε απλά μόνο εντυπώσεις. Θέλουμε να παράγουμε ουσιαστικό έργο και τα παιδιά να επιστρέφουν σπίτι με ασφάλεια. Είναι το βασικότερο.
1: Έτσι. Κύριε Μπουρδό, πολλές φορές έχετε ζήσει δύσκολες στιγμές. Υπήρχαν δυσκολότερες στιγμές αυτές τις δύο μέρες που είσαστε ώρες ατέλειωτες στις φωτιές? Υπήρξαν στιγμές που πραγματικά ανησυχήσατε?
0: Θα πω αλήθεια, επειδή έχω συμμετάσχει σε αρκετές πυρκαγιές.
1: Το ξέρω.
0: Η συγκεκριμένη πυρκαγιά, λόγω του αναγλύφου που είχε η περιοχή, μπορώ να πω ότι δεν φόβησε, γιατί δεν είχε πολύ κοντά οικίες. Ναι, μεν είναι στενάχωρο ότι χαθήκανε πάρα πολλές καλλιέργειες, αλλά δεν έχει την πίεση όταν υπάρχει κοντά, πολύ κοντά οικισμός. Πέρασε, ναι, μεν ξεστά και από τον οικισμό του Συνανιά και από Μυρόβληση πλησίασε πολύ κοντά η φωτιά και στο Νέο Ρυναιό. Αλλά ευτυχώς δεν μας δημιούργησε αυτό το φόβο που έχουμε νιώσει με άλλες φωτιές, που παίζεις, μετράς με τον χρόνο αν θα φτάσει στο πρώτο σπίτι.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί και πολλές φορές έχουν χαθεί και στην Αιγιάλεια σπίτια.
0: Φυσικά. Έχουμε τη μεγάλη πυρκαγιά της Αιγιάλειας, που τότε πραγματικά ο φόβος, δεν ξέρω αν υπήρχε άνθρωπος που δεν ένιωσε φόβο μας. Πάντα έχουμε φόβο φυσικά, γιατί είναι η άμυνά μας να μπορέσουμε να έχουμε και ασφαλή τον εαυτό μας. Αλλά πραγματικά προχθές, ναι, μεν καήκανε περιουσίες, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε την πίεση αυτή. Πολύ βασικό.
1: Είδα ότι κάνατε στο προσωπικό σας site, κάνατε μία ανάρτηση που ευχαριστείτε ιδιαίτερα τους πολίτες που πρόσφεραν νερά και τρόφιμα εκεί σε εσάς. Πόσο σημαντική είναι αυτή η στήριξη για τους ανθρώπους που επιχειρούν επί πολλές ώρες?
0: Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω, η τροφοδοσία από τις υπηρεσίες συνήθως θα είναι μία φορά το βράδυ και το πρωί. Από εκεί πέρα στον διάμεσο, τώρα ο Δήμος ή κάποιοι άλλοι φορείς φέρνουν νερά, αλλά φυσικά αυτό δεν είναι εύκολο να μοιραστεί σε όλο το πεδίο. Οπότε η πιο άμεση βοήθεια για εμάς από νερά και τρόφιμα είναι οι πολίτες. Δυστυχώς και ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα αυτή η κοινωνία, σαν δομή. Οπότε ανοίγεις την πόρτα ή θα βγει από το σπίτι. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για μας να βρούμε νερό, κρύο, ένα φρούτο, οτιδήποτε. Και ευτυχώς προχθές αυτό το νιώσαμε πάρα πολύ έντονα. Είχαν και ο σύλλογος, ο φιλοπροοδευτικός σύλλογος Ζήδιας, τα παιδιά από την πρόοδο, εκεί το σύλλογο, μαζεύανε και όλη μέρα τρόφιμα και φέρνανε συνέχεια. Μοιράζανε σε όλα τα χωριά, σχεδόν σε όλο το μέτωπο. Και επιχειρηματίες που είδαμε, ακόμα και από την Πάτρα που ήρθαν, μας φέρανε τρόφιμα, εμάς προσωπικά. Οπότε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τους πολίτες.
1: Βγαίνουν οι πολίτες.
0: Το τονίζω αυτό, δεν είναι από τις επιχειρήσεις, είναι από τους πολίτες.
1: Αυτό ήθελα να πω. Βγαίνουν οι πολίτες, βοηθούν. Άλλωστε ευτυχώς αγωνιούν για τον τόπο τους. Και ευτυχώς αυτό που είπατε
0: τώρα. Ευτυχώς η κοινωνία δεν έχει διαλυθεί ακόμα, οπότε όλο αυτό είναι παρήγορο και μας βοηθάει και εμάς να συνεχίζουμε και να μην πέφτει η ένταση και η ενέργεια που θέλουμε για να βοηθήσουμε.
1: Πόσες ώρες μαζεμένες ήταν ο καθένας στην επιχείρηση αυτή? Ήταν πάνω από 25 ώρες από ό,τι είδα. Πάνω από...
0: Μία διακοπή εμείς το πρωί, προσωπικά εγώ ήμουν στις 25 ώρες ακριβώς.
1: 25 ώρες. Και γράψατε
0: επίσης... Δεν νιώθεις την κούραση, πιστέψτε με. Η κούραση δεν την νιώθεις την ώρα. Την κούραση την καταλαβαίνεις μετά αφού τελειώσει. Γιατί είναι η ένταση, όλο αυτό το πράγμα, το πάθος που θες να βοηθήσεις, οπότε δεν είναι, δεν μας προβληματίζει. Σίγουρα τους επαγγελματίες που πρεσβεύσεις είναι πρώτοι στη μάχη. Για το σώμα τους και για τις αντοχές τους δεν τους συζητάμε. Είναι πάρα πολύ επίπονο.
1: Γράψατε επίσης ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στις οικογένειές σας που ζουν με την αγωνία μέχρι να επιστρέψετε. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς, για έναν εθελοντή, να αφήνει πίσω τα αγαπημένα του πρόσωπα και να μπαίνει στη μάχη? Δεν είσαστε ο μόνος, είσαστε, είδατε, μία παρέα. Είσαστε άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα ένας στον άλλον, φίλοι πια. Η οικογένεια πια, είναι η δεύτερη οικογένειά σας εκεί, αλλά η πρώτη οικογένεια, τα παιδιά, οι γονείς, σύζυγος,
0: είπατε το βασικότερο, πάντα λειτουργούμε σαν οικογένεια επομένα και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πραγματικά μας κάνει να το αγαπάμε. Φυσικά για την οικογένεια και σε μια εβδομάδα που η πυροσβεστική χάσει 5 συναδέλφους, το τραγικό δυστύχημα χάσει με τα ελικόπτερα και προθέσει άλλοι 3 συνάδελφοι, φανταστείτε τώρα για τις οικογένειές μας που λες πάω στη φωτιά, είσαι 13 ώρες εκτός από το σπίτι. Και το διευκρινίζω ότι δεν είμαστε επαγγελματίες. Κατά πόσο ένας άνθρωπος πίσω, η μητέρα σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου έχουν το φόβο, γιατί εκείνη την ώρα είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνείς μαζί τους, δεν υπάρχει ο χρόνος. Εμείς το έχουμε δείξει πολλές φορές, γιατί είχαμε πάει και στην Καρδίτσα. Οπότε για μας ήταν από τις χειρότερες εμπειρίες που έχουμε βιώσει, πέρα από τις φωτιές. Οπότε για τις οικογένειές μας πραγματικά είναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Το λιγότερο μπορούμε να πούμε είναι ένα ευχαριστώ.
1: Μετά από μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας?
0: Να μην είναι βασικό αυτό που μαθαίνω στα νέα παιδιά, ότι πάντα τη φυσική καταστροφή δεν την υποτιμάς ποτέ. Αλλάζουν σε δευτερόλεπτα τα πάντα. Δηλαδή εκεί που θεωρείς μια δεδομένη κατάσταση με ότι είσαι ασφαλής, σε ένα λεπτό έχει πάρει άλλη τροπή και κινδυνεύει ακόμα και η ζωή σου. Ήταν... Γι' αυτό και όταν λέμε πρόληψη στους πολίτες, κάποια στιγμή ο Έλληνας αυτό δεν το έχει ακόμα. Δηλαδή, ο Έλληνας θα παρακινηθεί μόνο αν το επιβάλλει σε ένα πρόστιμο. Όχι, πρέπει αυτό να περάσει από την κουλτούρα να φύγει και να καταλάβουμε ότι για την ασφάλειά μας πρέπει να είμαστε, υπάρχει πρόληψη. Το φωνάζουμε καιρό. Δυστυχώς, η πρόληψη στην Ελλάδα εφαρμόζεται με πρόστιμα. Δεν πρέπει να είναι αυτή η λογική. Πρέπει να περάσει την κουλτούρα μας πλέον.
1: Ξέρετε, πριν από λίγο, Τάκης ο Βασιλείου, ο πρώην δήμαρχος του Διακοφτού, τον ξέρετε καλά και τώρα εκπροσωπούσε το επιμελητήριο, έτσι όπως μας μιλούσε, είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος, μας έλεγε ότι αυτό ήταν πολύ, που ήταν πολύ θλιβερός εικόνα που το είδε εκεί, περπατώντας εκεί στα Καμένα, είδε ότι ήταν πάρα πολλά χωράφια καθάριστα. Ενώ κάποιοι που είχαν οργανωμένους χώρους, οργανωμένα χωράφια, οργανωμένη επιχείρηση ή στα σπίτια, δεν είχε περάσει η φωτιά. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να το τονίσετε και εσείς ακόμα μια φορά, παρότι η αντιπυρική περίοδος περνά και με πρόστιμα και από 1η Μαΐου, υπάρχουν και βλέπουμε και εμείς στις γειτονιές και της Πάτρας και γενικότερα ακαθάριστα οικόπεδα, που αυτά είναι μια βόμβα πολύ μεγάλη σε σχέση για μια επικείμενη τέτοια καταστροφή.
0: Επειδή και όπως σας είπα και πριν, είμαι χρόνια έξω στο κομμάτι της πυρασφάλειας και γενικά η επαρχία πάντα έχει μάθει να κρύβει κάτω από το χαλί πράγματα λόγω γνωστός του γνωστού, αυτό που επικρατεί. Και δεν, δυστυχώς, αν πεις την αλήθεια, δεν είσαι άριστος, αλλά αυτό εμένα δεν με ενδιαφέρει, γιατί όταν κρίνονται ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς η επαρχία, εκτός από τα καθάριστα που ήταν και από τους βασικούς παράγοντες που η φωτιά επεκτάθηκε τόσο γρήγορα, και μαζί με αυτούς δυστυχώς χάσανε και κάποιοι νοικοκύριδες, να το πω απλά, τα κτήματά τους και τις περιουσίες τους. Το είδαμε να γειτονεύουν κτήματα καθάριστα και να καίγονται και των αλλωνών, γιατί το θερμικό φορτίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε θα περάσει φωτιά και στο καθαρισμένο. Και επίσης υπάρχει αυτή η νοοτροπία που θα το δείτε, οπότε θέλετε μπορούμε να φτάνουμε ένα σύνολο διπορικό να το δείτε. Άπειρες, μικρές, χωματερές αναχωριό. Είναι το απόμερο σημείο του χωριού που ο καθένας πετάει καρέκλες, έπιπλα, χαλιά, υπολείμματα καλλιεργειών, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Σβήναμε σημεία στα οποία ρίχναμε άφθονο νερό και η φωτιά δεν σταματούσε, διότι από κάτω υπήρχαν χωμένα σκουπίδια.
1: Παραμένει αυτή η εικόνα εκεί όπως ανεβαίνουμε το Φίνικα προς Δαμακίνη.
0: Και στο Φίνικα σχεδόν σε κάθε χωριό θα υπάρχει η χωματερή του χωριού.
1: Όπου εκεί ανεβαίνοντας Αλμενίκο προς Δαμακίνη, δηλαδή υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα με τις χωματερές στον δρόμο.
0: Είναι σε όλους τους δήμους και σε εμάς, επειδή την γυρνάμε λόγω των περιπολιών, είναι πάρα πολύ έντονο σε αρκετά σημεία. Που φυσικά αυτό δεν μπορεί να καθαριστεί τώρα από το Δήμο. Δεν γίνεται. Είναι τόσο βαθιά κάτω σε χαράδρες, το οποίο, γιατί πέφτουν συνέχεια τα υλικά, είναι αδύνατο να καθαριστεί. Δηλαδή και ο Δήμος αύριο πρέπει να πει ότι καθαρίζω αυτά τα κομμάτια, δεν γίνεται να τα πλησιάσει. Δυστυχώς. Και φυσικά είναι από τις αιτίες που η φωτιά σε κάποια σημεία, όπως και στη χαράδρα, χθες το χαράδρα το λέω έτσι λίγο περίπου σαν σημείο, κάτω στην Ανιά, που δεν μπορούσαμε να σβήσουμε και λόγω καθάριστων οικοπαίδων και λόγω σκουπιδιών.
1: Να κλείσω λίγο με μια τελευταία ερώτηση. Αν σας ζητούσα να αφιερώσετε αυτή τη μάχη κάπου ή σε κάποιους, σε ποιους θα την αφιερώνατε?
0: Θα με επιτρέψετε, λόγω των ημερών θα το αφιέρωνα και στους αντικοχαμένους πυροσβέστες. Αλλά επειδή εμένα στον εθελοντισμό με εμείς ο Παναγιώτης και ο Αντώνης, είναι δύο πρώην μέλη που έχουν φύγει από τη ζωή, από την Ακράτα, σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά μας μοιήσαν στον εθελοντισμό. Τον καθαρό εθελοντισμό, χωρίς δόλο, χωρίς σκοπό, χωρίς κάποια υλική ανταμοιβή, απλά και μόνο για την αγάπη μας για τον τόπο μας.
1: Κύριε Μπούρδο.
0: Σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και στις οικογένειές μας φυσικά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Μέσα από εσάς θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που αυτές τις ημέρες στάθηκαν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και στις οικογένειές τους που περιμένουν με αγωνία να τους δουν να επιστρέφουν ασφαλείς στο σπίτι. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Αναγύρου, να είστε καλά.
1: Και εσείς, καλημέρα. Καλή δύναμη να έχετε πάντα. Ευχαριστώ.

Μετά από κάθε μεγάλη πυρκαγιά, όλοι μιλούν για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, έτσι. Πιστεύετε ότι ως κοινωνία τους στηρίζουμε όσο θα έπρεπε ή όχι μόνο όταν υπάρχει μια καταστροφή αλλά και στην καθημερινότητά τους? Δεν άνοιξα θέμα για το τι τους έχει προσφέρει η κοινωνία, γιατί αυτοί είναι εθελοντές και είναι στην πρώτη γραμμή, ανεξάρτητα από το τι τους δίνει κάποιος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου μέχρι και τώρα. Ραντεβού πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 10-11. Ευχαριστώ τη Βάσο την Κρεμίδα, την Κατερίνα τη Διαματοπούλου και τον Γιώργο Κυριαζή. Η Μητραναργύρου τέλος σήμερα, αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές εστίες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές εστίες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρος στο πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχή κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά.
1: Ο καιρός.
2: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και...
3: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

0: θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
1: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο, δηλώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Ορίστε, και ας με λένε τρελό.
1: Η Παναγιώτα Γρονοπούλου βάζει αυτές τις μουσικές επιλογές.
0: Ναι, γιατί έχουμε...
1: Έτσι, το κορίτσι μας.
0: Γιατί έχουμε παρέμβαση.
1: Έτσι,
0: τυχαίο.
1: Όχι, δεν είναι τυχαίο και εγώ τη θέλω πολύ αυτή την παρέμβαση.
0: Εσύ την κανόνισες κιόλας. Και είναι τυχαίο που έβαλες το τραγούδι και ας με λένε τρελό. Και βγάζεις μετά Χριστοκοντό.
1: Δεν νομίζω να λέει να το έβαλα για... Η Παναγιώτα το διάλεξε καταρχάς.
0: Εγώ λέω ότι ακούω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έβαλε γι' αυτό, μην πάει το μυαλό σας εκεί. Τα ακούς κοντέ.
2: Αντιγόνη μου, δεν μιλάω σε εσένα καταρχάς. Θα ξεκινάμε το κορίτσι μας. Καταλαβαίνω ότι μία ώρα κοντά του είναι ένα μαρτύριο, μία δοκιμασία.
0: Όλο γελάει.
1: Δύο ώρες.
2: Ναι, είσαι στην πρώτη ώρα. Για να αντέξει τη δεύτερη πρέπει να πάρεις τη φορή για το κίνδυνο. Τι δίνω εγώ απλόκια.
1: Οπωσδήποτε.
2: Για να βάλω τον κόσμο στο τυπάκι, μην νομίζω ότι είμαι κανένα τρελό που παίρνει τηλέφωνο.
0: Όχι, μόνο το τραγούδι το λέει, όχι εσύ.
2: Αλίμονο.
1: Εγώ τον παρακάλεσα.
0: Τυχαίο που βάλανε το τραγούδι ενώ είχαν στη γραμμή και περίμενε.
2: Δεν ξέρω. Μπορώ να το λέγει για σένα.
0: Ναι, καλά. Άμα ήταν για μένα, το έβαζε από την πρώτη στιγμή.
2: Δεν ξέρω. Η κατάλληλη στιγμή είναι αυτή που πρέπει. Εγώ απλά επειδή σας άκουγα να λέτε αυτά για το Spider-Man, την οδύσσια κτλ. Πήρα την Αντιγόνη να της πω ότι είχα ετοιμάσει θεματάκι το πρωί να τα πω τα νούμερα, γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να κάνω νούμερα στην εκπομπή, αλλά ξεχάστηκα με τα μηνύματα κτλ. Ξεχάστηκα και της είπα να τα πω, να τα πείτε. Και ήθελε η Αντιγόνη να με βγάλει στον αέρα υποχρεωτικά γιατί βάλετε και να μην λέμε εσένα. Να λέμε κι αλήθειες. Δεν καταλάβαινε το κορίτσι. Αντιγόνη, θα σου κάνω τα χείρισμα μαθήματα να μάθει τα αρτινά.
1: Ναι, Χρήστο.
2: Όταν τα αρτινά θα τα καταλαβαίνει. Γιατί 10 φορές σου είπε τι είπες, δεν κατάλαβα, τι εννοείς. Δεν μπορεί να καταλάβει τα ελληνικά το παιδί. Θα σου κάνω εγώ εκπαίδευση να μάθει να μιλά την αρτινά.
0: Εσύ κατάλαβες. Εσύ δηλαδή κατάλαβες ποιο πήρε τηλέφωνο. Ποιον?
2: Εγώ κατάλαβα τα πάντα. Το πολύ καθαρό. Πολύ καθαρά το παρέτημα.
0: Γιατί εγώ ναι, μεν μπορεί να μην.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε. Καταλάβει και όχι μόνο σε ένα θέμα και σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Τι να κάνω.
2: Για να κάνουμε δύο φορέ. Μήπω με τη δεν το καταλάβει. Γιατί κυρίω δεν
0: το καταλάβει. Ναι, αλλά όταν δεν καταλαβαίνω το λέω. Έχουμε στην Άρτα εμεί αυτό. Δηλαδή το μπορείτε να επαναλάβετε, σα παρακαλώ, που το λέμε σκέτο.
1: Ευγενή.
0: Αυτό που λέτε όλοι οι υπόλοιποι, μπορείτε να επαναλάβετε, σας παρακαλώ. Εμείς το λέμε α. Και τελειώνει. Ωραία. Για πες μας, τι ήθελες να πεις για το
1: Spider-Man
0: που συγκινήθηκες.
2: Μου κάνει τρομερή εντύπωση και το πρωί το είχα σημειώσει.
0: Κάτσε μωρά την κόρη, το δυναμώνεις, μου έχεις πάει στα αυτιά.
1: Α, είμαστε στο ίδιο βίσμα γι' αυτό.
0: Στο ίδιο βίσμα, ναι.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτή η ταινία του Spider-Man έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στα εισιτήρια. Αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως μέσα σε μόλις 4 ημέρες. Είναι προφανέστατα η πιο εμπορική ταινία του 2026. Έχει ξεπεράσει ήδη και την Οδύσσια. Να σας πω τα απόλυτα νούμερα που είναι πραγματικά συγκλονιστικά.
0: Τι τον κοντό.
1: Ιδέες.
2: Δεν τα διάβασα, τα έγραψα και θα τα πω πρέπει στην εκπομπή. Αλλά σου λέω με τα μηνύματα ξεχάστηκα. Λοιπόν, σε 4 μέρες έχει συγκεντρώσει 927 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 335 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα υπόλοιπα 572 στις υπόλοιπες αγορές όλου του κόσμου. Έχει προβληθεί σε 73.500 αίθουσες διεθνώς. Η Κίνα, πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει το ρεκόρ με 121 δολάρια σύμφωνα με τη Sony Pictures, η οποία έχει κάνει κάθε ρεκόρ. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει βελτιώσει μακράν τα προηγούμενα ρεκόρ στις παραγωγές που έχει κατεβάσει. Η μόνη ταινία που έχει ξεπεράσει σε έσοδα τη συγκεκριμένη βερσιόν του Spider-Man είναι το Avengers Endgame. Το 1919 βγήκε, έκανε σε ένα
0: το 1919.
1: Το 2019.
0: Άμα βγήκε, ναι.
1: Το 357
2: εκατομμύρια δολάρια μόνο.
0: Εντυπωσιάζει τώρα. Όλα αυτά έκατσε ο κοντός και δούλεψε.
1: Για καμιά
0: μεταγραφή του Παναθηναϊκού δεν έχει πει τόσα πράγματα.
1: Όσο για το Spider-Man. Τα έχει μπροστά του, τα έχει συγκεντρώσει.
0: Αυτό λέω ότι με εντυπωσίασε. Δηλαδή ότι έκατσε και τα έγραψε όλα αυτά για το Spider-Man.
2: Δεν μου έκανε εντύπωση. Η προηγούμενη ταινία είχε φτάσει σε ένα σαρωτοκύριακο 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Εν τω μεταξύ, η Οδύσσια μέχρι τώρα έχει φτάσει τα 911 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε τρία Σαββατοκύριακα όμως, όχι σε ένα, σε τρεις εβδομάδες κυκλοφορίας, ναι, θα σπάσει πολύ σύντομα το όριο του ενός δις, και αυτό γιατί δεν έχει μπει ακόμα σε μεγάλες αγορές όπως της Κίνας, εκεί θα προβληθεί 14 Αυγούστου, τη Ιαπωνία που θα προβληθεί στις
0: 11 Αυγούστου. Το χάνουμε, το χάνουμε από το αθλητικό τον κοντό.
1: Σταμάτα, γιατί αυτά με ενδιαφέρουν.
0: Ναι, με έχει εντυπωσιάσει.
2: Στην Κορέα 5 Αυγούστου θα μπουν αυτές οι αγορές, θα εκτιναχθεί η Οδύσσια προς τα μπρος, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσει να φτάσει στα όρια του Spider-Man, που πραγματικά σπάει κάθε ρεκόρ με εξαίρεση την ταινία Adventure.
0: Εντάξει, μωρέ, Spider-Man, τι λέει τώρα η αράχνη, εκεί πέρα πετάει τον ιστό η αράχνη,
1: πιάνεται, πηγαίνει η αράχνη.
0: Πηγαίνει ο άλλος, βλέπει, εντάξει, δεν πάει
1: πάντα. Αρέσει,
0: τι σχέση τώρα έχει η Οδύσσια με το
1: Spider-Man, ο Batman, ο Superman, πάντα άρεσαν αυτά.
0: Εντάξει, ναι,
2: αλλά... Μεταξύ, μια και μου δίνετε το βήμα, ευχαριστώ πάρα πολύ που εμπιστεύετε.
0: Θα σε κόψουμε.
1: Ναι, για πέσει για Παναθηναϊκό, γιατί πάει να το ξεπετάξει το Παναθηναϊκό.
0: Θέλει να κάνει και τεχνική προσέγγιση.
2: Ναι, ναι. Να σας πω ότι δεν έχω δει την Οδύσσια.
1: Ούτε
2: εγώ. Θα τη δω κάποια στιγμή, μόλις θα πιάσω. Δεν έχω καταφέρει, ναι, θα τη δω όμως. Απλά μου κάνει
0: να μην παίζεις προκριματικά τόσο νωρίς, για να πηγαίνεις από την ψυχή. Αφού έχεις αρχίσει να παίζεις από τον Μάιο προκριματικά, τι να δεις, είσαι για κανένα σινεμά εσύ?
1: Μην του κλείσεις, λέει, το τηλέφωνο το βράδυ, λέει Βασίλη.
0: Τι να πεις, το τηλέφωνο το βράδυ.
2: Έχει πάθει κάτι, παθαίνει και τα κλείνει.
0: Στο αθόρυβο το βάζω τώρα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, που πραγματικά με συναρπάζει το γεγονός ότι έχουν γιούλοι που σαν Ελλάδα, στην Ελλάδα, οι τεχνοκριτικοί, και λένε επειδή ενοχλήθηκαν που η ωραία Ελένη είναι μαύρη.
1: Μπα, ίσα ίσα. Χρήστο, ίσα ίσα.
0: Κανένας δεν το έχει προσέξει πριν κάποιον που έχει δίκιο ο Χρήστος. Γιατί μόνο αυτό μπορούν να κρίνουν.
1: Όχι κριτική όμως, εμείς, μεταξύ μας, ο κόσμος.
0: Αυτό το πράγμα, κανένας ξένος δεν είπε, ξέρω εγώ, κάτι γι' αυτό.
2: Φοράμε πουστανέλα και βλέπουμε την τέχνη, αντιμετωπίζουμε την τέχνη με πουστανέλα και τα ρούχη. Καταρχάς θα πούμε ότι η τέχνη δεν έχει όρια. Οι άνθρωποι που παράγουν τέχνη είναι μυαλά που βλέπουν με ταχύτητα φωτός πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Αυτό υμνείται η Οδύσσια για την οικουμενικότητα. Αυτό κάποιοι δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Έτσι.
2: Άστο αυτό. Δηλαδή... Πάνε στο by the book και λένε ότι η ωραία Ελένη ήταν άσπρη. Okay. Να πω κάτι. Ενοχλήθηκαν αυτοί. Δεν ενοχλούνται όμως τις αρχαίες τραγωδίες, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, όταν ανεβάζαν τραγωδία, τους γυναικείους ρόλους που παίζαν άντρες. Δηλαδή τότε ήταν normal να παίζει την Αντιγόνη ένας με μουσιά. Ένα δίμετρο, ας πούμε, άντρας κανονικά, δεν παίζαν γυναίκες στα αρχαία θέατρα. Τους γυναικείους ρόλους, Αντιγόνη, Κλειτεμνίστρια, Ισμήνη, Μίδια, τους παίζανε άντρες.
1: Εμένα πάντως δεν με έπαιξε κανένας με μουσια, να ξέρεις. Κανένας δεν με έχει παίξει με μουσια.
2: Έλατε, να σου πω, ναι, Αντιγόνη.
0: Πότε
2: θα μπορούσε να... Δεν τους ενοχλεί αυτό. Τους ενοχλεί όμως που σήμερα με την ελευθεριότητα που διακρίνει την τέχνη, ένας σκηνοθέτης αποφασίζει να κάνει την ωραία Ελένη μαύρη, ας πούμε. Καταλάβες. Είναι λίγο έξω από τη λογική της δικιά μου.
0: Όταν το δείτε, παιδιά.
2: Δεν είναι φιλότεχνος. Και εμένα με πειράζει. Τι καπέλη
0: στην Ελλάδα. Εγώ νόμιζα ότι είσαι φιλότεχνος. Γιατί με τέτοιο.
2: Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια. Πήγα πέρυσι και είδα. Όσους έχω δει 2-3 τραγωδίες τώρα τελευταία χρόνια. Και
0: με το βλέπεις κάθε χρόνο.
2: Ναι,
1: μην το ακούσει.
2: Τα νεοτυριστικά, τα πειραγμένα έργα που κάνουν οι σκηνοθέτες που εμφανίζουν με παραλλαγές την αρχαία παλιά τραγωδία, με σκηνικά και με κουστούμια τωρινά. Γυναίκες να παίζουν άντρες, άντρες να παίζουν γυναίκες. Δηλαδή είναι ένα μπερδεμένο, ένα χάος εκεί πέρα. Εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να καταλαβαίνω γιατί δεν είμαι και πολύ συνοδεύω, αλλά μου φαίνεται πολύ υποκριτικό να μας ενοχλεί το γεγονός ότι. Έπαιξε το ρόλο της ωραίας
0: Ελένης. Παιδιά, στο μεταξύ, όταν δείτε την ταινία θα καταλάβετε ότι στην Οδύσσια η ωραία Ελένη εμφανίζεται 2 λεπτά.
1: Πολύ λίγο.
0: 2 λεπτά, ούτε 2 λεπτά. Έτσι. Σε ταινία που είναι σχεδόν 3 ώρες, εμφανίζεται 2 λεπτά, 3 λεπτά το πολύ. Ξέρω, αυτό είναι. Έτσι, και μάλιστα,
1: κάτι άλλο μήνυμα ήθελε να περάσει. Κάποιο μήνυμα ήθελε να περάσει.
0: Όταν το δείτε, παιδιά, επειδή εγώ δεν μπορώ, πώς το πω, να το φιλτράρω έτσι και να μην το απόσταγμα που λένε. Έτσι, δεν μπορώ. Δεν έχω την ικανότητα αυτή. Εγώ απλώς χάθηκα με την καλή έννοια μέσα σαν να μπαίνει σε ένα πηγάδι, ρε παιδί μου, και να μην θες να βγεις. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, γιατί είναι αρκετά σκοτεινό στην αρχή, όταν αρχίζει η ταινία, λέω, όπα, τι είναι, τι πλάνα είναι αυτά. Γιατί περίμενα να δω κάτι λίγο πιο εύπεπτο, λίγο πιο, πώς το πω, εντάξει, Chris Nolan είναι, αλλά λες μέχρι πόσο. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δείτε και ό,τι λοιπόν, νιώσει ο καθένας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
1: Χρήστο μου, εμείς ευχαριστούμε.
2: Αντώνη, ναι, το επόμενο κομμάτι που θα κάνετε μαγειρική θα βγω να σας δώσω μια ωραία στεγεία παστίτσιο.
0: Εσύ παστίτσιο, ρε βάζεις
1: μακαρόνια,
0: μακαρόνια, μακαρόνια και μια παντσέτα από πάνω. Και αυτό το λες παστίτσιο. Άντε ρε φύγε από εδώ. Άντε ρε φύγε από εδώ.
1: Έλα φιλάγια Χρήστο μου, να είσαι καλά, γεια.

0: Εσύ Αντιγόνη, να σου πω κάτι. Όταν λέει
1: ναι.
0: Message requests.
1: Άστα αυτά. Μην τα πατάς, θα μπερδευτείς, θα χάσουμε και τα άλλα, yeah. Και δεν έχεις διαβάσει τίποτα από όλα τα άλλα. δεν είναι γιατί. Μην τα πατάς αυτά τα κουμπάκια, άστα. Okay. Λοιπόν, εδώ ο Άρης στέλνει: γεια σας. Πολλοί ξένοι, λέει, έκαναν κριτική. Με πρώτον τον Μάσκ, λέει, που είπε πως θα την ξανακάνει ακριβώς όπως ο Όμηρος και ήδη διέθεσε 100 εκατομμύρια για να αρχίσουν. Όντως, ισχύει, ο Έλον Μάσκ θα γυρίσει την Οδύσσια και λέει θα πατήσει.
0: Ο γνωστός λάτρης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, ξέρω εγώ. Ο Έλον Μάσκ.
1: Ναι, έχει διαθέσει ήδη αυτό που λέει 100 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είναι τόσο, αλλά έχει διαθέσει πάρα πολλά.
0: Να κάνει τι δηλαδή.
1: Θέλει να γυρίσει ακριβώς όπως. Δηλαδή να πατήσει όλες.
0: Ο Όμηρος δεν τη γύρισε όμως. Για να τη γυρίσει όπως
1: όμως. Όπως την έγραψε, ρε παιδί μου, όπως την έγραψε, σου λέει. Να την ξανακάνει ακριβώς όπως την έγραψε ο Όμηρος.
0: Ναι, τότε να έχει και τα αρχαία ελληνικά. Μιλάνε αρχαία ελληνικά οι ηθοποιοί.
1: Και να έχουμε εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες υπότιτλους, διότι δεν θα καταλαβαίνουμε γρή.
0: Όποιος καταλαβαίνει,
1: αφού θέλει να την κάνει. Έχουν βάλει τα αρχαία ελληνικά ως γλώσσα τα ελληνικά, το ξέρεις, έτσι. Το έχουν βάλει και το μαθαίνουν.
0: Έχεις κάνει αρχαία ελληνικά ποτέ και στο σχολείο.
1: Έτυχε. Στο σχολείο έτυχε, ναι, έκανα, βέβαια έτυχε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πώς τα πήγαινες?
1: Μέτρια. Μέτρια τα πράγματα.
0: Εγώ δεν πήγαινα καθόλου.
1: Τα πήγαινα καλά στις τραγωδίες, τα μάθαινα όπως ήταν τα κείμενα και τα τέτοια. Αλλά όταν έπρεπε το άλλο. Ναι, παπαγαλία, αλλά όταν έπρεπε αυτό δεν. Δυστυχώς.
0: Εγώ δεν τα πήγαινα ούτε καλά ούτε άσχημα γιατί δεν πήγαινα ποτέ.
1: Α, έχει άλλη τέτοια.
0: Δεν πήγαινα ποτέ, οπότε δεν μπορώ να σου πω.
1: Τι θα γίνει, θα στρέψεις το κομπιούτερ προς τα δω να διαβάσω εγώ τα μηνύματα, έτσι, γιατί εσύ έτσι, δεν βλέπω να κάνεις δουλειά εδώ πέρα.
0: Θες λοιπόν, να κάτσεις από εδώ.
1: Ναι, έτσι έλα κάνουμε, να αλλάξουμε. Ναι, συγγνώμη, να αλλάξουμε. Έτσι γιατί δεν γίνεται, κάτσε μισό λεπτό. Ναι.

0: Λοιπόν, η εντολή είναι να πάω από εκεί που λέει 10 και 5. Οπότε και εγώ.
1: Πήγαινε και από εκεί που.
0: Πήγαινε από όπου θες, λέει. Θα ξεκινήσω από τα τελευταία. Δεν πάω 10 και 5, γιατί τα 10 και 5 είναι τα παλιά. Ο Κώστας εδώ στέλνει την καλημέρα. Για την Οδύσσια. Πρώτον, είναι διασκευή και αμερικανική παραγωγή. Εγώ που την είδα, ούτε κρύο ούτε ζέστη, λέει. Σχετικά με την ωραία Ελένη, ο Όμηρος δεν την περιγράφει στο έπος. Την αφήνει στη φαντασία του καθενός να τη δημιουργήσει, ανάλογα πώς φαντάζεται.
1: Αν ήταν λευκή, αν ήταν
0: τέλεια γυναίκα.
1: Μάτρια,
0: μπράβο, αν ήταν Ιαπωνέζα. Σχετικά με τον Χρήστο Κοντόλη και. Που να δει τις ταινίες, λέει. Τα ίδια παθαίναμε και παλιά που χάναμε τις ταινίες της Άνοιξης.
1: Της
0: Άνοιξης.
1: Ποιες Άνοιξες?
0: Δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής. Πάντως είναι Τσάφη 13.
1: Α, παλιά, λέει, χάναμε τις ταινίες, δηλαδή, γιατί έπαιζε την Άνοιξη ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό χάνατε.
0: Εκεί το πάει.
1: Ναι. Γι' αυτό βγαίναν ταινίες στην Άνοιξη, για μην τις χάσετε εσείς, γιατί έχετε κάνει κενό. Ναι.
0: Ο άλλος ο φίλος ο Έντι, δεν ξέρω τι εννοείς με αυτό που λες, δεν καταλαβαίνω. Ο Τάκης στέλνει την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγγνώμη, λέει, μάλλον λάθος εκπομπή πήρα. Όχι Τάκη, Ερασπορακούς, μείνε εδώ κοντά μας γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Και είναι η Φανέλα με το 10, με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου. Εγώ είμαι εδώ παρτενέρ.
1: Είσαι το αστέρι.
0: Όχι, είμαι παρτενέρ για τώρα το καλοκαίρι, έτσι λίγο διαλυματάκια. Που
1: είσαι
0: πανσέλινος.
1: Πανσέλινος είναι κάθε φορά. Πανσέλινος είναι δύο φορές το μήνα. Ξέρω,
0: ναι,
1: μία φορά
0: κάπως
1: το μήνα.
0: Έτσι.
1: Δύο φορές έλεγα εγώ ότι είναι τον Αύγουστο, αλλά τελικά δεν είναι.
0: Ένα μήνα λέει, έχει δύο πάντα... Πανσελίνους τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο ήταν ή τον...
1: Τον Αύγουστο.
0: Να.
1: Τα φεγγάρια, εγώ αυτό ήξερα ότι είναι ο μοναδικός μήνας, έχει δύο Πανσελίνους. Μετά όμως άρχισα να μου λένε ναι, εάν είναι στην αρχή και τούτο και τάλλο, βαρέθηκα μετά αν.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Μετά if.
0: Λέει εδώ η Αλεξάνδρα, που όμως δεν είναι το στέλνει η Αλεξάνδρα, το στέλνει ο Δημήτρης από την Κατερίνη. Σταμάτα να χαμηλώνεις το δικό μου.
1: Ο Δημήτρης, η Αλεξάνδρα ή ο Δημήτρης?
0: Κοίταξε, Αλεξάνδρα είναι ο λογαριασμός, αλλά ο Δημήτρης στέλνει και όχι η Αλεξάνδρα, λέει. Είναι ζευγάριο, ρε παιδί μου.
1: Πού ξέρεις?
0: Βασίλη, τι, έχουν ένα λογαριασμό κοινό μαζί.
1: Μας έχει κλέψει το τηλέφωνο.
0: θα το δει η άλλη. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, λέει Βασίλη, και εγώ κάποια στιγμή, λέει, προσπάθησα να κάνω τα μαλλιά μου ράστα, αλλά ήθελε πολύ αφρό, άστα να πάνε.
1: Ράστα.
0: Ναι. Mm. Και ήμουν, λέει, σαν τον Childress του Ολυμπιακού. Καλός, ωραίος. Ο Γιώργος εδώ στέλνει, τι ύπνο, λέει, θα είχε ο Βασίλης, γι' αυτό δεν ήθελε να τελειώσει η ταινία. Κοιμόσου, να.
1: Όχι, ρε,
0: σε
1: πήρε
0: ο ύπνος.
1: Όχι, ρε,
0: εντάξει.
1: Ναι, ο Γιώργος. Σε μια ταινία έχω κοιμηθεί στη ζωή μου.
0: Αλήθεια λες? Ροχάλισες?
1: Όχι, τότε δεν ροχάλιζα.
0: Ήμουν
1: νέος ακόμη.
0: Για πες.
1: Ήταν τότε, ρε παιδί μου, έπρεπε να δεις, ξέρω εγώ, και ταινίες οι οποίες ήταν πολύ κουλτούρα, ας πούμε. Και ότι άμα δεν τις είχες δει.
0: Μπλε ταινία, κόκκινη ταινία και πράσινη ταινία.
1: Όχι, πιο πάλι. Και ότι άμα δεν τις είχες δει, γενικά ήσουν.

0: κοίταζα, λες και ξέρω, περίμενα.
1: Εξωγήινα.
0: Ναι, και πήγα στην ταινία, μου λέει εντάξει, να πάμε. Πήγα στην τέτοια, λοιπόν, ήταν στο σινεμά, ήταν εκεί στην Ακαδημία. Πώς το λέγανε τότε.
1: Ναι.
0: Πώς το λέγανε εκείνο
1: το σινεμά.
0: Όπερα. Δεν ξέρω ξέρω πώς το λέγανε. Τι να ξέρεις, εσύ τώρα είσαι νέο παιδί.
1: Σου μιλάω
0: για τα προηγούμενα.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε και με πήρε ο ύπνος. Δηλαδή.
1: Καλά, εκείνη δεν σε σκούντιξε καθόλου.
0: Ναι, στην αρχή, ναι. Μετά με λέει,
1: αυτός δεν χαμπαριάζει. Θα δω μόνη μου τα φτερά του έρωτα. Θα πετάξω μόνη μου. Λοιπόν, εδώ λέει ο Γιώργος, λέει και καλημέρα. Την καλημέρα του. Μόνιμα, λέει, συντονισμένο στην Era Sport. Σας συμπαθώ όλους, λέει, σαν να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Βρε παιδιά, και εγώ έτσι αισθάνομαι όταν είσαστε εδώ και στέλνετε μηνύματα. Όμως με σένα, Βασίλη, ταυτίζομαι σε όλα. Αμάν.
0: Ταυτίζεσαι δηλαδή τώρα.
1: Ηλικία, μουσική, τρόπο σκέψης, ακόμα και καταγωγή, τζουμέρκα.
0: Άμα είσαι από τα τζουμέρκα.
1: Έτσι.
0: Άμα είσαι από τα τζουμέρκα. Έχουμε και το ωραίο το ξενοδοχείο εκεί πέρα. Τους ορίζοντες εκεί πάνω, εκεί να πάω να γεράσω.
1: Τζουμέρκα, πάμε σε τίτλους. Άκου τραγουδάρα που έβαλε κιόλας. Πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, σε Κανδύλη και Αγίο Νεκτάριο, τα κύρια μέτωπα όπου επικεντρώνομαι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης. Διακοπή κυκλοφορίας στη Μάνδρα, ανοιξοδρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Ισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών, το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο.

0: όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Λοιπόν, Αντιγόνη, πριν πας στα μηνύματα,
6: ναι.
5: Θέλω να ακούσεις ένα τραγούδι, δεν το έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου.
6: Είσαι
5: και εγώ
6: σίγουρος?
5: Το άκουσα μετά από 30 χρόνια.
6: Σκέψου, για να δω, για βάλτε.
5: Εσύ είσαι 30 στα 30, δεν είσαι?
6: Ναι, για... ναι, 30 μισό.
5: Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Άκου, άκου. Σιγά μην το έχεις ακούσει. Μόνο οι παλιές καροβάνες.
6: Δεν ξέρεις ποτέ. Get together. This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger, this is the rhythm and beat. Right, turn up the lights. Turn up the lights, this is a party, man.

0: Έλα, θυσιάζω το υπόλοιπο του τραγουδιού γιατί έχει ξεραθεί στο γέλιο. Έχει ξεραθεί με το τραγούδι.
1: Το τραγούδι μου είναι πολύ γνώριμο και οικείο στα αυτιά. Αν μου ερωτήσει ποιο το λέει και τίτλο και τέτοια, δεν το ξέρω. Αλλά μου είναι πολύ οικείο. Λοιπόν, στέλνει ο Γιάννη εδώ. Θα βάλει και το ντα-ντα-ντα σε λίγο.
0: Ντα-ντα-ντα.
1: Είδε. Ναι, είδε που ξέρω.
0: Δεν το βάλω εγώ όμως.
1: Το ξέρω ποιο λέει, ναι.
0: Ναι, τούτο είναι. Γιατί τούτο είναι Sharp Ties το συγκρότημα. Sharp Ties. Get that beat λέγεται αυτό το τραγούδι. Εγώ το ήξερα Daddy said. Daddy says.
1: Α, λοιπόν, ο βιάστηκες, λέει ο Γιώργος, με διορθώνει. Αντιγόνη λέει βιάστηκες. Το πιο σημαντικό, μετά τα βασικά, διαφωνούμε με τον Βασίλη στο βασικό. Την ομάδα λέει.
0: Ναι.
1: Τώρα ακούω τις μητερές γραβάτες.
0: Μητερές γραβάτες.
1: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Βάλ της λέει και τα στρομβάκια που είναι πιο κοντά στην ηλικία της.
0: Η hey, Αντιγόνη μέχρι πριν λίγα χρόνια εδώ πέρα, ξέρεις, το καλοκαίρι που ερχόσουν με τα παιδιά, ρε παιδί μου και τα λοιπά, καθώς είναι και στο κομπίνο, τα στρομβάκια δεν τους έβαζες.
1: Ναι, όντως. Στρομβάκια και τέτοια. Βάλε τον παγασιτικό, λέει εδώ ο Γιώργος.
0: Ψάχνονται.
1: Ο Μάκης λέει πω τι μας θυμήσατε τώρα, ρε παιδιά, λέει.
0: Ποιο με το τέτοιο.
1: Με αυτό το τραγούδι. Μητερές γραβάτες, λέει ο Βαγγέλης.
0: Sharp ties, ναι.
1: Ναι, ωραίος. Λοιπόν, εδώ ο Θοδωρής που ήρθε και στην παρέα μας σήμερα. Να το.
0: Τι είναι αυτό τώρα, τι με ξυπνάς.

0: Σοβαρά τώρα.
1: Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητή για λαχταριστό. Καινούρια μέλα, σε λίγο αρχίζει.
2: Άντε να δούμε καινούρια μέλα.
0: Εσύ, εσύ δεν θα...
2: Καλή εβδομάδα.
0: Μια θυσία.
2: Βασίλη, η Ιεροσυλία λέει να κοιμηθείς στα φτερά του έρωτα, λέει ο Θοδωρής. Τον έβαλες να συνδεθεί για πρώτη φορά με την Ερασπόρ για να σου πει αυτό.
0: Όχι,
2: για τα
0: όχι,
2: φτερά του έρωτα.
0: Όχι, το κρατάω αυτό. Η Ιεροσυλία, μετά δεν μπορούσα και να συμμετέχω.
2: Αλλιώς,
0: μετά, λέω, αυτό δεν το λες, είναι ντροπή. Ναι. Δηλαδή θα πεις μια φορά πήγα να δω Wim Wenders και με πήρε ο ύπνος. Δηλαδή,
2: εντάξει,
0: δεν το λες.
2: Μπορεί να συμβεί. Έχει,
0: εκείνες οι παρέες τότε, εκείνο τον καιρό, σε πετάγαν έξω, ρε παιδί μου. Σου έλεγαν τι είσαι εσύ, δεν είσαι. Πήγε να ακούς δίσκο, πήγαινε ρε φίλε. Πήγαινε άλλο τώρα. Πήγαινε να δεις, ξέρω εγώ, Τζον Τραβόλτα, ας πούμε, άμα δεν μπορείς Wim Wenders. Υπήρχαν τέτοια πράγματα τότε. Δύσκολα.
2: Έχω κλάψει στα γέλια και οδηγάω στο φορτηγό. Λέει, κανονίστε την πορεία σας, Φάνη. Κανόνισε εσύ την πορεία σου εκεί με το φορτηγό. Και πρόσεχε το νου σου. Όχι μηνύματα. Έτσι φαντάζομαι έχει σταματήσει και στέλνεις μόνο.
0: Είναι αυτοί που μιλάνε στο κινητό και το κινητό στέλνει το μήνυμα.
2: Όχι, λέει Στρούμφ, λέει και γελάει. Ο Μάνος. Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ λέει, πάντως. Ήμαρτον λέει, μην ξαναβγάλετε λέει τον κοντό, φτάνει πια, όχι ο αλλοκάρβουνο. Τι είπες τώρα Χρήστο, τι μου είπες τώρα.
0: Δεν ήταν πολύ ωραίος ο κοντός που μίλαγε για το τέτοιο, για το, πώς το λένε αυτό, αράχνη, τέλος πάντων, Spider-Man.
2: Spider-Man.
0: Δεν είναι απολαυστικός όταν μιλάει για
2: πρόσεξε,
0: Spider-Man.
2: Πρώτα απ' όλα είχε όλα τα στοιχεία.
0: Έλαντε.
2: Όλα τα στοιχεία, τα πάντα, τα λεφτά, το πια, με τους Avengers.
0: Ήτανε... Ανακάλυψε το AI χτες το βράδυ ο κοντός. Το
2: έβαλε
0: εκεί πέρα. Πες μου ότι για το Spider-Man. Του έβγαλε το AI κατεβατό. Βγήκε και ο κοντός την άλλη μέρα. Λέει, έκατσα και τα έγραψα. Έκατσα και τα έγραψα. Αυτά κάνει. Κοροϊδεύει τον κόσμο.
2: Πάντως εδώ ο φίλος ο Κώστας λέει: Κλαίω, Αντιγόνη, σε λίγο βάλε ένα νούρισμα για να κοιμηθεί πάλι. Ναι. Κοίτα, εδώ λέει ο Θεοφάνης, απαντάει, λέει, το έχω βάλει στο αυτόματο, λέει, πάει μόνο του το φορτηγό, πάει μόνο του.
0: Το φορτηγό πάει μόνο του.
2: Πώς πάει μόνο του, δηλαδή, με τρομάζεις, με τρομάζεις λιγουλάκι. Α, cruise control, έτσι Παναγιώτα, cruise control, ναι.
0: Cruise control.
2: Ο Χρήστος.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει, cruise control.
2: Είναι στα καινούργια, αμάξι, αυτό δεν το ξέρεις.
0: Στο λουκάκι αυτό το Τέσλα.
2: Κοίτα, όχι, δεν κρατάει το τιμόνι.
0: Και στο δικό σου το κάνει.
2: Ναι,
0: Τέσλα έχεις και εσύ.
2: Όχι Τέσλα. Ναι.
0: Το Ιώτα έχεις εσύ. Και έχει και το Ιώτα, πάει μόνο του.
2: Όταν λέμε πάει μόνο του, έτσι, δεν οδηγάει με το τιμόνι.
0: Τι κάνει.
2: Έχει μια σταθερή ταχύτητα. Δεν πατάς δηλαδή γκάζι.
0: Δεν πατάς γκάζι γιατί βαριέσαι.
2: Ναι, ας πούμε. Αυτό το κάνουν στη Σότο Στράντε. Το κάνουν σε μεγάλες.
0: Αν θες να κάνεις προσπέραση, το πατάς.
2: Ναι.
0: Αν θες να πηγαίνεις πίσω από τον άλλον, ξέρω και τα λοιπά, δεν
2: σταθερά,
0: το πατάς.
2: Σταθερά, ξέρω να κάτσεις στην ακρούλα σου και να πηγαίνεις μια σταθερή ταχύτητα 100-120 το μάξιμο, ας πούμε, ναι. Εδώ μίλαγε για την επίδαυρο, λέει ο Χρήστος. Τι μας λες, γιατί να μην μιλήσει για την επίδαυρο, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Mm. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος.
0: Είναι η επίδαυρο.
2: Ναι.
0: Όχι, όχι, το έκανε αυτό γιατί είναι σαν το γήπεδο της Λεωφόρου. Δηλαδή, το λέει. Συγγενικά, παλιά.
2: Λοιπόν, εδώ ο G Γρηγορίου, μάλλον είναι Γρηγόρης Γρηγορίου. Μάλλον, δεν ξέρω. Καλημέρα, έχω γενέθλια σήμερα. Να το, έπεσε και το κομμάτι. Χρόνια σου πολλά, φίλε μου.
0: Χρόνια πολλά, θα εκατοστήσεις.
2: Είναι με κάμερες, άκουμα στο περιγράφει τι είναι. Δεν κρατάω ούτε το τιμόνι, ούτε πατάω γκάζι. Αμάν τώρα, Θεοφάνη, με έχει ανατριχάσει.
0: Τι κάνεις, Θεοφάνη,
2: ρίχνεις
0: κάνει ύπνο.
2: Τι κάνεις. Και πάει μόνο του.
0: Ναι,
2: είναι με
0: κάνεις,
2: κάμερες και αισθητήρες. Κάτι σαν το Τέσλα. Αμάν. Αμάν, αμάν.
0: Ήθελες να ανοίξεις
2: έτσι κουβέντες. Έτσι γινόμαι και εγώ φορτηγατζής, να ξέρεις. Σε πιο μικρό λίγο φορτηγάκι. Εντάξει, τα μεγάλα δεν τα κατέχω. Αλλά ναι. Και ο Γιάννης εδώ μας στέλνει μια ωραιότατη φωτογραφία. Άκου να δεις. Αυτό θα το διαβάσουμε.
0: Μπορείς
2: να το διαβάσουμε.
0: Διάβασε το εσύ. Τι σε έβαλα εκεί.
2: Είμαι διάλογος μόνη μου, θα κάνω το διάλογο.
0: Τι θες, το κάνω εγώ μόνος μου.
2: Μόνο το ένα. Θα πω εγώ τα δύο. Λοιπόν, 20 μέρες έμειναν για τις διακοπές και μετά μην τον είδατε τον Παναγί.
0: Λέει ο Καπελαδούρας.
2: Ναι.
0: Απαντάω εγώ. Τέλεια, και για πού λες να πας.
2: Εμένα θα με βλέπετε μόνο ο Παναγής κανόνισε.
0: Εμένα θα με βλέπετε, λέει, μόνο ο Παναγής κανόνισε.
2: Μα τι μπορείτε. Το άλλο το έχετε πάρει χαμπάρι που κυκλοφορεί με τους Κινέζους φιλόσοφους που λένε. Φέρε το κινητό, τα έχω σημειώσει.
0: Άλλοι εδώ διαβασμένοι.
2: Τώρα θα δείτε.
0: Άλλοι προετοιμασμένοι. Είχαμε τον Κοντό, έχουμε και την Αντιγόνη.
2: Τώρα, για να δείτε τι.
0: Από χθε το βράδυ και εσύ.
2: Το οποίο μας έχει σπάσει τα νεύρα αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή είναι σπαστικό.
0: Μας έχουν σπάσει τα νεύρα οι Κινέζοι τώρα. Τα βάλαμε με τους Κινέζους τώρα.
2: Όχι οι Κινέζοι. Αυτό που έχουν φτιάξει και καλά, ότι κάποιος Κινέζος φιλόσοφος λέει έτσι μια ατάκα, ρε παιδί μου. Γίνεται χαμός. Μισό λεπτό, να σου πω ένα που να μην είναι, γιατί συνήθως είναι λίγο προσβλητικά. Μην ψάχνεις τη λύση στο πρόβλημα. Γίνε εσύ το πρόβλημα, ώστε η λύση να ψάχνει εσένα. Τσιούγκλι.
0: Ο καραφλός, ο κύριος είναι
2: αυτός. Αυτός ο καραφλός με τα γένια, ναι. Που ήταν, είναι σαν τον Kill Bill, τον εκείνον τον που έκανε τα μαθήματα στην...
0: Κατηγορεί. Το πήγαμε καλά μέχρι τώρα. Είναι παρατέταρτο. Δεν διαβάζει κανένα μήνυμα εδώ. Α, του Κινέζου.
2: Ναι, αλλά γίνεται χαμό με αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
2: Στο διαδίκτυο.
0: Γίνεται στο διαδίκτυο. Ναι.
2: Ό,τι και καλά λένε σοφιστίες, ωραίες. Λοιπόν, εδώ τώρα λέει: το μόνο που δεν κάνει είναι να παρκάρει μόνο του και καφέ.
0: Λάστιχο που είναι το δύσκολο, αλλάζει μόνο του.
2: Αυτό, ναι. Αυτό. Άσε μας ρε Φάνη, λέει ο Χρήστος. Α, Χριστό, ας το Φάνη να μιλήσει όσο θέλει, να λέει ό,τι θέλει. Σε νοιάζει σένα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, καλημέρα, ωραία παρέα. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι ο Βασίλης ζηλεύει τον Κοντό γιατί είναι όμορφος, θηλάτος, πετυχημένος και καρδιοκατακτητής. Ωραία, τι σου λένε εδώ.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Μπαίνουν στο ζουμί της υπόθεσης, ξέρεις, μπαίνουν πολύ.
2: Ο άλλος εδώ, ο Τάσος, λέει, ο φίλος, πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, όλοι να νιώθουμε ότι καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, αλλά τελικά ο μόνος που να παγαίνει να είναι ο Κοντός.
0: Γιατί, ρε φίλε, να σου πω κάτι, εμείς οι υπόλοιποι, πάει 11.30 ώρα, 12 παρά τέταρτο που είναι τώρα, έτσι. Κάτσε σε ένα τραπέζι. Λες, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρω, φέρε ένα τσιπουράκι, λίγο δύο παγκάκι και τα λοιπά. Και λέω, αλλά θα φέρω και κάτι για μεζέ. Και λες, φέρε κάτι για μεζέ, λίγο ντοματούλα, λίγο θέση, καμιά ελίτσα, κανένα, λίγο τυράκι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ο Κοντός, ξέρω εγώ, πάει μέσα, ξέρω εγώ, καμιά πανσέτα έχετε, τίποτα σε άλλο, ξέρω, λίγη προβατίνα μαζί με το. Γιατί είναι αυτό το πράγμα, γιατί. Τι διαβάζει και διαβάζει. Αυτό είναι. Άστο. Αυτό το πετά στο
2: λοιπόν,
0: μήνυμα.
2: Έκατσε ο άλλο, έγραψε Α4. Πρόσεξε του τηλέμαχου το μήνυμα, γιατί το διάβασα. Για να μπορώ να το πω λίγο με δικά μου λόγια.
0: Για πες το με δικά
2: σου. Η ένστασή του με την Οδύσσια, για την Οδύσσια του Νόλαν, είναι ότι ο Όμηρος και στα δύο επί του είναι εξαιρετικά περιγραφικός. Okay, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μία ταινία. Δεν μπορεί, θα παραλείψει, θα κόψει, θα αυτόσει. Εντάξει.
0: Παιδιά, άλλο. Εγώ έχω ακούσει και τα λοιπά ότι. Τελείως άλλο πράγμα η Ιλιάδα.
2: Ναι.
0: Τελείως άλλο πράγμα η Οδύσσια. Άλλο πράγμα η Ιλιάδα. Την
2: τώρα,
0: Ιλιάδα δεν μπορείς να την κάνεις σε ταινία.
2: Η άποψή του όμως αυτό που λέει το συγκεκριμένο το άκουσα και από άλλον
0: από το δικό σου που έκανες παρέα και τον κριτικό.
2: Όχι, από τον κριτικό. Λοιπόν, λέει, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επική και λεπτομερής περιγραφή της πανοπλίας του Αγαμέμνονα, η οποία αναδεικνύει το μεγαλείο και το κύρος του βασιλιά των Αχαιών. Αντίθετα στην ταινία όμως, ο Αγαμέμνος παρουσιάζεται με μια σκοτεινή σχεδόν μπατμανική πανοπλία, αγνώντας πλήρως την ομιλική περιγραφή.
0: Αυτά είναι πολύ...
2: Κοίτα, δεν μπορούν προφανώς, δεν θέλουν,
0: μπορεί να
2: δεν
0: έχει
2: μπορούν...
0: δίκιο, μπορεί να έχει, μπορεί ότι δεν ξέρω.
2: Αλλά όλα παίζουν ρόλο πάντως.
0: Δεν πρόσεξα τώρα την πανοπλία του.
2: Καλή αγαμένου. Εβδομάδα τηλέμα και ευχαριστούμε για τα ωραία σου σχόλια. Ο Γιώργος εδώ 13, καλημέρα. Θα τη γυρίσει, λέει, και ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας στην Οδύσσια, Βορειοκορεάτης, και ο Αντίνος Νότιοκορεάτης. Χαμός θα γίνει. Λέει εδώ ένας άλλος φίλος, καλημέρα παιδιά. Όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε Ευρώπη, άνοιξη, ο κινηματογράφος ήταν βούβος. Έλα βρε, εσείς τώρα. Την περιγράφει, λέει, με λευκά χέρια.
0: Ποια?
2: Α, την ωραία Ελένη, αυτό μας το είπε και ο τηλέμαχος. Λέει ότι στην περιγραφή του ο Όμηρος την ωραία Ελένη δεν την χαρακτηρίζει απλώς όμορφη. Χρησιμοποιεί το επίθετο λευκόλενος, δηλαδή με τα λευκά λαμπερά μπράτσα.
0: Α.
2: Αυτό σημαντική τέτοια, δεν το ήξερα, έτσι. Και δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω. Ναι. Εδώ και 20 χρόνια Η Παναθηναϊκή φουλ ταινίες βλέπουν όλο τον χρόνο.
0: Δεν κατάλαβα, γέλαγες.
2: Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, γελάω γιατί ξέρω ότι εσένα θα σ' αρέσουν.
0: Γιατί είμαι, όλα μου αρέσουν.
2: Ναι.
0: Hey, τι λέει ο Αντώνης.
2: Αυτό. Εδώ και 20 χρόνια οι Παναθηναϊκοί φουλ ταινίες βλέπουν όλο τον χρόνο. Ναι. Λοιπόν, ο Διονύσης εδώ λέει καλησπέρα αγαπά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα καλά σου. Πανάθα ο Διονύσης. Νέος λέει. Είναι νέος σε ηλικία μάλλον.
0: Νέος λέει αυτός. Ναι, και εγώ νέος.
2: Νέος και ο Βασίλης. Ο Δημήτρης εδώ από τα Χανιά μας στέλνει ωραιότατη φωτογραφία με παραλία.
0: Τι ωραίο βλέπεις
2: εσύ. Και ομπρέλες.
0: Εγώ βλέπω τον ήλιο και ένα κατακαίει. Κάτι ανθρώπους εκεί να πηγαίνουν κάτι από ομπρέλες για να προστατευτούν από τον ήλιο.
2: Δεν γίνεται.
0: Και τέτοιο, τι ωραίο βλέπεις εσύ.
2: Ο Βασίλης μου θυμίζει, παιδιά, αυτά τα βιντεάκια.
0: Με πεις γκρινιάρι, δεν μου αρέσει ο ήλιος. Και αυτό που βλέπω. Βάλε μου μια σκιά, βάλε μου δύο μπύρες, δύο ριάκια, τρέχουν δύο ποταμάκια.
2: Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βιντεάκια που λέει αυτός. Πω πω, είναι στη θάλασσα τώρα τον καίει ο ήλιος και είναι στη θάλασσα και βάζει τα πόδια και λέει πω πω, πολύ νερό, πολύ νερό.
0: Αντιγόνη, θες να σου το αποδείξω. Παλιότερα οι άνθρωποι, οι νησιώτες, προσκάλεις, ερχόταν κάποια στιγμή η ώρα να κάνουν τη διαθήκη, τέλος πάντων να μοιράσουν τα χωράφια στα παιδιά τους, έτσι. Είχαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: τα δίναν όλα στο αγόρι.
0: Περίμενε, ας πούμε, περίμενε. Στο αγόρι δίνανε πάνω στο βουνό.
2: Ναι.
0: Γιατί εκεί ήταν το χρήσιμο και το καλό. Και στα κορίτσια δίνουν στις παραλίες. Τα κόβεται στις παραλίες. Ναι, γιατί σου λέει, αν την πέσει εκεί πέρα και τίποτα.
2: Εμένα γι' αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό και... μου αρέσει να είμαι ψηλά σε βουνό και να είναι κάτω η παραλία.
0: Θέλω να σου πω το εξής. το δίνανε για να ευνοήσουν. Υποτίθεται τα αγόρια που θα έφερναν και το όνομά τους και το και τα. Και δίναν στα κορίτσια τα οικόπεδα στην παραλία. Με αποτέλεσμα τα κορίτσια πλούτησαν.
2: Έτσι,
0: και
2: έγιναν
0: και τα αγόρια βάζουν ακόμα πρόβατα. Κατάλαβες. Αυτό μου θυμίζει.
2: Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ λέει αυτό. Όχι, αυτό δεν το λέω εγώ. Όχι.
0: Δεν το λέω.
2: Όχι, δεν το λέω.
0: Δεν το λέω
2: γιατί πειράζει τους Παναθηναϊκούς εδώ πέρα. Γιάννη, είσαι πολύ πειρακτήρι.
0: Έχει ένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Πώς είναι, σαν οι αχοβάδες που χτυπάνε, ξέρω εγώ,
2: τις
0: πόρτες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και είναι δύο Παναθηναϊκοί με το σήμα και τα λοιπά. Ανοίγει ο άλλος και λέει, γεια σας, μπορούμε να σας μιλήσουμε λίγο για το Wembley.
2: Εντάξει, κάτσε. Είσαι πολύ πειρακτήρι.
0: Εγώ είμαι πειρακτήρι, αυτό το λέω.
2: Αυτόν, σε αυτό το λέω, στον Γιάννη. Όχι, εσύ εντάξει. Λοιπόν, ο Γιάνγκος εδώ έστειλε επίσης καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μόνο θετικά λέει σχόλια μπορώ να κάνω για την Οδύσσια. Αν μου επιτρέπεις δεν θα το διαβάσω όλο γιατί είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Αλλά
0: διάβασε
2: είναι
0: μια,
2: πολύ...
0: μια.
2: Λοιπόν, το μόνο λέει που με χάλασε, δεν κατάλαβα το συμβολισμό. Ήταν η επιλογή μαύρης ωραίας Ελένης που δεν ήταν ωραία και η δίδυμη αδελφή της Κλειστιτεμνίστρας επίσης κουφό. Κατά τα άλλα ήταν υπέροχο. Μουσική, σκηνικά, ερμηνείες, εφέ ακόμα και η απίστευτα αποκριστική εμφάνιση του Πολύφημου και η αειδιαστική στιγμή της μεταμορφώσης των συντρόφων του Οδυσσέα σε γουρούνια από την Κίρκη. Ήταν εξαιρετικές στιγμές της ταινίας. Μάλιστα.
0: Έχει πολλά πράγματα, παιδιά. Επίσης, ένα
2: Βασίλη,
0: που συμφωνούν.
2: Σου λέει πάρε σκιά με θέα την πόλη της Κέρκυρας.
0: Προτιμώ να είμαι στην πλατεία Ληστών εκεί να πίνω ένα καφέ, ξέρω, ωραία στη σκιά και τα λοιπά. Παρά
2: έτσι,
0: Εντάξει, πάντως ευχαριστούμε για την φωτογραφία.
2: Έχουμε ζήσει Αντιγόνη, λέει ο Κωνσταντινός, μεγάλους πολέμους, αλλά σαν τον πόλεμο μεταξύ Χρήστου Βασίλη δεν έχει υπάρξει ποτέ. Αφού δεν δίναξαν την Ερασμόν στον αέρα, πάλι καλά να λες.
0: Υπερβολές,
2: μη μου λες. Ο Ευάγγελος εδώ λέει την καλημέρα μου από Πτολεμαϊδα. Έτσι απλά λέει.
0: Γεια σου, Ευάγγελε. Είστε περήφανοι που έχετε το Μαυρογιαννίδη.
2: Νάτος, το βλέπεις που έστειλε τον Κινέζο τον αυτόν. Αν σε χτυπήσει το ποτό, χτύπα το πίσω. Να μάθει να σέβεται. Ανιψιός, αλκοόλι. Το είδες Γιάννη, είδες, τα ξέρεις, τα έχεις δει, έτσι. Εντάξει. Ναι, έχει γίνει χαμός με αυτό. Πώς ήταν με τον Τζακ Νόρις, τώρα έχει γίνει χαμός με αυτόν εδώ τον.
0: Με αυτόν συγκεκριμένα.
2: Όχι,
0: είμαι
2: με αυτόν συγκεκριμένα. Έχουν πάρει τη φάτσα του ότι είναι και καλά, ότι λένε σοφιστίες και τέτοια. Και το έχουν διακομωδήσει όπως με τον Τζακ Νόρις. Να. Έλα, σε βάζω μέσα στα πράγματα.
0: Ό,τι μαθαίνει ο άνθρωπος.
2: Ο κοντός την πάτησε, λέει, είπε, ξεκινάω δίαιτα όταν πάρει πρωτάθλημα και περιμένει 18 χρόνια να ξεκινήσει. Ο Κώστας ΑΕΚ Άρτα. δεν τρώγεστε με τίποτα. Φορτηγατζής είμαι κι εγώ, αλλά παλεύω με το τιμόνι, λέει ο Χρήστος. Έλα, Χρήστο, εντάξει, ο καθένας.
0: Γιατί δεν έχεις υδραυλικό?
2: Τι παλεύεις δηλαδή, το χτυπάς το πώς το
0: παλεύεις?
2: Που λέω
0: λόγος, ωραία, εντάξει.
2: Στην Κέρκυρα δεν υπάρχει πλατεία ληστών. Η πλατεία λέγεται Σπιανάδα. Δεν το ξέρω.
0: Δεν θέλουν να τη λένε πλατεία ληστών.
2: Μάλλον.
0: Και τη λένε...
2: Μάλλον.
0: Εντάξει, παιδιά, εμείς είμαστε ξένοι τώρα και τα λοιπά. Έτσι τη μάθαμε τώρα, τι να σου πω. Γιατί
2: γιατί έχουν αρχίσει τώρα. Λέει καλημέρα για το φίλο Ολυμπιακό που έστειλε το μήνυμα του Webley. Να του θυμίσω ότι
0: μα αυτό δεν ήταν Ολυμπιακός, δεν ξέρει κανένας ότι είναι
2: τα τέτοιο. Τα δικά του ήταν μπουσαντέλια, λέει, και δυστυχώς γι' αυτό είναι πολλά. Κώστα, αρχίζουμε. Έλα, θέλω να συγκρατήστε. Άλλος, ο δάσκαλος Τζου Λι. Πριν κρίνεις κάποιον, μπες στα παπούτσια του. Αν σου κάνουν, κράτα τα. Μιλάμε για μεγάλη μπουρδα.
0: Εγώ είχα διαβάσει και είχα χαμογελάσει, τέλος πάντων. Ήταν κάτι τέτοιο που έγραφε κάποιος. Έρχεται, λέει, ένας συνάδελφος, λέει, και μας λέει ότι έχασα το πορτοφόλι. Κάποιος μου κλέψε το πορτοφόλι. Του λέμε, και τι, πόσα λεφτά έχεις μέσα? Λέει, 550 ευρώ. Και συνεχίζει αυτός. Πάω στην τουαλέτα, βγάζω το πορτοφόλι, τα μετράω, 120 ευρώ. Ρε, που κατάδυσε ο κόσμος? Τι ψέμα είναι αυτό? Πώς να τους εμπιστευτείς πια? Δεν το καταλάβεις.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. Του κλέψε το πορτοφόλι, ανοίγει το πορτοφόλι και μέτραγε. Δηλαδή.
0: Πάει ένα σε παιδί μου και μου κλέψα το πορτοφόλι, σου λένε πόσα είχε μέσα. Στη δουλειά, ξέρω. Λέει 550 ευρώ. Και λέει αυτό. Πάω, λέει, στο τουαλέτα, βγάζω το πορτοφόλι, τα μετράω τα τέτοια μέσα, 120 ευρώ. Λέει, εσύ δεν έχεις εμπιστοσύνη σε κανένα σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι ψέμα, όλοι στο ψέμα.
2: Έλεος. Τέλος πάντων, έχεις βρει τραγούδι. Παιδιά, είναι, μας συγχωρείτε, είναι πολλά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Έρχεται όμως εδώ σε λίγο ο Παρόλας, οπότε θα.
0: Τι, γίνει... διαβάζει τα μηνύματα της προηγούμενης εκπομπής.
2: Διαβάζει τα μηνύματα της προηγούμενης εκπομπής.
0: Δεν γίνεται αυτό. Ο Παρόλας είναι και μια περηφάνεια. Δεν διαβάζει τώρα μηνύματα.
2: Σε αυτή τη ζωή.
0: Όχι άλλο Κινέζο.
2: Μην περιμένεις τίποτα από κανέναν.
0: Παρόλα μπορεί να αναλάβει τους Κινέζους εσύ.
2: Εκτός κι αν είναι ο Ντιλιβεράς. Ο δάσκαλος λέει.
0: Σε αυτή τη ζωή μην
2: περιμένεις τίποτα από κανέναν. Εκτός κι αν είναι ο Τιλιβεράς. Τιλιβεράς. Τσάκω δύο σουβλάκια τώρα.
0: Καλό.
2: Ναι, δεν γίνεται. Έχει γίνει χαμός αυτός. Λέω, άσε, έχουν σπάσει τα νεύρα μας. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη που δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε όλα. Ήσασταν φοβερή παρέα.
0: Κάτσε μου, έχεις 3 λεπτά ακόμα. Διάβασε και τα 3 τελευταία και μην στέλνετε άλλα. Τι να θέλω, εγώ άμα θέλω. Δεν είναι να μου άρεσε, αφού διάβασες όλα και άφησες 3 μηνύματα έξω. Και έχουμε 3 λεπτά ακόμα.
2: 3 μηνύματα από τα πάνω. Τα κάτω
0: τα πάνω.
2: Δεν τα έχω. Τέλος
0: πάντων.
2: Καλημέρα
0: στον
2: Μπαμπαστρούμφ και στην πανέμορφη.
0: Στρούμφιδα.
2: Άντε βρε. Άντε Χριστό. Ο Κώστας εδώ καλημέρα λέει. Ο Τζακ Νόρις αγόρασε, λέει. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν θέλω
0: μην
2: να το πω. Ναι. Εντάξει, αστείο είναι, Κώστα, αλλά οκ. Okay. Ούτε αυτό μπορώ να το πω.
0: Ούτε αυτό.
2: Άστο.
0: Οπότε ναι. Κάτι είχες, χωρίς να το διαβάσεις τα μηνύματα.
2: Οπότε χωρίς να το διαβάσω, λες και κατάλαβα ότι δεν. Απ, έλα, τον φιλόσοφο θα το πω.
0: Πάλι Κινέζος.
2: Άμα σε τσιμπήσει κουνούπι, σκότωσέ το και πάρε το αίμα σου πίσω. Δεν μπορώ. Παλιό, αλλά τώρα το βάλανε, το στριμώξανε στο δάσκαλο Λί. Ναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
0: Αυτά. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Δεν βάλαμε και χειμερινούς κολυμβητές σήμερα. Δεν πειράζει, επιφυλασσόμεθα. Θα έρθουν και. Αντιγόνη, περάσει καλά.
2: Πω, παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Πολύ... Είδες, έτσι, αύριο θα σε παραλάβει, λέει ο.
0: Ποιος?
2: Εδώ είσαι με τον Παρόλα. Εγώ θα σας αφήσω έτσι τους δυο σας, θα είστε μια χαρά.
0: Η Βιβί
2: Νικολοπούλου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη.
0: Η Αντιγόνη Δρακάντου και ο Βασίλης Παπαρακολέως στα μικρόφωνα. Να είστε καλά. Φώτης Παρόλας έρχεται μετά από ένα. Γεια σου ρε Φώτη, παιχταρά.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες αιστείες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυρεσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές αιστείες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα, η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοινωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται». Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα 2 παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη ΜΙΑ, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Κάντε Κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα, και μπορείτε βέβαια να το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπροστά στην οθόνη του έξυπνου κινητού τηλεφώνου και από όποιο σημείο της γης κι αν βρίσκεστε. Και σήμερα 3 8 2026 έχει ξεκινήσει, ή μάλλον συνεχίζεται, μια δύσκολη εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε και για την περιοχή της Αχαΐας και για την περιοχή της Αττικής και για άλλες περιοχές οι οποίες εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, οι οποίες στοιχίζουν και σε ανθρώπινες ζωές. Είδαμε την εξέλιξη αυτή που την δυσάρεστη, με τον θάνατο, την απώλεια δύο συνανθρώπων μας, ενός Έλληνα συντονιστή ελικοπτέρου που επιχειρούσε στην πυρόσβεση στην Αττική, αλλά και ενός Δανού κυβερνήτη ελικοπτέρου, του ίδιου ελικοπτέρου. Και διαβάζουμε μια τελευταία εξέλιξη η οποία μας έρχεται από την ελληνική αστυνομία, ότι η έρευνα για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που σημειώθηκε χθες στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας θα ανατέθηκε ήδη, όχι θα ανατεθεί, ανατέθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Και όπως επισημαίνεται από την ελληνική αστυνομία, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης υπάρχει στόχος να διακριβώσει τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Μάλιστα, ο εισαγγελέας επικοινώνησε χθες με το αρχηγείο και έδωσε την εντολή για την διενέργεια της έρευνας, και σήμερα το πρωί ο αρχηγός αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλιος ανέθεσε αυτή την υπόθεση στο ονομαζόμενο ελληνικό FBI. Από την αστυνομία σημειώνουν ότι στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Δύσκολη βέβαια είχαμε, δύσκολα 24 ώρα, δύσκολες μέρες και βραδιές είχαμε και στην Αιγιάλια, στην περιοχή της Αχαΐας, είχαμε και στην γειτονική μας Φωκίδα ακριβώς απέναντι με την φωτιά στο σκάλωμα. Ήταν καταστάσεις οι οποίες λόγω και της ισχυρής έντασης των ανέμων κατέστησαν εξαιρετικά δύσκολες τις προσπάθειες των πυροσβεστών, των εθελοντών, οι οποίοι ρίχτηκαν στην μάχη για να περιορίσουν αρχικά τα μέτωπα, στη συνέχεια τις εστίες, και σήμερα, δύο περίπου 24 ώρα μετά, να έχουμε την δυνατότητα να μην βλέπουμε κάποια εστία στον ορίζοντά μας, όπου τουλάχιστον φτάνει το μάτι μας. Θα δούμε σε λίγο ειδικότερα για την περιοχή της Αχαΐας, προηγουμένως να σας δώσουμε τις εξελίξεις στις φλόγες στη Δυτική Αττική. Από την σύγκρουση, όπως λέγαμε και προηγουμένως, έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη πληρώματος ενός ελικοπτέρου. Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν όλο το βράδυ πολύ μεγάλες μάχες, άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Θα βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτή την ενημέρωση που ξεκινήσαμε και θα επιστρέψουμε στα δικά μας, στα της Αχαΐας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Φωκίων Ζαΐμης. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Βασιλάκη.
0: Έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Εσείς ήσασταν από την πρώτη στιγμή, από ό,τι διαπίστωσα, στο πεδίο. Θέλω να μου πείτε, εν πρώτης, αν μείνατε ικανοποιημένος από τον βαθμό συνεργασίας όλων των υπηρεσιών, γιατί διαφορετικές υπηρεσίες έχουν ένα πολύ ευαίσθητο ρόλο σε αυτές τις καταστάσεις. Μια αποτίμηση πρώτη.
1: Καταρχήν, να κάνουμε μια πολύ σύντομη περιγραφή. Δεν ξέρω τι έχετε πει προηγουμένως, δεν μπόρεσα να σας ακούσω. Να πούμε ότι δεν είχαμε μια φωτιά, είχαμε δύο μεγάλες φωτιές. Η μία ήταν στην Αραβωνίτσα που ξεκίνησε την Εραντία και η άλλη του Φλόκα. Και οι δύο ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες πυρκαγιές. Η πρώτη ξεκίνησε, μάλιστα είχαμε και άλλες δύο που δεν ίσως είδαν τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Στα πηγάδια, εννοείται.
1: Στο Σούβαρδο, τρεις.
0: Και στο Σούβαρδο στα Καλάβρητα, ναι.
1: Η οποία ήταν πολύ επικίνδυνη και αυτή ευτυχώς έσβησε γρήγορα, με πολύ γρήγορη επέμβαση. Η δεύτερη ήταν στο Φλόκα, εξίσου δύσκολη, η οποία ήταν νομίζω γύρω στις 5 το πρωί, ξεκίνησε 5 και 10 ναι. Από εκεί. Και να πω πολύ γρήγορα για το Φλόκα ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση και των εναέριων μέσων. Εγώ προσωπικά μίλησα με τον υπουργό τον ίδιο εκείνη τη στιγμή. Μόλις ενημερώθηκα ότι υπάρχει φωτιά, τον πήρα τηλέφωνο και τη ζήτησα άμεσα εναέρια και ήρθανε. Νομίζω μίλησε και ο Δήμαρχος, ενδεχομένως και ο Περιφερειάρχης. Εγώ σας επιβεβαιώνω πάντως ότι μίλησα αρκετές φορές με τον υπουργό. Και αυτή η άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, 4 καναντέρ, 4 ελικόπτερα, μπόρεσαν να περιορίσουν τη φωτιά στο Φλόκα, γιατί φανταστείτε να ξέφευγε η φωτιά όχι μόνο το χωριό που απειλήθηκε προφανώς, αλλά και ο Χιτά που είναι λίγο πιο δίπλα. Εάν η φωτιά πήγαινε στο Χιτά, θα μιλάγαμε για μια πετρελοπηγή που καίγεται. Και σας το λέω με την εμπειρία του Θεριανού που είχαμε πέρσι, που ήταν κλεισμένος πρώην Χιτά δίπλα στη ΒΠΕ, που έκαιγε ένα μήνα. Η δεύτερη και επίσης πολύ επικίνδυνη φωτιά ήταν αυτή που το μέτωπο το πιο δυνατό ήταν στην Αραβωνίτσα της Αιγιάλιας, ξεκίνησε στις Νερατιές, και εκεί υπήρξε η τεράστια επικινδυνότητα και όλη η μάχη είχε δοθεί στο να σκοπεί η φωτιά, να μην περάσει τον Φίνικα ποταμό, ούτε να ανέβει ψηλά στις πηγές του Φίνικα, που αυτό έκανε ο άνεμος, την έσπρωχνε προς τις πηγές απάνω στο Παναχαϊκό. Η όλη προσπάθεια ήταν να μην περάσει προς το Παναχαϊκό, γιατί από την πλευρά του Άνω Σαλμενίκου και Πιτίτσας, εάν έπιανε εκεί με τις κυλιδώσεις και με τα 7 και 8 μποφόρ που είχε σε συγκεκριμένα σημεία,
0: Δεν θα μαζευόταν
1: και θα κατέβαινε στην Πάτρα. Άρα όλη η προσπάθεια μετά θα ήταν ανεξέλεγκτη. Μετά θα πήγαινε Πιτίτσα, Σελά, Αργυρά και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Άρα όλη η προσπάθεια επί δύο μέρες συνεχώς, νύχτα μέρα, ήταν ούτε να περάσει το Φίνικα, και γίνανε πολλά χωματουργικά έργα να κοπεί σε συγκεκριμένα σημεία που στένευε το ποτάμι. Προφανώς να σωθεί και το χωριό η Αραβωνίτσα και τα διάφορες συνοικίες που είναι εκεί, τα οικισμοί, αλλά να μην ανέβει, γιατί ανέβαινε συνεχώς το βουνό και αυτό δημιουργούσε με τεράστια επικινδυνότητα. Να φανταστείτε ότι η φωτιά μέχρι και χθες, και τώρα που μιλάμε, έχει μικρές αναζωπηρώσεις. Και γι' αυτό δεν έχουν απομακρυνθεί πυροσβέστες. Και μέχρι και χθες, την Δύση του Ηλίου, ζητήσαμε έξτρα καναντέρ.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, από την πυροσβεστική είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Φυσικά,
0: γιατί υπάρχει πολύ φορτίο. Το είναι μεγάλο και για 3 και για 4 και για 5 μέρες μπορεί να σιγοκαίει κάπου και να εξελιχθεί πολύ άσχημα.
1: Έχουμε ευτυχώς πτώση των ανέμων, ναι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, οπότε μπορούν να βρεθούν τα μέτωπα και να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα. Όμως εκεί έχουμε χαράδρες που είναι πολύ δύσκολες και γι' αυτό δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό επί 3 μέρες να επιχειρούν εναέρια, αδιάλειπτα. Δηλαδή πηγαίνανε την πρώτη μέρα στην Τριχονίδα για νεφοδιασμό, τη δεύτερη μέρα καταφέρανε να λόγω κυματισμού δεν μπορούσαν να έρθουν στον Κορινθιακό ή στον Πατραϊκό. Χθες μόνο καταφέρανε να παίρνουν από τον Κορινθιακό νερό, και γιατί το λέω, γιατί η διαδρομή από το Αίγιο, την Αραβωνίτσα μέχρι την Τριχονίδα ήταν ένα περίπου 4-20 λεπτό, γιατί νομίζαν κάποιοι ότι είχαμε...
0: Ότι έφευγαν,
1: ναι.
0: Ναι, υπήρχε μια αίσθηση τέτοια από κάποιους κατοίκους που ήμασταν και εμείς εκεί.
1: Εγώ σας διαβεβαιώ ότι από τη στιγμή της έναξης φωτιάς μέχρι και τη Δύση του Ηλίου δεν σταμάτησαν να είναι εμπλεκόμενα αεροσκάφη όλων των τύπων, και στις δύο φωτιές και στο Φλόκα και ιδιαίτερα της Αραβωνίτσας. Αυτό είναι πολύ καλό και εγώ θα ήθελα να το πω δημόσια από τη συχνότητα της ΕΡΤ και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό, συγκεκριμένα στον κ. Τουρνά, διότι και έμπειρος είναι και πρώην αεροπόρος, αλλά και έδειξε μεγάλη βαρύτητα, ιδιαίτερα στην Αχαΐα. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε στα άλλα μέτωπα. Προφανώς είχε το τεράστιο μέτωπο στον Πόρτο Γερμανό. Πραγματικά εκεί είναι ακόμα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά όσον αφορά την Αχαΐα και με την εμπειρία του 25 και του 24, σας λέω ότι είναι η πρώτη φορά που στα πρώτα λεπτά είχαμε ένα αέρια.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν είχε γίνει αυτό, ειλικρινά σας το λέω, αν δεν είχε γίνει αυτό,
0: θα αντιμετωπίζαμε πιο δύσκολες καταστάσεις. Ναι,
1: πιο δύσκολες από τις περσινές. Πιο δύσκολες από τις περσινές θα είχαμε. Και γι' αυτό και ένα μεγάλο μπράβο και στους πυροσβέστες και στους εθελοντές. Έγινε εξαιρετικό συντονισμό από τον υπεύθυνο στο ΠΕΚΕ. Ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι, από τον συντονιστή, τον εναέριο συντονιστή, γιατί υπάρχει πάντα ένας εναέριο συντονιστής πυροσβέστης, και στον επίγειο. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ήταν μια δύναμη περίπου 25 οχήματα, περίπου, με αυξομοιώσεις, και από τον νομό Ηλίας και από τον νομό Τελοκρανίας, μια δύναμη περίπου 60 ανδρών. δεν είναι ένα νούμερο το οποίο εντυπωσιάζει, αλλά πραγματικά η δουλειά που κάνανε ήταν
0: ουσιαστική. Ήταν ουσιαστική. Βεβαίως. Να δούμε τώρα λίγο και την επόμενη μέρα. Καταλαβαίνετε, γνωρίζετε και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Ο κόσμος στην περιοχή που έχει πληγεί ασχολείται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα. Σταφύλια, αμπέλια, σταφίδα, ελιές. Ποια είναι τώρα η επόμενη μέρα, τι προβλέπετε να γίνει?
1: Θα σας πω για την επόμενη μέρα, θα σας πω και για την επόμενη και για τις αποζημιώσεις. Μία μικρή παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω ότι την προχθές, την ίδια την πιο κρίσιμη στιγμή στην Αραβωνίτσα, είχαμε μία φωτιά στην Οβριά, στην Πάτρα μέσα, στην 111, η οποία σβήστηκε πολύ γρήγορα από την ΕΜΑΚ, και αυτή ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη μέσα σε κατοικημένη περιοχή, με πολλά χόρτα. Και επίσης είχαμε στον ομό Ηλίας.
0: Και στα όρια, ναι, στο Κουνουπέλι. Στα όρια Αχαΐας Ηλίας.
1: Ακριβώς, το Κουνουπέλι δίπλα σε πυροφυλάκιο, κινδύνευσε ο πυροφύλακας, ο ίδιος κινδύνευσε. Και εκεί έγινε το κάτι που είμαστε, να θέλετε, και τυχεροί, διότι πέραν της επίγειας δύναμης, τα εναέρια τα οποία επιχειρούσαν για την Αχαΐα καταφέρανε και πήγανε αμέσως στο Κουνουπέλι και ρίξανε στο Κουνουπέλι για να μην μπει η φωτιά στο δάσος του Κουνουπελίου.
0: Μάλιστα.
1: Και περιορίστηκε στα όρια, δηλαδή δεν άρπαξε ούτε ένα δέντρο. Εάν άρπαζαν τα δέντρα στο Κουνουπέλι, γιατί μπήκε ακριβώς στα όρια του δάσους. Είναι ιδιαίτερα περίεργο ότι μπήκε στα όρια του δάσους και δίπλα στο πυροφυλάκιο, που κινδύνευσε και ο ίδιος ο πυροφύλακας να καεί, έτσι. Αν δεν είχε αντιμετωπιστεί άμεσα με τα εναέρια που επιχειρούσαν στην Αχαΐα στο Κουνουπέλι, τώρα θα μιλάγαμε για κάτι άλλο.
0: Όντως, γιατί ζήσαμε και εμείς, ήμασταν στη φωτιά στις Νερατζιές, ναι, και ζήσαμε την αγωνία των αξιωματικών της πυροσβεστικής όταν ενημερώθηκαν για αυτή την φωτιά, και κάποιοι από αυτούς έπρεπε να μεταβούν στην περιοχή του Κουνουπελίου για να συντονίσουν τις εκεί επιχειρήσεις. Αυτή η διάσπαση δυνάμεων είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Να δούμε όμως λίγο τώρα σε αυτό και την επόμενη μέρα. Τι προβλέπετε από εδώ και μπρος?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν οι αποζημιώσεις μέσω των Δήμων για την οικοσκευή. Βέβαια δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σε εμάς ένα σπίτι νομίζω έχει καεί στον νέο Ειρηναίο ψηλά.
1: Κοιτάξτε, η ΔΑΕΦΚ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τα κτίρια και για τα σπίτια, σήμερα θα μας δώσει την πλήρη εικόνα επίσημα.
0: Ναι.
1: Ανεπίσημα ενδεχομένως να είναι δύο. Είναι πολύ περιορισμένες, και γι' αυτό είναι ένα μεγάλο μπράβο και στους πυροσβέστες. Ούτε επιχειρηματική μονάδα, σας θυμίζω, μια μεγάλη επιχειρηματική μονάδα κρεάτων.
0: Ναι, αυτή στο Σαλμενίκο, δίπλα στο Φίνικα.
1: Ναι, έγινε μεγάλη προσπάθεια και δεν μπήκε καθόλου μέσα στη μονάδα. Οι ζημιές περιορίζονται κυρίως σε καλλιέργειες, σταφίδες και ελιές, αλλά κυρίως σταφίδες, γιατί είναι μια περιοχή που φημίζεται και για την σταφίδα της. Όσον αφορά την περιφέρεια, γιατί μιλάω εξ ονόματος της περιφέρειας, έτσι, γιατί σε αυτά έχει ρόλο και ο ΕΛΓΑ. Οι επιτροπές μας είναι ήδη σε ετοιμότητα και θα συνεργαστούμε με τον ΕΛΓΑ να γίνουν οι όποιες αποτιμήσεις και να τρέξουν γρήγορα τα πορίσματα. Σας θυμίζω το 25 οι φωτιές, η περιφέρεια έβγαλε τα πορίσματα και για τους, πρώτα για τις επιχειρήσεις, που ήταν πολλές όμως, ήταν γύρω σε 70 επιχειρήσεις, και αργότερα για τους αγρότες που ξεπερνούσαν τους 600, μέσα σε ένα τετράμινο, πεντάμινο το πολύ, σε χρόνο ρεκόρ. Από εκεί και πέρα, οι όποιες διαδικασίες για την καταβολή των χρημάτων στον δικαιούχο αφορούν πλέον την Αθήνα και το Κεντρικό Υπουργείο και το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί πράγματι υπάρχει μια καθυστέρηση που θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να μειωθεί.
0: Πρέπει να ξεπεραστεί, γιατί μιλάμε για κόσμο ο οποίος δεν το κάνει επικουρικά για το εισόδημά του. Είναι η κύρια ασχολία του αυτή.
1: Αφενός αυτό έχετε δίκιο, και αφετέρου, κύριε Βασιλάκη, δεν μιλάμε για μεγάλα ποσά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, βεβαίως να γίνονται οι αποτιμήσεις από την περιφέρεια, βεβαίως να πηγαίνουν τα πορίσματα.
0: Ο έλεγχος να γίνεται, αλλά να κινούνται με γρήγορες διαδικασίες.
1: Αλλά έχουμε πει ότι τώρα στην ψηφιακή εποχή, με μια πλατφόρμα ηλεκτρονική, μπορούν και οι ίδιοι να παρακολουθούν το αίτημά τους και να σηκώνουν τα όποια δικαιολογικά χρειάζονται, και να γίνονται, και τα ποσά είναι μικρά. Δεν είναι μεγάλα ποσά τα οποία, γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας φόβος από την πλευρά του δημοσίου, αν κάποιος δεν έχει ένα δικαιολογητικό, αν κάτι λείπει, εάν δεν υπάρχει πλήρης νομιμότητα είτε του σπιτιού ή της καλλιέργειας, ή να είναι δηλαδή απόλυτα δηλωμένο. Εμένα η άποψή μου είναι, επειδή μιλάμε για μικρά ποσά, δεν μιλάμε ούτε για εκατοντάδες χιλιάδες ούτε για εκατομμύρια, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, μικρά, δηλαδή κάτω από τα 10.000 και κάτω από 5.000 ευρώ. θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί μια νομική φόρμουλα να ξεπερνιούνται τέτοιου είδους πιθανά προβλήματα, διότι εδώ ο άλλος έχει χάσει το βιός του, έχει χάσει την περιουσία του, ενδεχομένως να έχει και το σπίτι του ή το αγρόκτημά του. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ σε κάποιο τυπικό χαρτί που ενδεχομένως πριν από μερικά χρόνια να μην το είχε ο ιδιοκτήτης. Μιλάμε για πραγματικές ζημιές δηλαδή, και εδώ νομίζω πρέπει να βρεθεί μια άλλη φόρμουλα, γιατί είναι και διαφορετικά τα ταμεία που κάνουν τις αποζημιώσεις. Άλλο είναι το ταμείο, άλλο είναι ο ΕΛΓΑ, άλλο είναι το ταμείο του Δήμου που δίνει για την οικοσκευή, άλλο είναι το ταμείο που δίνει μέσω της περιφέρειας για τις επιχειρήσεις. Και ταλαιπωρείται καμιά φορά αυτός που έχει πάθει τη ζημιά με δύο και τρεις διαφορετικούς φορείς.
0: Αυτό πιστεύω αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να το δει.
1: Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να το πάρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας απάνω του, να γίνουν υποδιευθύνσεις ενδεχομένως μέσα στο ίδιο Υπουργείο, για να μην ταλαιπωρείται ο όποιος παθών.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, την έχω πει και στον Υπουργό και πιστεύω ότι σύν την περισσότερη ψηφιοποίηση του όλου συστήματος να πάμε σε γρήγορους ρυθμούς αποζημιώσεων.
0: Μακάρι. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Μιλήσαμε για την πυρκαγιά ή μάλλον για τις πυρκαγιές, γιατί όπως ακούσαμε δεν ήταν μόνο μία. Υπήρχε αυτή η πολυδιάσπαση σε διαφορετικά μέτωπα. Μένουμε όμως στην πυρκαγιά της Αιγιάλιας, γιατί όπως και εμείς σας είπαμε, αλλά και ακούσατε όλες αυτές τις ημέρες μέσα και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, οι άνθρωποι που έχουν πληγεί είναι αυτοί που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Λιγότερο ίσως αν το πάρουμε αναλογικά ελιές, πολύ περισσότερο όμως εγώ αυτή την εικόνα έτσι αποτίμησα βρισκόμενο στο πεδίο, περισσότερο βλέπω να έχει πληγεί το προϊόν της σταφίδας. Θα ζητήσω λοιπόν μια πρώτη εκτίμηση, αν υπάρχει, από τον κύριο Θανάση Σωτηρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανεγύλιας Ένωσης Συνεταιρισμών. Κύριε Σωτηρόπουλε, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
2: Της Πανεγιάλιας, όχι της Πανεγύλιας.
0: Της Πανεγιάλιας. Ναι, της Πανεγιάλιας. Αν έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
2: λοιπόν,
0: έχετε, εσείς επειδή μιλάτε ότι πρωτογενώς με τον κόσμο, αυτό που είναι στη
2: μπορούμε να πούμε ότι αυτό το τριήμερο που πέρασε να μην ξαναπεράσει. Ήταν κάτι. Και πέρυσι είχαμε φωτιές στην Αιγιάλια και πέρυσι κάηκαν καλλιέργειες.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς το φαινόμενο επαναλήφθηκε και φέτος στην ίδια περίπου περιοχή.
0: Νομίζω 5-6 χιλιόμετρα διαφορά.
2: Στο πρώην Δήμο Συμπολιτείας και πέρασε και στο Δήμο Ερηνεού. Δυστυχώς θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν υπάρχει πρόληψη, δηλαδή δεν είναι καθαρισμένοι πολλοί αγροτικοί δρόμοι. Δεν είναι καθαρισμένα πολλά κτήματα. Και όταν κάτω από τέτοιες συνθήκες ανάψει μια φωτιά, δεν ξέρω πώς άναψε και γιατί άναψε, αυτό θα το κρίνει η πυροσβεστική. Δυστυχώς οι συνέπειες, όταν έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες και 7-8 μποφόρ στην περιοχή, τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που είδαμε και μπορεί να ήταν και χειρότερα ακόμη.
0: Εσείς επειδή έχετε μια επικοινωνία, γνωρίζετε ποιοι είναι οι άνθρωποι, έχουν υποστεί πολλές και μεγάλες καλλιέργειες, ζημιά και πολλοί συμπολίτες μας που κάνουν την δουλειά της, την επεξεργασία της σταφίδας.
2: Ναι, ναι, η σταφίδα υπέστη ένα μεγάλο πλήγμα σε αυτές τις περιοχές, κάηκαν εκατοντάδες στρέμματα και αμπέλια αλλά και ελιές. Αλλά κάηκαν εκτός από τη σταφίδα και ένα σπίτι από ό,τι έχω ήδη πληροφορηθεί.
0: Ναι, ναι, στο Νέο Ερηνεό επάνω ψηλά.
2: Στον Ερηνεό και αρκετές αγιά αλλά και ελιές. Αλλά κάηκαν εκτός από τη σταφίδα και ένα σπίτι από ό,τι έχω ήδη πληροφορηθεί.
0: Ναι, ναι, στο Νέο Ερηνεό επάνω ψηλά.
2: Στον Ερηνεό και αρκετές.

0: Τα λοιπόν εκεί σε εκείνες τα αγοριά, σε αυτούς τους παραγωγούς που τους έπληξε, καταστράφηκαν. Και δεν είναι και λίγοι. Ακόμα δεν έχουμε τον αριθμό, ακριβή αριθμό, αλλά ξέρω με τους ανθρώπους που μιλάω καθημερινά ότι η ζημιά είναι μεγάλη.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτό που μένει και πρέπει να πιέσουν όλοι, τουλάχιστον από την πλευρά της Αχαΐας, είναι να προχωρήσουν γρήγορα σε αποζημιώσεις αυτών των ανθρώπων. Γιατί και εγώ που συνομίλησα με αρκετούς από αυτούς από την πρώτη μέρα στην Ερατζία, μου έλεγαν ότι εμείς έχουμε καταβάλει χρήματα για να έχουμε παραγωγή φέτος. Έχουμε πληρώσει,
0: ακριβώς,
1: έχουμε χρεωθεί.
0: Να σας πω ήδη κάτι. Η καλλιέργεια τέλειωσε. Βρισκόμαστε τη στιγμή που γίνεται η συγκομιδή. Δηλαδή τώρα πάμε να πάρουμε,
1: τους
0: να
1: σκόπους.
0: Βγάλουμε τα έξοδα που κάνουμε. Τα έξοδα που κάναμε, το χρέος που έχουμε. Αν λοιπόν αυτό δεν το πάρουμε για τους χίψη λόγους που είδαμε προχτές το τριήμερο, αυτό είναι μια, για κάποιους είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Για κάποιους είναι λίγο, αλλά όλοι έχουν την ανάγκη της αποζημίωσης.
1: Αυτό μπορεί και να επηρεάσει και το προϊόν. Εσείς, επειδή έχετε και τα μεγέθη και γνωρίζετε και τι γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να έχει και κάποιο αντίκτυπο στην παραγωγή της ταφίδας και, και το εμπόριο στην αγορά.
0: Στο εμπόριο δεν έχει, αλλά στην τοπική οικονομία έχει. Στην τοπική παραγωγή και μεμονωμένα στους παραγωγούς έχει. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η σταφίδα, είναι και ελιές και αμπέλια και άλλα πράγματα.
1: Συνεπείς ότι είναι αλυσίδα, έτσι, δηλαδή θα αγοράσουν φάρμακα, θα αγοράσουν μηχανήματα, δηλαδή είναι και άλλες ειδικότητες που θα ζήσουν και επαγγελματίες.
0: Ακριβώς. Όταν πιάνει μια φωτιά σε μια περιοχή, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, ειδικά αυτή την εποχή. Έτσι. Γιατί το μαγαζί το δικό μας είναι το χτήμα μας. Η εταιρεία μας είναι το χτήμα. Του αγρότη εννοώ, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Αν λοιπόν καεί αυτό το σπίτι, το μαγαζί, τελειώσαμε.
1: Κατανοητό.
0: Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε όλοι και να ευχηθούμε όλοι. Η πολιτεία, καταρχήν πρέπει ο Δήμος να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση και η περιφέρεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουν άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες. Και να γίνουν καταγραφές τώρα, όσο πιο νωρίς γίνεται.
1: Κατανοητό. Μακάρι.
0: Για να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί κάποια πρώτη δόση προκαταβολής, να πάρουν μια ανάσα, να μπορούν να γυρίσουν το σπίτι τους.
1: Είναι χαρακτηριστικά έτσι όπως μας τα μεταφέρετε, τα ζήσαμε και εμείς αυτές τις μέρες συνομιλώντας με κατοίκους, με
0: είναι
1: παραγωγούς.
0: Είναι χιλιάδες τα στρέμματα που έχουν καεί, έτσι.
1: Περιμένουμε και εμείς να δούμε την αποτίμηση που θα γίνει.
0: Και καλλιεργήσιμα στρέμματα, αλλά και εκτάσεις άλλες, δασικές και μη.
1: Βέβαια.
0: Είναι αρκετά μεγάλη περιοχή. Έτσι πέρασε δυστυχώς, η φωτιά σταμάτησε στο ποτάμι και ευτυχώς που ήταν λίγο καλύτερη η κατάσταση χθες και μπόρεσαν τα εναέρια μέσα να τις σβήσουν.
1: Ευτυχώς.
0: Αλλά εγώ θέλω να το πω πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Και το λέω έκκληση και στους παραγωγούς να μην γκρινιάζουν όταν οι κοινότητες ή ο Δήμος βάζει ένα μηχάνημα να καθαρίσει ένα δρόμο και να μπορούν όλοι οι παραγωγοί να προσπαθήσουν να έχουν το χτήμα τους σε καλύτερη κατάσταση.
1: Καταλαβαίνω
0: γιατί είδαμε όπου υπήρχαν καλλιεργημένα χτήματα ήταν λιγότερη η ζημιά. Έκαιγε βέβαια τις άκρες, αλλά κάπου σταμάταγε.
1: Ναι, δεν περνούσε
0: όπου
1: μέσα.
0: Όπου ήταν λίγο πιο παρατημένο, δεν ήταν τόσο επιμελής ο παραγωγός, δυστυχώς
1: είχαμε μεγάλες ζημιές.
0: Μεγαλύτερη και εκεί που δεν μπορούσαν να μπουν τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Έκκληση στον κόσμο και στο Δήμαρχο και στην τοπική κοινότητα, τις τοπικές κοινότητες. Καθαρίστε τους δρόμους και τους δασικούς και τους αγροτικούς.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Θανάσης Σωτηρόπουλος, ο πρόεδρος της Πανεγιάλιας Ένωσης Συνεταιρισμών και μιλήσαμε για έτσι μια πρώτη εικόνα σε ό,τι αφορά τις καταστροφές στη Σταφίδα από την Πυρκαγιά στις Νερατζιές Αιγιάλιας. Πάμε εμείς σε ένα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων τοπικό από την ΕΡΤ Πάτρας και την Ειρήνη Μαραγκού και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται στις περιοχές Κανδύλη και Άγιος Νεκτάριος. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν τις ρήψεις νερού, 5 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη. Εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και αμπέλια, αποθήκες και αρδευτικά δίκτυα άφησαν πίσω τους οι φωτιές που ξέσπασαν στις νερατζιές Αιγιάλιας και στο σκάλωμα Φωκίδας και επεκτάθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Από σήμερα ενεργοποιείται πλήρως ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των καταστροφών και η χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται και σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ απαιτείται αυξημένη προσοχή από πολίτες και επισκέπτες. Στην ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δορυφορικής Χαρτογράφησης Κοπέρνικους προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με στόχο την αποτίμηση των καταστροφών από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής για τις πυρκαγιές στις περιοχές Φλόκα και Νερατζιές, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εμπρισμού. Νέα πυρκαγιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Μεζόνος και Ιεροθέου και οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και προκάλεσαν ζημιές και σε δεύτερο σταθμευμένο γιοταχή που βρισκόταν δίπλα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του Ξηρομέρου, όταν ένας 50χρονος άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Ο άνδρας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταπλακώθηκε από ρόδα τρακτέρ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην περιοχή της Αιγιάλιας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, συμμορία, διακεκριμένη κλοπή και απάτες. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των συνεργών του συλληφθέντος, ο οποίος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας. Το παράνομο περιουσιακό όφελος των δραστών ανέρχεται σε 169.500 ευρώ. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 50χρονου για σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό και απειλή με μαχαίρι στη Λεπενού ετωλα Καρνανίας. Ο κατηγορούμενος το βράδυ της Κυριακής ενεπλάκησε άγριο καυγά με συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο απείλησε αρχικά με μαχαίρι και στη συνέχεια το χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την Ερτ Πάντρας και τη συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Και να δούμε μια ενημέρωση η οποία μας έρχεται τώρα σχετικά με την φωτιά, την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο νοτιοανατολικό μέτωπο της της φωτιάς που ξεκίνησε από την Βιωτία και κατακαίει για τέταρτη μέρα τη Δυτική Αττική προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη. Εντοπίζεται αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα, καθώς είναι και το μόνο σημείο που υπάρχει ενιαίο μέτωπο, ενώ συνεχώς ενεργοποιούνται νέες θερμικές εστίες σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την πυροσβεστική. Εκεί γίνεται μια μεγάλη μάχη από εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της σε συνεργασία πλέον από το πρωί με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, καθώς έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και επιτρέπουν τη χρήση τους. Λόγω της δύσκολης κατάστασης στην παραπάνω περιοχή, να υπενθυμίσουμε ότι εκδόθηκε το βράδυ 9.112 για την απομάκρυνση των πολιτών από τους οικισμούς που απειλούνταν. Ωστόσο, στο σύνολό της η πυρκαγιά εντοπίζεται ακόμα σε τρία σημεία και συγκεκριμένα, όπως είπαμε προηγουμένως, το κύριο μέτωπο προς Κανδύλι, στο μέτωπο προς Ψάθα, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη δυναμική αυτή την ώρα, και βορειοανατολικά από την Ψάθα προς Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Το τελευταίο μέτωπο, σύμφωνα με την εικόνα που δίνεται από την πυροσβεστική, υπάρχει εκεί μια μικρή βελτίωση, αφενός γιατί δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, αλλά καίγεται όλο το βουνό από πολλές και μεγάλες εστίες. Αυτό, όπως τονίζουν στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, δεν επιτρέπει εφησυχασμό και όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση και συναγερμό. Οι δυνάμεις πυρόσβεστης που έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους είναι παρατεταγμένες στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί οι αντιπυρικές ζώνες για την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δασοκομάντος μπαίνουν μέσα στη φωτιά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εστίες στον πυρήνα τους. Ταυτόχρονα με τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων επιχειρούν από το πρωί σε περιοδικό κύκλο και σε πλήρη ανάπτυξη συνολικά 23 εναέρια μέσα, από αυτά 12 είναι ελικόπτερα, 11 αεροπλάνα που κάνουν ρήψεις νερού στα μέτωπα. Αυτά και από την εικόνα στη Δυτική Αττική αυτή την ώρα, και εμείς να πάμε στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ο οποίος σε λίγη ώρα θα παρακολουθήσει μια πρώτη έτσι προσπάθεια εκτίμησης, καταγραφής, αποτίμησης όσων έγιναν στην Δυτική Αιγιάλια σε μια σύσκεψη που συγκαλεί ο οικείος Δήμος. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Όντως σε λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, θα λάβει χώρα αυτή η σύσκεψη την οποία έχει συγκαλέσει ο Δήμαρχος Αιγιάλιας με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής εδώ της Αιγιάλιας, της Δυτικής Αιγιάλιας, προκειμένου να συζητηθεί η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά που βρήκε την περιοχή, μια ακόμα καταστροφική πυρκαγιά που βρήκε την περιοχή το Σαββατοκύριακο, στην περιοχή εκεί πάνω από την Άκολη Αιγίου, στις νεραζίες Αιγίου και στον Ερηναίο βέβαια, όπου επεκτάθηκε πριν να καταφέρουν οι πυροσβέστες να την σβήσουν και να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.
0: Θα μετέχουν εκεί μόνο άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνω, της αυτοδιοίκησης σε πρώτη φάση, της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι μια σύσκεψη η οποία είναι καθαρά
0: αυτοδιοικητική,
1: της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ της Αιγιάλιας, προκειμένου να γίνει καταγραφή των ζημιών, να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν από εδώ και στο εξής οι δήμαρχοι της περιοχής, γιατί όπως καταλαβαίνεις πρέπει να γίνουν γρήγορα όλες οι διαδικασίες, έτσι ώστε να έχουμε την αποτίμηση των ζημιών, να γίνει καταγραφή τους και στη συνέχεια να δούμε πώς και πότε θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επλήγησαν από την πύρινη λέλαπα.
0: Όντως, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, θα μας ενημερώσεις και για μια αστυνομική είδηση που έχουμε.
1: Είναι μια είδηση η οποία μας έρχεται από την περιοχή της Ετωλοκαρνανίας και συγκεκριμένα από την Λεπενού. Πρόκειται για ένα σοβαρό ενδοκρινιακό επεισόδιο το οποίο καταγράφηκε στο αστυνομικό δελτίο, όπου ένας 50χρονος άνδρας φαίνεται να είχε έναν αρχικά διαπληκτισμό με ένα συγγενικό του πρόσωπο Όμως ο διαπληκτισμός αυτός γρήγορα πήρε διαστάσεις. Μάλιστα, ο 50χρονος φέρεται να απείλησε και με μαχαίρι το οποίο είχε μαζί του τον συγγενή του. Ο διαπληκτισμός έγινε για οικογενειακούς λόγους και στη συνέχεια του κατάφερε χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα, με αποτέλεσμα ο παθόν να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς βέβαια δεν έγινε χρήση του μαχαιριού, το μαχαίρι ήταν μόνο σαν απειλή το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον 50χρονο, σε βάρος του οποίου τώρα έχει σχηματιστεί δικογραφία από την αστυνομία και ο οποίος αναζητείται, μιας και από εκείνη την ώρα έχει εξαφανιστεί από το σημείο και αναζητείται για να συλληφθεί, ενώ σε βάρος του, όπως είπαμε, έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία για ενδοκοινωνιακή βία αλλά και για παράβαση του νόμου περί όπλων, μιας και είχε το μαχαίρι αυτό στην κατοχή του με το οποίο απείλησε το συγγενικό του πρόσωπο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και βέβαια θα μας ενημερώνεις για όποια εξέλιξη υπάρχει. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος ετοιμάζεται σε λίγη ώρα να παρακολουθήσει αυτή την πρώτη σύσκεψη αυτοδιοικητικών στην Αιγιάλια, προκειμένου να γίνει έτσι μια πρώτη καταγραφή και αποτίμηση της κατάστασης ενώ έχουν σβήσει οι φλόγες. Στην γειτονική τώρα Φωκίδα, απέναντί μας, βρίσκεται από τις 11 η ώρα ο υφυπουργός, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να κάνει μια σύσκεψη εκεί με τους φορείς, μια πρώτη σύσκεψη για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, η οποία και αυτή δοκιμάστηκε από τις φλόγες το Σάββατο, αλλά και εχθές είχαμε και βέβαια όσο διαρκεί η εγρήγορση αυτή της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε εξέλιξη. Ο κύριος Κατσαφάδος νωρίτερα, πριν δηλαδή βρεθεί στην γειτονική Φωκίδα, βρέθηκε στο στούντιο της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, και στην εκπομπή Συνδέσεις και όπως τουλάχιστον είπε, αναφερόμενος γενικά στο θέμα των περιοχών που έχουν πληγεί, θα ξεκινήσουν άμεσα οι αυτοψίες από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών για να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Όπως τόνισε, ο στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα, ενώ παράλληλα έκανε και ειδική αναφορά στις δύσκολες συνθήκες κατά από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των δύο πιλότων των ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα, καθώς και των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Η σύσκεψη αυτή του κυρίου Κατσαφάδου αλλά και η αυτοψία στις περιοχές της Φωκίδας βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμείς θα πάμε όμως στην Κεφαλονιά, θα πάμε στον συνάδελφο Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος βρίσκεται εκεί και ο οποίος θα μας πει πώς εξελίσσεται η κατάσταση από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Πάστρας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
2: Γεια σας από την Κεφαλονιά. Έχει σβήσει η φωτιά εντελώς. Απλά βρίσκονται σε ορισμένα σημεία που είναι επικίνδυνα για να ζωπηρώσει πυροσβεστικές δυνάμεις διάσπαρτες. Το στίχημα τώρα της επόμενης ημέρας είναι η ηλεκτροδότηση της περιοχής, καθώς έχει υποστεί μεγάλη ζημιά το δίκτυο του ΔΔΕ. Έχουν έρθει ενισχύσεις και συνεργεία προκειμένου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση το ταχύτερο δυνατόν. Πρόβλημα ηλεκτροδότησης έχουν το Μαρκόπουλο, ο Κατελιός, του Πάστρα δηλαδή,
0: ναι.
2: Αλλά και η Σκάλα που δεν επιλύει για την πυρκαγιά, αλλά παίρνει η γραμμή του, είναι από το ίδιο δίκτυο. Πρόβλημα θα είχε και ο Πόρος, ωστόσο εκεί πήγε ρεύμα, τελικά έκαναν ένα bypass από τη Σάμη προκειμένου να μην έχει πρόβλημα ο πόρος.
0: Είναι σημαντικό και για ουσιαστικούς λόγους αλλά και για να εμπεδώσουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους μετά από τη δοκιμασία αυτή.
2: Βεβαίως, και είναι σημαντικό γιατί δεν λειτουργεί και σχεδόν τίποτα. Δηλαδή έχουν φέρει στη Σκάλα, ας πούμε, που είναι το πιο τουριστικό κομμάτι της περιοχής, έχει έρθει δηλαδή, έχει εγκαταστήσει 4 γεωμητρίες, ωστόσο καταλαβαίνουμε όλοι δεν φτάνουν ούτε για τις κατοικίες ούτε για τις επιχειρήσεις. Έχει προκαλέσει μία εντύπωση ότι ξενοδοχεία και επιχειρήσεις δεν έχουν δικές τους γεννήτριες. Φαντάζομαι που θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση. Θα το δούμε σε ένα δεύτερο χρόνο. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα και με την υδροδότηση, καθώς δεν λειτουργούν τα αντλιοστάσια λόγω της διακοπής του ρεύματος και έτσι έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα ταχύτητας οι εργαζόμενοι του ΔΔΕ, προκειμένου να καταφέρουν να επανασυνδέσουν το ρεύμα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές.
0: Υπάρχει κάποια εκτίμηση, είναι πρόωρο να μιλήσει κάποιος για αποκατάσταση? Όχι, αύριο.
2: Οι πιο αισιόδοξοι λένε για το βράδυ σήμερα, οι πιο ρεαλιστές αν θες λένε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα, μακάρι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια επίσης.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο συνάδελφος Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο οποίος βρίσκεται στην Κεφαλονιά, μας ενημέρωσε, και αυτό είναι εν πρώτη στο ευχάριστο, ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή της Πάστας Κεφαλονιάς. Μας μίλησε και για τις περιοχές εκείνες που δοκιμάζονται αυτή την ώρα, κυρίως από την έλλειψη ηλεκτροδότησης. Το δίκτυο έχει υποστεί ζημιές, γίνεται μια προσπάθεια να αποκατασταθούν αυτές γρήγορα. Κρίναμε σημαντικό να επικοινωνήσουμε, εφόσον είναι και εκεί ο συνάδελφος, με την Κεφαλονιά, προκειμένου να έχετε μια ενημέρωση, γιατί αφενός υπάρχει πολύ μεγάλη κοινότητα από Κεφαλονίτες, εδώ το ξέρουμε, στην περιοχή της Πάτρας. Υπάρχουν επίσης πολλοί πατρινοί οι οποίοι επιλέγουν το νησί της Κεφαλονιάς για τις διακοπές τους. Αυτή η κατάσταση είναι λογικό να έχει δημιουργήσει μια έτσι αναταραχή όταν μας βγάζει από την κανονικότητα. Ελπίζουμε όμως ότι θα επαληθευτούν τα αισιόδοξα σενάρια και το βράδυ ή το αργότερο αύριο θα έχει αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση σε αυτό το μεγάλο τμήμα της Κεφαλονιάς. Εμείς να πάμε όμως να γυρίσουμε στα δικά μας, να αφήσουμε λίγο στην άκρη των πυρκαγιών και να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Θα μας βοηθήσει όπως πάντα ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλές διακοπές να έχουμε, γιατί είναι ο μήνας των διακοπών του λαού, λέμε.
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Σε όσους θα πάνε, θα έχουν την ευκαιρία να πάνε. Η εικόνα της πόλης είναι καλύτερη σήμερα, σαφές είναι καλύτερη. Έχει αδειάσει η πόλη. Το κέντρο υπάρχει πρόβλημα. Δημιουργείται προβλήματα, ειδικά Κορίνθου, Αγίου Ανδρέου και Όθωρος Αμαλίας. Έχει αρκετά αυξημένη κίνηση. Και στη Γουνάρη, στο ύψος και από τη Σιδερόνια μέχρι την Αγίου Ανδρέου. Λίγο προσοχή, γιατί κυκλοφορούν πολλά ξένα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή στην πόλη και πολλοί δεν ξέρουν που να πάνε. Στρέφουν τελευταία στιγμή, να είμαστε λίγο προσεκτικοί και εμείς και οι φιλοξενούμενοι, να πάνε όλα καλά.
0: Τα έργα έχουν παγώσει που γίνονται για να δοθούν άδειες και στο προσωπικό ή έχουν για την ώρα έτσι?
3: Όχι, τα έργα ακόμα μέχρι την Παναγία θα έχουμε έργα.
0: Μετά θα μπορεί να μπει να έχουμε μια ανάπαυλα, έτσι.
3: Εκεί πάντα εκεί, στην Παναγία σταματάνε τα έργα.
0: Παραμονές του 15 Αυγούστου.
3: Αφήστε να τελειώσουμε, πάση γλιτώσουμε, γιατί από συντέλεσμα θα εγγυηθούμε και θα έχουμε σοβαρότερο πρόβλημα.
0: Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα συμβεί μετά το Σεπτέμβριο και ειδικά όταν θα ξεκινήσουν τα σχολεία.
3: Όπου υπήρχαν έργα συνεχίζονται, οι Αγίου Ανδρέου δεν γίνονται τώρα. Στην Αθηνών πέρα στην Αγία Σοφία συνεχίζονται τα έργα, κάποιοι δρόμοι είναι κλειστοί εκεί κάτι κάθετοι. Στην πλατεία Παπανδρέου πάλι έχουμε έργα εκεί, λίγο προσοχή, αλλά προβλήματα δεν έχουμε σοβαρά.
0: Μακάρι.
3: Μόνο μέσα στο κέντρο.
0: Μακάρι, μακάρι. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μας ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κάτι ιδιαίτερο, χαρακτηριστικό, όπως μας είπε, για τις συγκεκριμένες ημέρες. Κυκλοφορούν αρκετά αυτοκίνητα, προφανώς επισκεπτών, ταξιδιωτών στο κέντρο της πόλης. Συμπολίτες μας, συνανθρωποί μας, οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν τόσο καλά και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και τους δρόμους καλά-καλά και μπορεί να ψάχνουν κάτι. Οπότε ας δείξουμε λίγο μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να κινούμαστε ακολουθώντας πιστά όσα ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, να σας θυμίσουμε κάτι, ότι από σήμερα 3 Αυγούστου μπαίνει τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες. Οι γνωστές μας μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, γιατί δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες λοιπόν που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Αυτή η αλλαγή έχει οδηγήσει το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Πάτρας. Υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες ουρές από συμπολίτες οι οποίοι θέλουν να βγάλουν διαβατήριο για τους δικούς τους λόγους. Οι παλαιού τύπου τώρα ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Η αλλαγή λοιπόν αφορά αποκλειστικά, και να το διευκρινίσουμε, τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Τώρα, για την έκδοση νέας ταυτότητας, αυτό λίγο πολύ το έχουμε ξαναπεί, αλλά το ξαναλέμε, γίνεται με ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε γραφείο έκδοσης δελτίων ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται επίσης η δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού. Κατά την προσέλευσή του, κάθε πολίτης στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την έκδοση των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών παραβόλων, ενώ απαιτείται και ψηφιακή φωτογραφία. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην αστυνομική υπηρεσία, είτε να αναρτηθεί στην εφαρμογή MyPhoto από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ώστε να ανακτηθεί ηλεκτρονικά κατά τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου. Τώρα, στην υπηρεσία συμπληρώνονται και υπογράφονται η αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και η αίτηση έκδοσης του δελτίου ταυτότητας, ενώ τα απαραίτητα δηματολογικά στοιχεία αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του πληροφοριακού συστήματος Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, και γι' αυτό δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται η προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών από τον πολίτη. Για την έκδοση του νέου δελτίου, λέγαμε προηγουμένως για ηλεκτρονικό παράβολο. Το ένα που απαιτείται είναι ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, της εκτύπωσης, της προσωποποίησης και της ασφαλούς μεταφοράς του. Για τους πολύτεκνους το παράβολο ανέρχεται σε 5 ευρώ, ενώ προβλέπεται και ένα ένσημο της ελληνικής αστυνομίας ύψους 50 λεπτών, δηλαδή μισό ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο εκτιμόμενος χρόνος από την υποβολή της αίτησης έως την παραλαβή της νέας ταυτότητας είναι περίπου 7 ημέρες, και με την έκδοσή της ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας σε συνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η ΑΔΕ, όπως είναι το GovTR Wallet, ενώ για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες απαιτείται ενέργεια από τον ίδιο τον πολίτη. Αυτά, και σήμερα φτάνουμε εμείς στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα έχουμε ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12. Εμείς θα πάμε τώρα σε σύνδεση με την Θεσσαλονίκη και τον 102 για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλη, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρυση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου στα όρια του το Τμήμα Αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Καντήλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκα, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι, με τρεις που είναι οι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση, κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ήδη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις. Κάποιες από αυτές προκάλεσαν πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα. Ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω ότι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει τύπου Bell ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο συντονισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες στην περιοχή εδώ της Ψάθας, στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ τους απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα σημεία τα οποία εξετάζονται, Είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Bell λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με το συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις απειροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδασικών στο εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όλο το κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ ήδη στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν και συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα κύριε Αγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Θέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτό στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν ακούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη. Καμιά φορά.
0: Σωστά.
5: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά. Okay. Ναι.
5: Και για του λόγου το αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα. Το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες, νομίζω, στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
5: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον ναι, θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Άρα, το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
5: Σωστό. Κοιτάξτε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά, ναι, στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
5: είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει, σηκώνω κατευθείαν ένα αέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο αν θέλετε έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμπορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιστρέψτε μου, σας παρακαλώ, ναι, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλοι μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
5: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ναι, είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Στην οποία εκτιμώ ότι υστερούμε,
0: ναι,
5: όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην, ναι, Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
0: Ναι.
5: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το mm-hmm. ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Λέει
5: η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούμε σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη υπερέβαλα πριν, λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
0: Ναι.
5: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
0: Mm-hmm.
5: Άρα
0: έχετε
5: πρέπει
0: δίκιο.
5: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
0: Έχετε δίκιο κύριε Καραγιάννη.
5: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη,
0: ναι.
5: Αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας, φυσικά δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραγιάννη για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κυλκής και η άλλη στη Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κυλκής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδος στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο. Ναι. Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη. Υπόχρεος σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρύας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και 3 άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή, καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από 2 εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Συγκεκριμένα, ναι, από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές τον Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των περιβαστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου? Ανδρέα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
4: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα?
4: Τώρα σας ακούω, τώρα.
0: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
4: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό κλπ. Και Μαυράτα, πρόβλημα έχει και η Σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά, αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η Σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη Σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Το μισό, η μισή Σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
4: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά,
0: ναι,
4: γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη Σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο.
0: Σωστά.
4: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνει,
0: ναι,
4: κάποια,
0: ναι,
4: άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά, τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην

0: στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα, όπως είναι γνωστό, στις Βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο μετά από βουτιά σε ρέμα.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος έχει αναρρίξει για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτιμος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν την αναρρίχηση στον Όλυμπο και στο σημείο κόκκινος βράχος εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μια βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν το 112, ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Ολοένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
1: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανίκανοι να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν 2 από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν.

0: μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι. Και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
1: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους που, να θυμίσω, να πούμε με ακόμη μια φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές και όλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεγκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου, τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κυρίου Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδέας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδέας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον έναν δράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδέας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης, 51 ετών και αυτός, που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, σε περιοχή της Εορδέας η 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους σε βάρος των δύο δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Ετώλα Καρνανία, όπου είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοκαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια, ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται τον τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη φερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αφού αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
0: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο,
4: βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και 0 αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
0: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω, βεβαίως, την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για,
4: ναι,
0: το νοσοκομείο.
4: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον Πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
4: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσηνής και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο πολυλίμνιο άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσσηνής. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλιστοτρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμοι καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το πολυλίμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς της Μεσσηνίας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους φετινούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
0: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
6: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο κ. Δήμαρχος Τσαντούλης, μιλώντας στην Ελλάδα. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητούν η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, ναι, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης που είναι ο καταναλωτής να ακριβώς πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Τσαντούλης είναι βεβαίως ότι οι παράτες συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, γιατί έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκευσης ενέργεια, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τιμοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
0: Μάλιστα.
6: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ σε τοπικό επίπεδο εντός ελληνικής επιτρέπειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία και αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
7: Στους 409 ανέρχονται πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Αγγελίδης.
0: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας...
7: Δεν έχω ακουστικά.
0: Α, απλά δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
7: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
0: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, ναι. Συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
7: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και εποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ναι, εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι οι πόλεις δύο καταστημάτων εστίαση Χάλτη, Γαρίτσας και άλλοι μομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό τους, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει της δασικής νομοθεσίας που διέπει τα δύο άλση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις θερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιία σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε 3 δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και, το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των πυμνιοστασίων. Και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα 3 χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτρόφοι και οι θεωρητοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους τεχνολογικές εκμεταλλεύσεις,
0: ναι,
9: προκαλώντας τους πάρα πολλά προβλήματα. Μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίση των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των Πεχτασίδων Αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία περί της αναγνώρισης θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών Πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Φρούσας, όπως και πέρυσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των Αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι Πεχταζίδες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους. Χίλια, έτσι ονομάζεται,
0: ναι,
10: με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του στη γη Ταλή Σουλτάνου, το κέντρο στο οποίο βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το σουνιτικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κινουρίας, στο 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Ο διοργανωτής είναι το Αρχείον Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κινουρίας, πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η τσακώνικη υφαντική, η τσακώνικη διάλεκτος, ο τσακώνικος χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πύλιουρα. Το αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια φυσικασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 νέα μέσα. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Air News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας καταγράφηκε την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σύμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, και σήμερα το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και νεαρές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του Air News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαστα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό. Ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και δίπλα στο μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες, και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του Καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: τα που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί λόγω του αέρα δεν μπορούσαν να πάρουν από τις δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν δηλαδή να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα προς τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς, τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για το κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε από τον αφοντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα ο εφιάλτης, Βαγγέλη Μητρούς, και σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θα είμαστε στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαραγιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπει από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Α, δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Για κανένα. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν. Αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η πλατεία.
0: Και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, δυστυχώς.
5: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρο να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί ή κάτι και έλαβαν τα ξεμπερνότητα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε, πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Τώρα για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή έκανε λόγο εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης. Για να τον ακούσουμε.
7: Τεράστια οικολογική καταστροφή, χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πέρκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικόπτερου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των δύο ελικόπτερων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσελ, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
0: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
8: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω, γιατί την αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα, το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβει αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
8: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετό καπνό και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις πλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία, χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
9: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
10: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
9: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
10: Μάλιστα.
9: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα πορίσματα βέβαια στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News και είπε ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
11: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και οι αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες της κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλη ηλικία και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρχουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι αποκυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε στις γενικές γραμμές ο Υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι αυτό, είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζόμπος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
13: Προηγείται η καταγραφή, την οποία για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας. Θα γίνει καταγραφή και συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, αρμόδιος Δρίκος.
14: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και βέβαια εντός ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην και να καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρθηκε και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής περιοχής από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κρυφτεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημιές σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του Πρωθυπουργού και όχι μόνο βέβαια των κομμάτων, αλλά και της κυρίας Οδελάιεν για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε και εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήχησαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξωρες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες του.
0: Από την κυβέρνηση εντωμεταξύ λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
15: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή, Ζωή?
16: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται η Πάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε σπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτη εντοπίστηκαν και στην Ελίσσα. Συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό. Στην Κεφαλονία, θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
0: τη μεγάλη φωτιά, βέβαια.
16: Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο ταλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πήθε στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συλλήφθη με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο Σεργολάβος, που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη υπόθεση Γρηγόρη, μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο Σεργολάβος, που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς

0: φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάρθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση. Έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση, κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
1: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένη η πυροσβεστική σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών. Ο Παναγιώτης Ανδρεόπλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς πόσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
4: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
3: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχημη υπηρεσία.
4: Ναι.
3: Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό
4: σωστό,
3: και κάποιες άλλες
4: υπηρεσίες,
3: οι μετεωρολόγοι, ναι. Οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το
4: περίπου 4.500 μάχημοι.
3: 4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι
4: ανά
3: στο 24ωρο στην Πάρδια. Στο 24ωρο στην Πάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
4: Για να υπάρχει εναλλαγή. Να ξεκουράζεται.
3: Ναι, να λείπει σε.
4: Να ξεκουράζεται.
3: Σε μερίσεις αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
1: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Γεια σας. Είχαμε, πριν πάμε στο δικτύο, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό.
1: Ναι.
5: Όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πήγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την καταδέσουν και αυτή. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαγκάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσταση της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα,

0: και τα πάστρα και αυτοί οι οικισμοί κινδύνεσαι να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιών, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να δούμε, να το συζητήσουμε και να το δούμε, δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
1: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό, αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Όταν άναψε φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Καρεμίδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, ενώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9 θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
1: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
3: Ακριβώς. Είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου. 150 χιλιόμετρα από αξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
1: Ήταν είναι πολύ μεγάλο.
3: Και ήταν και ιστορικές. Δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, επίσης πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ιχυρού μελτενιού στο Αιγαίο.
1: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγή από τις φωτιές? Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
4: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
5: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καυστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
1: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
6: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
4: 145
6: ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
4: γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
6: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμοι που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν, και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ του επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα, και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης, και με συνεχή ρεπορτάζ, και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που αναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως για το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Α, τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
8: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αδραστήνων λόγω της πτώσης στο
1: επίπεδο. Κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ και σημαντικό και το δημοσίευμα το Financial Times, Έλενα.
8: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοώ. Και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
1: Κατανοητό. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
8: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της ευρωπαϊκής υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
1: Και επίσης εκτός ελέγχου μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
8: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές και στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι δυναστικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς επισημένοντας ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, εννοεί διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά, Γρηγόρη, του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, η ελεύθερη αυτή πτώση που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέτρηση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες. Δεδομένου, δε Γρηγόρη, ότι ο ανεφοδιασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου, παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06 4 λεπτά, δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακοινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύδει ότι μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ερβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
10: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα 3 Αυγούστου οι παλαιότυποι ελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
11: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε από τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους, δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MAZET. Δηλαδή, είναι ας πούμε η ταυτότητα ή οι παλιές, οι σημαντικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως. Έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας, και ακόμα περισσότερο βεβαίως όταν έχει κάνει διαβατήριο δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
12: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι,
11: καταλαβαίνετε, που πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου Νέα Δημοκρατία Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών κατά τη διάρκεια τη πολύχρονη πολιτική του πορεία. Διετέλεσε υφυπουργό εξωτερικών, υπουργό εμπορίου, εθνική άμυνα και δικαιοσύνη. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο. Άγη.
13: Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίνδυνο, ενώ μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Άγη Βαγιάνο, ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, που έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καρισιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καρισιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρήσει στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
15: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Εύκολη σχετικά η κλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζυγάρι της ΑΕΚ, τον ηθημένο που λέει και η Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι ήρθε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
16: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
12: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, να αρχίσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Τριάς ομοούσιος και αχώριστος, Νίκος, Μαρία και Γιάννης. Μέχρι τις 5 μαζί, πρώτη ώρα είναι κουσκουσάκι, έχει τικτοτάκια, έχει Facebook, έχει πειράγματα, έχει και τον Άγιο τον Κωνσταντίνο. Ο οποίος λένε ότι έπιασε λαγοκέφαλο. Η ώρα είναι 3:01.

τι να κάνουμε, να βρούμε έτσι λόγια για να διώξουμε τη θλίψη αυτή την οποία είδαμε. Δεν μπορείς να κοιτάξεις, πού πρώτο να κοιτάξεις, το τοπίο, τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες, τους κατοίκους, φύγετε από το σπίτι, θα καεί το σπίτι σας, ό,τι έχεις εκεί μέσα να μνήσεις, θα καούν όλες, φύγε να σωθείς εσύ. Στο ίδιο έργο θεατές. Και βέβαια τώρα φταίχτησε την νέα ανομογεννήτρια, όχι η ίδια ακριβώς. Αλλά κάποιος δεν έκανε εκεί τη δουλειά του καλά, είτε η εταιρεία, είτε κάποιος της εταιρείας. Και δεν ξέρω η δικαιοσύνη πώς θα το δει το θέμα αυτό και τι ακριβώς θα πληρώσει η εταιρεία αυτή. Για να ικανοποιηθεί τουλάχιστον το μέρος εκείνο και μάλιστα το μέρος εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη κατάσταση εξαιτίας αυτής της ιστορίας με τις ανεμογεννήτριες και εκεί το καλώδιο πέταξε σπινθήρες, την αυτονίκωση που ξέρεις τα τεχνικά, ναι, κάτι τέτοιο. Και θα έλεγα να δοθούν τα χρήματα αυτά που θα... Γιατί κάτι θα γίνει, δεν μπορεί να ψάχνουμε τώρα τον υπεύθυνο της εταιρείας και αν μπορούμε να τον βρούμε. Δεν ξέρω, έχουμε Μαρία Αρβανιτάκη, για ψάξε, έχουμε καμιά είδηση για τους υπεύθυνους εκεί της ανεμογεννήτριας, την εταιρεία που έβαλε τις ανεμογεννήτριες, πουθενά, τους ψάχνουν, τσιμπήσανε τους παρακάτω, τους παραπάνω τώρα, εδώ θα χτυπήσουν τηλέφωνα, τι θα γίνει, δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων, θα δούμε, αλλά προτείνω τα χρήματα αυτά που... Γιατί κάποιο πρόστιμο θα πέσει, δεν μπορεί να μείνει έτσι. Δηλαδή, έπιασαμε φωτιά από μια εταιρεία και εντάξει, επειδή η εταιρεία και οι ανεμογεννήτριες έχουν τον πρώτο λόγο στη χώρα μας, άντε να το καλύψουμε και να το καταπιούμε. Όχι, δεν γίνεται. Τα χρήματα λοιπόν που πιστεύω ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας θα περάσει δικαστήρια και λοιπά, οι άνθρωποι αυτοί θα περάσουν, να τα δώσουν στις οικογένειες, στις οικογένειες αυτές και να τεθούν και χρήματα για τη δεντροφύτευση και τα λοιπά, τα λοιπά, και στους κατοίκους εκείνους που έχασαν τα σπίτια τους και έχασαν τη ζωή τους. Γιατί όταν του λες το άλλο φύγει από το σπίτι του, καλά του λες φύγει από το σπίτι του, μετά πας και του λες έλα στο σπίτι σου που δεν υπάρχει, που θα πάει αυτός? Καλά, όπου πήγανε και αυτοί με το μάτι, είναι το κακό να μην σε βρει. Τέλος πάντων, τώρα θέλω να ξεκινήσουμε εδώ με μια απώλεια, στο χώρο του πολιτισμού, μια φωνή και ήθος, φωνή και το ήθος αυτού του καλλιτέχνη, έδωσαν τη δύναμη να κρατηθεί το δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι και δει το υπηρώτικο, το οποίο υπηρέτησε ο Λάκης ο Χαλκιάς, έφυγε από τη ζωή, αλλά όχι μόνο, η φωνή του πέρασε και τότε που την είχαμε ανάγκη, στα εργοστάσια, στις πλατείες, στους δρόμους και ακούγαμε όλοι ένα τραγούδι από το στόμα του, το μάθαμε απ' έξω, ήταν του Γιάννη του Μαρκόπουλου και είναι αυτό.

0: Φεύγουν οι καλλιτέχνες, φεύγουν οι ποιητές και μένουν τα χρηματιστήρια. Αν δεν το έχουμε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, να το εμπεδώσουμε σιγά σιγά. Κάπου είδα, ανέβασε και ο... Εδώ, το χάσαμε τώρα. Λοιπόν, να ψάξουμε να βρούμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου Μαρία, να τον έχουμε σε λίγο αυτόν τον άθλιο του Γκο, όπως το λέμε. Και βλέπω πάλι μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, τη Χαρά τη Γιαννοπούλου εδώ. Και βέβαια οι άνθρωποι που πάνε κοντά με τις κάμερες, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι και είναι το συνεργείο που βλέπουμε, αλλά ξέρετε τι τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, ο δημοσιογράφος είναι μπροστά με το μικρόφωνο, αλλά ο άλλος κουβαλάει ολόκληρη την κάμερα μαζί του και τρέχει βουνά και λαγκάδια. Λοιπόν, να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς. Τώρα, όπα, βλέπω εδώ Άδωνη, για να δω τι λέει ο Άδωνης. Για πάμε. Πάμε, Άδωνη.
1: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Κάνετε στο κακό. Ειλικρινά σας το λέω.
3: Σε αδική τηλεόραση.
1: Δεν το λες, σε παρακαλώ.
3: Σε αδική τηλεόραση.
4: Άρα καλύτερο από κοντά.
0: Του λέει, ξέρετε σε ποιον είπε το σε αδική τηλεόραση? Στον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, του λέει σε αδική τηλεόραση. Μα είναι δυνατόν? Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον Άγγελο τον Κωνσταντίνου. Άγγελε, καλησπέρα. Όσο μπορεί να είναι αυτή η μέρα σήμερα που να μπορούμε να λέμε καλησπέρα.
5: Θα τα πούμε απλά, οφείλω την ώρα που δεν είναι όλες οι ώρες για πλάκα.
0: Ναι.
5: Γιατί όσο και αν θέλω να το δω χιουμοριστικά, μετράμε ήδη 7 νεκρούς. Έχουμε κάνει λάθος στις ψυχές που δυστυχώς έφυγαν. Είναι οι 5 του πυροσβεστικού σώματος, ανεξάρτητα ποιος είναι από το εξωτερικό ή από την Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Και στην φωτιά του Ωραιοκάστρου, που μόνο Ωραιόκαστρο δεν έμεινε, έχει χαθεί ο πατέρας, ένας πατέρας με το 12χρονο γιό του.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Θα θυμόμαστε αυτά.
0: Ναι, ξεχνάμε τώρα, βέβαια. Δηλαδή, βοηθάνε βέβαια και τα μέσα να ξεχνάμε, γιατί και αυτά παίζουν το ρόλο τους. Στο ξεχάστε, σκουπίστε, τελειώσετε. Εκεί μέσα είναι και τα μέσα.
5: Ναι, μην βλέπετε 12 ώρες την καταστροφή, ενημερωθείτε. Ναι. Είναι η ενημέρωση πραγματικά αυτή την περίοδο βοηθάει, αλλά βοηθάει για να μην κάνετε λάθη, για να μην γεμίζετε τους κάρους των σκουπιδιών με αντικείμενα που έτσι και πιάσει φωτιά η Πάτρα θα γίνουμε μπουρλότο, γιατί έχετε κάνει τους κάρους και σήμερα.
0: Ναι, κάτσε, να σου πω τώρα για αυτό που λες, περίμενε. Έχω και μήνυμα από το σεβασμιότατο το δικό μας, το Χρυσόστομο, για να το ακούσουμε.
6: Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά η Ελλάδα φλέγεται απ' άκρο εις άκρον. Εστίες πάμπολες φωτιάς και ξημερώνοντας εδώ στην περιοχή της Μητροπόλεως μας και σε άλλα μέρη που γίνεται τεράστια καταστροφή. Υπάρχουν οι ήρωες, αλλά υπάρχουν και οι εγκληματίες. Οι πρώτοι είναι εκείνοι που θυσιάζονται. Οι άλλοι είναι εκείνοι που θυσιάζουν τα πάντα προκειμένου να εκπληρώσουν δεν ξέρω τι, μια αρρωστημένη δική τους κατάσταση ή θα έλεγε κανείς και ξένα συμφέροντα. Γι' αυτό λοιπόν ας προσευχηθούμε, Κύριος ο Θεός, αυτούς μεν τους ήρωας να αναπαύει, αλλά και την πατρίδα μας να φυλάει άτρωτον από τον φοβερό κίνδυνο της πυρκαγιάς.
0: Αυτά, πολύ ωραία τα είπα ο Σεβασμιότατος.
5: Άφησε και υπονοούμενα.
0: Έχει γίνει επαναστατικός εντός εισαγωγικών ο Χρυσόστομος.
5: Για ξένο
0: μου λέει ο Νίκος ο Γιατράκος, πάντα ήταν γιατί κατάγεται και από την Αρκαδία.
5: Και
0: από τον Κολοκοτρόνη και τα λοιπά.
5: Ναι, ναι. Λέω λοιπόν ότι καλά κάνει και λέει αυτά που λέει. Θέλω να καταλάβετε τη διαφωνία μου στην ένδειξη του ήρωα. Εδώ μιλάμε για θύματα μιας κακοσχεδιασμένης φαρσοκομωδίας, αυτά είναι δικά μου λόγια. Κάθε Μάιο οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών μιλάνε για τα κοινά και τις ελλείψεις.
0: Ναι.
5: Και αυτός ο γενικός και αόριστος χώρος του τομέα πολιτικής προστασίας λέει είμαστε έτοιμοι. Και σας ρωτάω εγώ ταπεινά, όταν μετράμε νεκρούς και στάχτες, τι είδους επιτυχία
0: τώρα,
5: κάναμε?
0: Κάτσε, τι μετράμε νεκρούς και στάχτες, εδώ μετράμε από το μάτι νεκρούς και πριν από το μάτι.
5: Λοιπόν, λέω, γενικά μετράμε νεκρούς και στάχτες, και επειδή τα πολιτικά πρόσωπα, τα πρόσωπα της εξουσίας, το ένα θυμάται το αωμάτι, ξεχνάνε τους νεκρούς στον ομό Ηλίας, ξεχνάνε πάνω από τις ψυχές, δεν υπάρχει κάτι
0: μα,
5: άλλο.
0: Μα κοίταξε, εκείνος που μπορεί να το θυμάται είναι το τελεβί. Το τελεβί λοιπόν, θυμάται αυτά που ξεχνάμε. Αν το τελεβί δεν βρίσκεται στην έτσι, καλή του κατάσταση να μας θυμίζει αυτά που ξεχνάμε εμείς, ξεχνάμε και το τελεβί, δηλαδή τα πάντα. Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ.
5: Δεν θέλω να μπω στα μεγάλα κανάλια, επειδή κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο έβλεπα. Η μόνη κυρία, και δεν λέω για τους ρεπόρτερ που τους στέλνουν μέσα από καίδια και θα πεθάνουν από καρκίνο όλοι με τα αποκαίδια, αλλά η μόνη κυρία που
0: αυτό
5: αυτή
0: δεν το
5: την περίοδο,
0: δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
5: Το τι έτσι η κάφτρα πάει στα πνευμόνια τους, και δεν καταλαβαίνω όσο έχω πάει. Ξέρει ο κύριος Γιατράκος, πηγαίναμε στις φωτιές και είμαστε και επικίνδυνοι για τους πυροσβέστες, δηλαδή καλά κάνουν και φωνάζουν. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, απλά θα πω η μόνη κυρία που τολμάει και κάνει ερωτήσεις, και πραγματικά μπράβο της αυτή την περίοδο του σκότου στα μέσα, είναι η κυρία Καραμίτρου. Λοιπόν, πάμε στο όπεν, πάμε παρακάτω. Μας έχουν γαλουχίσει και μας έχουν μεγαλώσει με το γεγονός ότι το ελληνικό IQ, προσέξτε.
0: Περίμενε, έχω παρέμβαση, από την ζωή, τη ζωή μου. Λοιπόν, για πάμε.
4: Δεν μπορώ, το ότι παίρνουν 5-6.000 ευρώ το μήνα και δεν πατάνε, είναι φοβερή ασυδοσία. Ένας απλός άνθρωπος, αν δεν πάει στη δουλειά του 1, 2, 3 μέρες, θα χάσει τη δουλειά του.
7: Φυσικά.
0: Καλά, μην το δένεις και κόμπο.
7: Τουρίστες, με λίγα λόγια.
4: Τουρίστες στην υγεία των κορόιδων. Και λένε, βγαίνει ο άλλος ο Λαζαρίδης, αφού τον έχουν πιάσει με το, να έχει εξαπατήσει, να έχει διοριστεί επιστήμονας ενώ δεν είναι, να έχει επικαλεστεί ψεύτικο βιογραφικό, να λέει ψέματα ότι πήγε στο δημόσιο πανεπιστήμιο, έρχεται με ένα παλιόχαρτο και λέει, να το πτυχίο μου, και μετά λέει, με προσέλαβαν γιατί είμαι ωραίος. Και ο Μητσοτάκης τον ανέχεται γιατί είναι κολλητή. Mm-hmm. Χρειάστηκε να τραβήξει το αυτί.
0: Είναι παλιό αυτό, είναι παλιό. Λοιπόν. Το τραβήξαμε τα αυτή, αλλά δεν τραβιέται και εύκολα, φεύγει και τα αυτή, μην νομίζεις.
5: Δεν μεγάλωσες και η Μαρία και ο Νίκος και ποιος άλλος είναι στο στούντιο με μία ένδειξη ότι έχουμε το ποιοτικότερο IQ στον πλανήτη. Δεν το
0: για κάτσε να δω, εδώ κάτι έχουμε παρέμβαση, μισό λεπτό. Τι είναι αυτό, ότι είναι συγκλονισμένος οδηγός μηχανής. Ανέγκυκτο το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Τάχτες. Για να το παρακολουθήσουμε, αλλά νομίζω ότι έχει μέσα και το άκουσα, το παρακολουθώ από το πρωί. Κακός μου το έστειλες, αλλά τέλος πάντων σε συγχωρώ. Λοιπόν, λέγε Άγγελε. Ναι.
5: Λέω λοιπόν ότι γαλουχηθήκαμε.
0: Σαν είδηση με θαύμα και πινελή και δεν πάει.
5: Όχι, λοιπόν, ναι. Πάμε. Λοιπόν, γαλουχηθήκαμε με το γεγονός, θα το έχεις ακούσει και εσύ μικρό και μεγαλύτερος, ότι είμαστε το ποιοτικότερο IQ του πλανήτη. Ότι
0: ποιοι,
5: το ελληνικό
0: μυαλό.
5: Ναι.
0: Οι Έλληνες.
5: Ναι, οι Ελληνίδες, οι Έλληνες και τα λοιπά.
0: Νομίζω,
5: εάν,
0: ναι.
5: Λοιπόν,
0: ναι, νομίζω.
5: Όχι, εγώ ρωτάω, εάν είμαστε βεβαίως και έχουμε ανθρώπους, λογοτέχνες, ποιητές και σύγχρονους, αλλά αν ως λαός, αφήστε τους σοφούς, λίγοι μείνανε, έχουμε το ποιοτικότερο IQ του πλανήτη, γιατί τα λένε αυτά και μην είσαι και λίγο μελαχρινός όπως εγώ και μαυριτερός, αυτή είναι και τα λοιπά, και έχουμε καταντήσει να αποδεχόμαστε αυτό που ζούμε ως κοινή πραγματικότητα.
0: Ναι, παιδί μου, τα συνηθίζουμε. Δηλαδή, είμαστε ένα blender που ό,τι του βάζει μέσα το κάνει αμέσως το πολτοποιεί, το καταπίνεις και πας στο επόμενο. Δεν μένει τίποτε στο στόμα να δεις αν η γεύση του είναι καλή, δεν είναι πικρή. Είναι... Ναι. Κατευθείαν πας, ξέρεις που πας, και από εκεί πας κατευθείαν στην αφόδευση. Έτσι ζούμε. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Αν με αυτό το IQ φτάνουμε, και δεν είναι κομματικός ο λόγος, είναι κοινωνικός, φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Φυσικά. Ακόμα έχουμε και λογοτέχνες και ποιητές και συγγραφείς. Οι Βίκινγκς, το λέω πολύ γρήγορα, το θυμάσαι αυτούς τους άγριους που λαιλατούσαν, σκότωναν, κακοποιούσαν.
0: Και να μην θέλω εγώ να τους θυμηθώ, μας τους θυμίζουν.
5: Ναι, πρόσεξε όμως. Οι απογονοί τους, οι σύγχρονοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί, οι άνθρωποι από τη Δανία, έχουν φτιάξει κοινωνίες που τις κοιτάμε εμείς και τις ζηλεύουμε. Άρα η σχέση με το παρελθόν και την ιστορία δεν είναι και τόσο απόλυτη.
0: Μάλιστα.
5: Το λέω γιατί ανησυχώ πρώτα για το δικό μου IQ, για το δικό μου IQ και μετά για του λαού. Και δεν εννοώ αν σήμερα είναι πρωθυπουργός ο Α ή ο Β. Μας έχουν φτιάξει μία φυλακή μας καίνε.
0: Ναι, ποιος μας έχει φτιάξει, έχει φτιάξει κανένας φυλακή. Αφού τα υλικά, τα δίνεις εσύ. Δεν σου φτιάχνει κανένας φυλακή. Εσύ τα δίνεις τα υλικά. Πάμε, ναι. Λάκης Χαλκιάς.

0: Και βλέπω, Άγγελε, τον Γιάννη, τον Μαρκόπουλο και συγκινούμε, δηλαδή ένας μουσικός, ένας συνθέτης που κοντά στο λαό, για το λαό, αυτό είναι το σύνθημα, κοντά στο λαό, για το λαό, έγραψε μουσική.
1: Αυτά τα πρόσωπα που αφήνουν την παρακαταθήκη, τη μουσική, τη λογοτεχνική, κάτι αφήνουν. Εμείς ως άνθρωποι, εδώ, από αυτή τη γωνιά του πλανήτη, τι αφήνουμε ως παρακαταθήκη σε επόμενες γενιές, δεν ξέρω. Επειδή ρώτησε στην κυρία Μαρία Αρβανιτάκη, που σίγουρα είναι πολύ καλά ενημερωμένη, έχει συλληφθεί ο δήμαρχος Στυλίδος, εμπλεκόμενο στη μεγάλη φωτιά της Βιωτίας, το μικροσκόπιο, η κατασκευαστική του εταιρεία.
0: Να σου πω, με αυτόν τώρα που είχε την εταιρεία εκεί με τις ανεμογεννήτριες, έχεις κάτι μάθει?
1: Αυτή η είδηση της τελευταίας στιγμής, συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδος για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, στο μικροσκόπιο, η κατασκευαστική του εταιρεία, η οποία εμπλέκεται στην...
0: Ο δήμαρχος είχε την εταιρεία αυτή.
1: Ναι, συνδέεται, ξέρεις πως γίνονται αυτά. Φέρα τώρα, μαζί και πρόσωπο της πολιτικής.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, δεν έχεις από πού να φυλαχτείς. Το πήρες. Κάνε τη δουλειά σου σωστά, ρε άνθρωποι του Θεού, να δω τι θα πληρώσουν τώρα. Αν δούμε και τη δικαιοσύνη στη συνέχεια, Άγγελε, τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή και τις ανεμογεννήτριες στην περιοχή.
1: Όταν δεν έχεις οξυγόνο, όταν, γιατί και στον Ερήμανθο το κάστρο.
0: Αναζωπήρωση πάλι... λέει το Earth News τώρα εδώ, της πυρκαγιάς στο Κανδύλι, τρέχει η Ελένη Μπουγά και ο Ανέστης.
1: Φυσικά τρέχουν όλα τα παιδιά και λυπάμαι τις και τους ρεπόρτερ, οι οποίοι έχουν καταπιεί ό,τι από Καΐδη έχει καταπιεί ο λαός.
0: Περίμενε, έχω Αλέξη Τσίπρα, μισό
2: Αυτούλη. Το 1% το πιο πλούσιο στον πλανήτη.
0: Ναι. Είναι αυτοί που έχουν τις ανεμογεννήτριες. Λέγε, λέγε.
2: Κατέχει περιουσία μεγαλύτερη από 34,3 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ωραία. Μπαίνει στο Google και το βλέπεις. Πάμε κάτω. Περίμενε. Αφού πει μισό λεπτούλι.
2: Θέματα με τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
2: Το ζήτημα της φτώχειας.
0: Σώπα, ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα ότι φτωχοί πάντα θα υπάρχουν. Έτσι το είχε πει τότε ο Χριστός τώρα. Εντάξει, εσύ δεν πολύ πιστεύεις και όλα στα μυστήρια της Εκκλησίας και τα παιδιά σου εκεί είναι αβάπτιστα ακόμα. Έχεις ακόμα το παλαιομερολογικό, δηλαδή πρέπει να φτάσεις σε μια ηλικία για να τα βαπτίσεις και να θέλουν τα ίδια. Κοιτάξτε να δείτε της Εκκλησίας οι άνθρωποι που είναι επιμενάρχες του λαού, τι έρχεται. Τι έρχεται. Και μάλιστα μου έλεγε ένας φίλος ότι το παιδί του δεν θα βαφτίσει τα παιδιά του, έπαθε κεφαλικό άνθρωπος. Γιατί λέει θα πάνε στην ηλικία των 12 ετών και θα αποφασίσουν 13 αν θα βαπτιστούν ή όχι, αν τους αρέσει ο χριστιανισμός. Τι έρχεται στην εκκλησία να αντιμετωπίσει? Σταματήστε το κοινωνικό έργο και πιάστε την πίστη κοντά κοντά να τη μιλάτε στους ανθρώπους.
1: Λοιπόν,
0: πάμε όλοι μαζί, μπορούμε μισό λεπτό, Αλέξης?
2: Πολλές φορές, όχι μόνο μία.
0: Ναι, Αλέξη μου.
2: Και αυτές οι ανισότητες συσσωρεύονται.
0: Ναι.
2: Οι κυβερνήσεις γίνονται όλο ένα και πιο αυταρχικές.
0: Υπάρχει και το τραγούδι που λέει: οι κυβερνήσεις πέφτουν.
2: Και στη Δύση και στην Ανατολή. Ναι.
0: Καργάκος. Εκθεσολόγιο, έκθεση Καργάκος. Πάμε.
2: Και αυτό που πάμε να ξεχάσουμε είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κρίσης από αυτήν που αφορά το πολιτικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα, τον τρόπο που ζούμε. Είναι. Η κρίση του πλανήτη. Κλιματική κρίση.
0: Ναι.
2: Που θα αλλάξει πολύ σύντομα όσο και αν την αγνοούμε.
0: Και εμείς το ξέρουμε αυτό.
2: Τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και λειτουργούμε σε αυτή τη γη.
0: Άμα πέσουν οι ακτίνες και μας κάψουν, σίγουρα θα αλλάξουμε. Πάμε στο βραχικύκλωμα Κραουνάκης και επανερχόμαστε.

0: Και τώρα βλέπω εδώ στο Earth News, Άγγελε, τον επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκηση σε όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, λέει η κυβέρνηση, και πάνε και μιλάνε τώρα με τους πολιτικούς, ως ονού που κατεβαίνουμε σε εκλογές. Θα έλεγα στην καλύτερη περίπτωση να μην μιλάνε καθόλου.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή να μην δέχονται να μιλάνε, δεν είναι δυνατόν, με μάτι, με πάτρα. Τέτοιο, μποζαΐτικα, καμένα όλα τα πάντα, με άλλες φωτιές, και να έρχεσαι τώρα κάθεσαι να κλαις μπροστά στην κάμερα, γιατί ήρθε ο υπουργός εκεί και πρέπει να σου πει, ή ο υφυπουργός, ή τέλος πάντων η αντιπολίτευση ή το αντιπολιτευτικό τόξο όλο, να έρθει εκεί να κλαις. Όχι, όχι, αξιοπρέπεια, δεν κλαίω, εδώ είμαι, θα μου τα δώσεις αν θέλεις. Διαφορετικά δεν θα κλάψω μπροστά σου. Δεν θα κλάψω μπροστά σου για να πούνε το άλλο κοινό που βλέπει ότι να, κοίταξε να δεις, υπάρχει ενδιαφέρον. Και μόλις φύγουν οι κάμερες, σκοτάδι. Πάμε στο βραχυκύκλωμα πάλι. Πάμε, θα μιλήσεις, Άγγελε, θα μιλήσεις. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Κάει και το σπίτι σου, κάει και. Δεν θέλω να μου μιλάει κανένας. Είναι και μια ταινία, θυμάμαι, όταν καίγανε, δεν θυμάμαι και τον ηθοποιό που του έπαιρνε το σπίτι, τράπεζα, και έλεγε κάφτε το. Και πηγαίνανε να πάρουν συνέδρια, λέγανε άντε φύγετε από. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Καμία πουθενά δεν δέχεστε κανέναν, γιατί αυτή είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Καίγεται το σπίτι σου, έρχεται, σου παίρνει επειδή ήρθε και πρέπει να το δείξουμε αυτό, και μετά μόλις φύγουν οι κάμερες από εκεί, άιντε, ωραία συνέφια, για λέγε ρε Άγγελε, για λέγε.
1: Το χειρότερο από όλα είναι ότι θα έχουμε ξεχάσει σε κανένα τριάρι, τέσσερις ημέρες.
0: Αυτό λέω, Άγγελε, αυτό λέω τώρα, αυτό λέω. Είναι να έρθει η επόμενη είδηση. Μόλις έρθει η επόμενη είδηση, αστραπιαίως, όλα τα μέσα ξεχνάνε μάτια, μύτες, στόματα, γλώσσες.
1: Θα ξεχάσουμε σε 3-4 μέρες, όπως ξεχάσαμε τους νεκρούς.
0: Από σπινθήρες, τώρα Earth News εδώ, από σπινθήρες στο ηλεκτρικό δίκτυο ξεκίνησε η φωτιά. Να δούμε τι θα πληρώσει η εταιρεία αυτή.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν μπορείς να πληρώσεις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Αφετέρου, για πρώτη φορά, συγγνώμη που η σκέψη μου πάει από εδώ και από εκεί, για πρώτη φορά στα χρονικά, συνδέεται
0: όπου εκεί,
1: καταστροφή.
0: Όπου εκεί, Άγγελε, περίμενε.
1: Μάρκα.
0: Είχε πριν ένα μήνα πιάσει πάλι φωτιά από την ίδια αιτία.
1: Για να μην παρεξηγηθεί ο κόσμος που νομίζει ότι εμείς είμαστε τίποτα ψεκασμένοι που δεν θέλουμε την αιωλική.
0: Όχι, ποιος κόσμος. Άγγελε, να σου πω κάτι. Σε οποιοδήποτε καφέ πας, σε οποιαδήποτε παραλία πας, σε οποιοδήποτε στενό κύκλο μείνεις, είσαι μαζί με τους ανθρώπους, μιλάνε με τα ίδια λόγια αυτά που λέμε και εμείς τώρα εδώ. Δεν είναι δικά μας λόγια. Είναι των ανθρώπων της παραλίας, είναι ανθρώπων των καφέ.
1: Για πρώτη φορά συνδέεται με απόλυτο τρόπο όχι η αιωλική ενέργεια, η υπερεκμετάλλευση των περιοχών, ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Το φυσικό κάλος δεν είναι ρομαντικές βόλτες για φωτογραφίες. Είναι το σπίτι μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι χωρίς δάσος δεν υπάρχει νερό, χωρίς δάσος δεν υπάρχει οξυγόνο. Και πρέπει να αντιληφθεί. Είναι το σπίτι μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι χωρίς δάσος δεν υπάρχει νερό, χωρίς δάσος δεν υπάρχει οξυγόνο.

0: ήταν η άφιξη του κυρίου Δούκα, του υφυπουργού ή αναπληρωτή υπουργού ανάπτυξης, που σε κλειστή σύσκεψη στο νομό Ηλίας, μην τα ξεχνάτε, είναι η αιτία της επόμενης πυρκαγιάς στο Μάτι, η αιτία της επόμενης πυρκαγιάς στη Βιωτία, και έλεγε με νεκρούς στο νομό Ηλίας ότι τους δίναμε με βαλιτσάκι. Εσείς στο νομό Ηλίας απορώ τι σκέφτεστε, δεν σας καταλαβαίνω, 5-10 χιλιάδες και πήραμε τις εκλογές. Αυτή ήταν η προσβολή νεκρών τότε. Αλλά θα ξεχάσουμε σε 3-4 μέρες να πούμε παντού σε όλη την Ελλάδα που καίγονται ότι ακόμα και αν θυμώσουν δύο εκφωνητές και τρεις υποστηρικτές της εκπομπής, εάν εσείς ξεχάσετε και δεν αλλάξετε, τίποτα δεν θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει. Και το χειρότερο απ' όλα, μην μπαίνετε τώρα στη διαδικασία να κρίνετε αυτόν που του έχει καεί το σπίτι. Του κάει και το σπίτι, τέλος, καταστράφηκε. Όμως, εάν δεν έχεις δάσος, δεν έχεις νερομάνες, δεν έχεις φύση. Να σας πω κάτι λοιπόν, χωρίς να είμαι ειδικός. Η ερημοποίηση της Υπαίθρου 1, η υπερκατοίκηση, δηλαδή η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Παλαιότερα, επειδή υπήρχε πυκνός αριθμός κτηνοτρόφων, πυκνός αριθμός που άλλος είχε 50, άλλος 100, με τη βόσκηση και μόνο, κατάφερναν σε πολλές εκτάσεις, δασικές και άλλες, αυτή την αποψήλωση. Χτες νομίζω, ο αντιδήμαρχος μιας από τις περιοχές, γιατί έχει καεί το σύμπαν.
1: Λοιπόν, για και να γυρίσουμε στο παρελθόν. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό μετά την αποπομπή Λιβανού και τις απαράκτητες δηλώσεις Δούκα. Για πάμε να το παρακολουθήσουμε.
2: Αποσβολωμένη παρακολούθησε η ελληνική κοινωνία την κοινική διατύπωση του Πέτρου Δούκα, που με δεικτικό τρόπο παρουσίαζε το επίτευγμά του ως πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, προβαίνοντας σε απαράδεκτες δηλώσεις για το πώς αντιμετώπισε το θέμα των αποζημιώσεων στα τραγικά γεγονότα της Ηλίας.
3: Όπως θυμάσαι, που είχαμε πάει στην Ηλία με τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2004.
1: Άκου τώρα, πήγαμε στην Ηλία με τις φωτιές και παρακάτω έτσι πήραμε τις εκλογές. Τρέλα, πάμε.
3: Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν...
1: Είχαν κατέβει με τσάντες και αποζημιώνανε. Δηλαδή, στο έργο αυτό, το έργο είναι και πρόστιχο και είναι και κατάλληλο, έτσι. Πάμε.
4: Ήτανε μια εξοργιστική...
1: Ναι, κυρία Μπακογιάννη μου, ήτανε μια εξοργιστική...
4: ...και για όλους εμάς οι οποίοι ζήσαμε αυτή την εθνική τραγωδία τότε.
5: Αναφορά η οποία ήταν εκτός από απαράδεκτη.
1: Ναι, βγήκαν τώρα να το καλύψουν πάλι, δηλαδή στο ίδιο σκηνικό. Καίγονται 100 άνθρωποι στο Μάτι και η Δούρου είναι πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, με συγχωρείς τώρα, καίγονται 100 άτομα, ούτε 57, 100.
0: Και
1: είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κυρία Δούκα. Χωρίς καμία, λες και πέρασε, ήπια καφέ και έφυγε. Λοιπόν, η κυρία Δούρου, ναι, βλέπω τον κύριο Δούκα.
0: Λέω λοιπόν ότι θα ξεχάσουμε, γιατί σήμερα, και αυτό δεν μου προκαλεί εμένα χαρά, ναι. Το Μάτι, η θαλάσσια περιοχή, έχει γίνει από τους πώς το λένε εσείς οι Αμερικανόφιλοι.
1: Ένας ακροατής τώρα ξύπνησε. Μου λέει, τώρα βγαίνετε στις 3. Ναι, γράφω.
0: Ναι, είναι η ώρα που περνάει το Μοτρίς. Απλά τώρα
1: μας ανακάλυψε.
0: Δεν έχουμε το Μοτρίς. Το κλείσανε και αυτά στο νομό Ηλίας. Λέμε λοιπόν, στο Μάτι σήμερα, ακούστε συγκυρία. Η σεζόν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Και ένα από αυτά που είναι άλλοτε συνάδελφός μου, μου λέει, έφυγα από Μύκονο και Σαντορίνη και δουλεύω στο Μάτι. Στο Μάτι, του λέω. Κάθε εκεί με πιάνει η καρδιά μου. Τρεις φορές πέρασα και είπα, όχι, εδώ καταστράφει και κόσμος. Και δεν με ενδιαφέρουν τα από εδώ κόμματα και από εκεί. Και εκεί έχει εξελιχθεί σε μια ριβιέρα κοντά στην Αττική και ο κόσμος συνεχίζει τη ζωάρα του.
1: Να σου πω κάτι. Ήσουν εσύ εδώ στη συμπλοκή μεταξύ νερών που διαβάζω, άναψαν τα αίματα, τα ξημερώματα στην παραλιακή του Ρίου. Πήρες τίποτε είδηση? Όχι, εσύ δεν είσαι νεαρός, είσαι αυτός ο οποίος βλέπει τους νεαρούς.
0: Ναι, τους βλέπω και τους χαίρομαι γιατί έχουν ενέργεια, αλλά όχι αυτούς τους νεαρούς που ήρθαν.
1: Ναι. Δεν πήρες είδηση τίποτα, δεν πήρες κοιμόσουνα. Δεν πήρες, έπαιρνε τον ύπνο το βαθύ.
0: Δεν μπορώ, είμαι γερός άνθρωπος. 3 ώρα οι πνίες έχω, δεν κυκλοφορώ.
1: Να κάνω πίσω. Πάμε, Κραουνάκης.

0: Λοιπόν,
1: διαβάζουμε κιόλα στην επικαιρότητα ότι ο Αύγουστος ο θερμότερος από το συνηθισμένο στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Σώπα. Εγώ ρωτάω τον κόσμο, αφήστε τους πρωθυπουργούς, τους άλλοτε πρωθυπουργούς και τους παράγοντες. Ναι. Νιώθουν οι άνθρωποι που μας ακούνε λίγοι, γιατί μεσημέρι θέλουν να συνευρεθούν, να κοιμηθούν, να. Τώρα όχι, το ξέχασα την νηστεία. Νιώθουν.
0: Α, δεν το πάμε και αυτό, έχουμε τις παρακλήσεις.
1: Εσείς ναι. Τώρα, όχι εγώ.
0: Γιατί εσύ τι είσαι,
1: Μαμεθανός,
0: τι είσαι, Τούρκος.
1: Όχι, τι δεν είμαι με κανέναν θεό, είμαι άνθρωπος.
0: Είσαι λοιπόν, άνθρωπος.
1: Άνθρωπος, δεν έχεις, είναι κανένα θέμα.
0: Το έχεις ψάξει αυτό αν είσαι άνθρωπος.
1: Λέω, ρωτάω.
0: Ο γιατράκος λέει, άκου που σε είπε, ο γιατράκος λέει χιονάνθρωπος.
1: Τώρα, αυτό... αν ήμουν χιονάνθρωπος, ναι. Δεν θα μίλαγα στο ραδιόφωνο, θα χαλιώσει από τον καύσανα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
0: Δεν χάνει ευκαιρία ο Άγγελος, θα δώσει την απάντηση. Άγγελε, σου έχω και μια έκπληξη. Θέλω να μου πεις, ποιος είναι αυτός εδώ τώρα που μιλάει, με ποιον μιλάει, για να δω. Εδώ. Το πρώην αφεντικό σου, το οποίο είναι στους ουρανούς τώρα και μαθαίνω. Μαθαίνω, ναι, έχει πάει στον παράδεισο και φτιάχνουν ομάδες περιφρούρησης, ναι, γιατί έχουν και εκεί κάποιους οι οποίοι βλέπουν το θρόνο του Θεού κτλ. Για πάμε να θυμίσουμε το αφεντικό σου, τον Γιώργο τον Τράγκα, ο οποίος πέθανε και αυτός φτωχός. Ήταν και του γιατράκου αφεντικό. Λοιπόν, πέθανε και αυτός πάμπτωχος, σπίτι στη Νέα Υόρκη, σπίτι στη Μέσα Υόρκη.
1: Δρόμους.
0: Λοιπόν, πάμε να στον θυμίσω.
2: Έχει γράψει ένα περίπου.
3: Έχεις δίκιο ότι έχουν κάνει διάφορα. Και στο Βιετνάμ και παντού.
2: Ένας Εβραίος, καθηγητής, ναι. Ο Φίνγκελστάιν, τον οποίον τον έκαναν από συνάγωγο οι Εβραίοι και τον κυνήγησαν και οι Εβραίοι, έχει πει ότι έχει γίνει πολιτική.
3: Βλέπω μια αντισημητική τάση
2: πολιτική
3: απόψε.
2: Κατάχρηση,
3: αλλά
2: πολιτική
3: μικρή.
2: Κατάχρηση του ολοκαυτώματος.
3: Έχει μια αντισημητική κουλατάση.
2: Εν περιπτώση, όχι, είμαι αντισιονιστής, δεν είμαι αντισημητής.
3: Έτσι, το ξαναπεί σε εκπομπή, παρακαλώ.
0: Κατάλαβες ποιος είναι ο δεύτερος. Το ένα είναι το πρώην αφεντικός. Ο δεύτερος ποιος ήταν.
1: Ποιο
0: ήταν ο δεύτερος?
1: Δεν
0: κατάλαβες γιατί έχει. Δεν ακούγει τη φωνή του. Μιχαλολιάκος ήταν.
1: Ο Χριστός και Παναγία, να λιβανίσουμε να φύγει το κακό.
0: Να λιβανίσουμε. Γιατί να μην λιβανίσουμε. Ο Παπακώστα φέρεται ο λιβανιστήρι να λιβανίσουμε.
1: Μην ξεχάσουμε.
0: Λέει ο Άγγελος να λιβανίσουμε.
1: Να φύγει το κακό. Ναι. Με τους ακροδεξιούς τους Ναζί δηλαδή, ναι. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε.
0: Αυτό τώρα που βλέπω εδώ το έχει στείλει η Ευγενία. Καλημέρα στην Ευγενία, συνάδελφος.
1: Τι καλημέρα τώρα, ξύπνησε.
0: Καλημέρα είπα, καλησπέρα. Καλά τώρα για μια καλημέρα, για μια καλησπέρα μου ζητάς το λόγο.
1: Ξυπνάνε άνθρωποι τέτοια ώρα να γνωρίζεις.
0: Δεν ξέρω, τα έχει βάλει με τον πολιτικό τον Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Και δίνει κάποια στοιχεία η Ευγενία, γιατί και ιστορικός, έχει γράψει και βιβλία. Και θέλω να τα δω. Πέθανε, λέει, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, μια ζωή υπουργός, οικογένεια με 122 ακίνητα. Ο γιος, όντας υπουργός, είχε πει όποιος δεν έχει να πληρώσει τον έμφυα να πουλήσει το σπίτι του. Ο άλλος γιος, χρηματοδότης της ομάδας Αλήθειας και η κόρη του συγγραφέας βιβλίου προπαγάνδας εναντίον του Τσίπρα. Και με όλα αυτά, με την εγγύηση του δημοσίου. Και διερωτάτε το ιστορικό μέρος τώρα σου λέω. Πώς να νιώθει άραγε η ψυχή του προγόνου του Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη, του πρωτοκλέφτη που οι Τούρκοι έτρεμαν το σπαθί του, που οραματίστηκε ομοσπονδία κλεφτών για να ξεπαστρέψει τους κατακτητές. Καρατομήθηκε φυσικά από τον κουμπάρο του. Η γη του Ζαχαρόπουλη στον εμφύλιο ήταν με τους κυβερνητικούς, βεβαίως. Όμως οι κόρες του ήσαν ηρωίδες. Η Κωνσταντία ήταν πολεμίστρια και η Αγγελίνα σύζυγος του Νικηταρά, όταν της ζήτησαν να παρέμβει στον άντρα της για να ανοίξουν οι πύλες του Παλαμιδιού που κρατούσε ο Πάνος Κολοκοτρώνης, τους έστειλε μια επιστολή που τους έλουζε πατόκορφα. Μάλιστα. Έχουμε και ιστορικό. Υλικό στην εκπομπή μας. Ναι.
1: Μην ξεχάσουμε.
0: Μην ξεχάσεις να πάρεις τι σου έχει πει η μάνα σου να πάρεις. Δηλαδή, ναι.
1: Δεν παίρνω τίποτα, είναι το φυσικό μου. Λοιπόν, ναι. Μην ξεχάσουμε την ιστορία που λέγεται Καραμαντάνιο και για το τόπο το ξέρω. Εγώ θα πω αυτό που θέλω να πω. Από τις 10 Αυγούστου μέχρι τις 21, αν κάνω λάθος σε κάποιες μέρες, μπορεί να μου ασκήσει κριτική ο κύριος Αλεξόπουλος.
0: Ναι. Το Καραμαντάνιο... Α, τώρα που είπες, βλέπω εδώ, γιατί βλέπω και είναι και η γνώμη εδώ τώρα. Η πρωινή την έχουν αφήσει χωρίς ακτινολογικό ξανά το Καραμαντάνιο. Πότε είναι αυτό, ρε παιδιά, μου κάνω και λάθος. 3-8.
1: Ένα λεπτό.
0: Να σου πω, παρετήθηκε ο φίλος ο Αλεξόπουλος.
1: Από πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί.
0: Είναι αλλά μια παρέτηση, δεν... Αλεξόπουλο. Όχι ο Αλεξόπουλος κάτω στη Δυτική Αχαΐα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω τι σκέφτεται. Ναι, αυτές ναι. είναι συζητήσεις που κάνουμε δυο μας. Εγώ ναι. ρωτάω το κοινό, τον κόσμο επιτέλους αποκτήσει την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Είναι το έτος 2026. Έχει προηγηθεί από το έτος 2000, γιατί στην νοτιοδυτική Ελλάδα είναι χιλιάδες παιδάκια και μπορεί να το χρειαστούν. Η ιστορία με τους αναισθησιολόγους κόντεψε να κλείσει. Και θέλετε να μου πείτε ότι από τις 10 έως τις 21 που είναι η μία ακτινολόγος που έχει πάρει άδεια θα πεθάνει αν δεν πάρει άδεια.
0: Έχω Αλεξοπούλου για το νερό. Περίμενε, γιατί το έχει θέσει και αυτό στην εκπομπή. Για πάμε.
4: Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ειλικρινά περίμενα μια πρόταση για το πώς θα αντιμετωπιστεί η λειψιδρία, αφού δεν συμφωνούν με το συνεκτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Δεν παρουσίασαν όμως καμία ολοκληρωμένη προσέγγιση όπως οφείλουν στο πλαίσιο της θεσμικής τους ευθύνης. Αντί γι' αυτό προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τη συζήτηση, για μια ακόμα φορά θα έλεγα, στο φόβο, με αβάσιμους ισχυρισμούς, περί ιδιωτικοποίησης του νερού, κάτι που ξεκάθαρα καμία διάταξη του νομοσχεδίου δεν αναφέρει. Ακούγοντας ορισμένες τοποθετήσεις, μάλιστα.
0: Προς το παρόν, γιατί άμα έχουμε λειψιδρία, θα έρθει και η διάταξη. Λοιπόν, κάτσε να την ακούσουμε.
4: Θα αναρωτιέται κανείς, πού σταματά τελικά αυτή η κινδυνολογία.
0: Πουθενά δεν σταματάει. Όποιος δεν του αρέσει, γίνεται ανεξάρτητος. Δεν παρετείται. Γίνεται λοιπόν, το άλλο κόμμα. Έχουμε... Λοιπόν, θα ψηφίσω. Το είπα. Θα ψηφίσω ανεξάρτητους. Ναι. Να κατέβουν σε κόμμα οι ανεξάρτητοι και θα δείτε πόσο ποσοστό θα πάρουν οι ανεξάρτητοι.
1: Μάλιστα, δεν είναι ανεξάρτητοι. Λέω, ένα λεπτό, ανεξάρτητοι, που είχε ναι. πει ο Τσάμπας πέθανε. Ήταν προάγγελος της ο Τσάμπας πέθανε, δεν είχε πει.
0: Έτσι
1: και μετά
0: πει.
1: Ευαγγέλια, λειτουργίες, εκκλησίες, μοναστήρια.
0: Το λέμε εμείς που λέει και η Παπαδούλα, που λέει η Παπαδούλα, η δική μας δημοσιογράφος. Το λέω εγώ, το λέτε εσείς, λέει η Νίκη.
1: Ένα λεπτό, να κλείσω το κεφάλαιο Καραμαντάνιο. Είναι δυνατόν να έχετε πετύχει ως διοίκηση περιφερειακή του νοσοκομείου, του Υπουργείου Υγείας και να μένει το Καραμαντάνιο γιατί δεν το καταλάβαμε, δεν το ξέραμε, όλα έγιναν την τελευταία στιγμή, αλήθεια και μένει 11-12 μέρες χωρίς ακτινολογικό, άρα πώς να λειτουργήσει.
0: Ωραία,
1: το
0: νοσοκομείο. Πάμε, Κραουνάκης, όταν μου λέει τέτοιο ο Άγγελος, Βουρ Κραουνάκης.

0: Γεια, λέγε Άγγελε, γιατί σε διάκοψα.
1: Είπα λοιπόν, και το παίρνω πάνω μου, ότι η ένταση της φωνής μου για το Καραμανδάνιο,
0: ναι,
1: έχει και ένα παρασκήνιο το οποίο εγώ το γνωρίζω και δεν χρειάζεται να τα ξέρετε όλα.
0: Ναι.
1: Το κακό με την ιστορία των πυρκαγιών, της πύλου που θαύτηκαν ψυχές στο νερό και δεν ξέρουμε ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί, με τα Τέμπη, είναι η απάθεια. Μας παρουσιάζουν ως φυσιολογικό αυτό που ζούμε. Δεν είναι φυσιολογικό. Βρε παππού και γιαγιά, εσύ που είσαι με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα λεπτό,
0: Γιατί πού ξέρεις ότι ο παππούς και η γιαγιά είναι με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Κυρίως παππού δεν είναι συνταξιούχοι. Είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν είναι. Έχουν αλλάξει τώρα. Έχουν πάει όλοι ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι έχουν πάει όλοι.
1: Έχεις εγγόνι και είσαι στην νοτιοδυτική Ελλάδα. Το απέφχομαι, αλλά με έχει μολύνει ο Μητσοτάκης, είμαι και γκαντέμις, εγώ να ξέρετε. Κάτι παθαίνει το παιδάκι. Έχεις καταλάβει ότι με το που θα έρθει στο ακτινολογικό και πει ο παιδίατρος ή ο παιδοχειρουργός, ξέρω εγώ, πράξη ακτινολογική και τα λοιπά, θα σε τρέχουνε στον Αγιαντρέα ή στο Ρίο, θα υποστείς μια άνευ προηγουμένου περιπέτεια και αν γίνει δεν λαϊκίζω.
0: Ναι.
1: Μας παρουσιάζεται ως φυσιολογικό γεγονός το παραλίγο λουκέτο του Καραμανδανίου τότε με τους αναισθησιολόγους και αν δεν είχαμε εκρήξεις μερικοί από εμάς. Και ο κόσμος που βοήθησε και ο κύριος Αλεξόπουλος, μπράβο του, γιατί στο παρασκήνιο δεν αρέσει που τα βγάζει τα θέματα, δεν τους αρέσει. Αυτό θα το πω τώρα για να μην λένε διάφορα.
0: Βλέπω εδώ, να σου πω τώρα, βλέπω τον Ανδρέα τον Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή, κάνει...
1: Πάλι βουλευτή.
0: Περίμενε. Βουλευτής Αχαΐας λέει.
1: Λέω, τον βλέπεις πάλι βουλευτή ή όχι?
0: Α, αν θα βγει.
1: Ναι, τι βλέπεις? Δεν το βλέπεις.
0: Κοίταξε,
1: ναι.
0: στο τίμιο, αφού δεν έφυγες τότε που έπρεπε, δεν πρέπει να ξαναείσαι εκεί
1: να
0: που είσαι.
1: Να θυμηθούμε τον κύριο Βασίλη Χατζηλάμπρου,
0: ναι,
1: ο οποίος,
0: ναι,
1: προερχόμενος από το ΚΚΕ εσωτερική, την ΚΟΕ,
0: καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα, ναι.
1: Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είπε υπογράφω μνημόνια Κολοτούμπα, είπε γεια σας παιδιά, παρετούμε, φεύγω. Και πάω στη δουλειά μου, γύρισα στο νοσοκομείο. Να τα θυμόμαστε κι αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν όλοι. Όπως ο φίλος μας ο Τάσος ο Γιακουμής, που από τότε κάπως ένιωθε άσχημα,
0: ναι,
1: και τώρα παλεύει κτλ.
0: Στην
1: Παλαιστίνη συνεχίζεται το δράμα. Στην Παλαιστίνη ρίχνουν βόμβες μέσα σε αντίσκηνα και δεν είναι θέμα η σημαία της Παλαιστίνης, κυρίες και κύριοι, της Κούβας. Είναι,
0: ναι,
1: θέμα ότι σκοτώνουν ψυχούλες.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
1: Σήμερα που μιλάμε, καθίστε στον καθρέφτη,
0: ναι,
1: και πείτε, ρε παιδιά, ποιοι είμαστε. Πού πάμε.
0: Έχει αποδείξει, τώρα τα πράγματα αποδεικνύουν, Άγγελε, ότι ο άνθρωπος δεν αγαπάει τον συνανθρωπό του. Είναι θέμα αγάπης πλέον. Είναι θέμα αγάπης.
1: Ηθική,
0: δεν
1: ηθική.
0: Αγαπάς τον άνθρωπο, γι' αυτό,
1: ναι,
0: τον σκοτώνεις, γι' αυτόν τον πεθαίνεις, γι' αυτόν τον... και όχι μόνο σε αυτό, σε αυτό έχει περάσει και η Εκκλησία. Η Εκκλησία που έχει το αγαπάτε και τα λοιπά και τα λοιπά, έχει περάσει. Α, να σου πω κάτι, 2 Σεπτέμβρη έχουμε γαρμπή, έρχεται εδώ από τη Μητρόπολη, δεν είναι σε, να σου πω, στο Παμπελοποννησιακό, η Κέτη Γαρμπή θα έρθει, έχουμε τραγούδι με την Κέτη για Τράκος.
1: Ποιος τη φέρνει την Κέτη?
0: Για βρες ένα τραγούδι με την Κέτη, την φέρνει η Μητρόπολη. Ακούστε, για το φιλανθρωπικό, για το φιλανθρωπικό έργο.
1: Ακούστε,
0: η Μητρόπολη τη φέρνει,
1: κοσμικά,
0: ποιος τη φέρνει.
1: Κοσμικά και ωραία, καλά κάνουνε, παιδιά πρέπει να...
0: Βέβαια, εγώ έχω προτείνει, και την Πάολα, αλλά μην φτάσουμε μέχρι εκεί και πετάγονται τα καμπυλάφια στον αέρα, δηλαδή, εντάξει, μέχρι εκεί. Λοιπόν, έχουμε βρει το τραγούδι Νίκος Γιατράκος. Για
1: τι
0: πάμε με το κετάκι που το αγαπάμε πολύ. Πάμε.

0: Ένα τέτοιο παιδί είναι και ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου, παιδί του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
1: Εγώ, ναι, εσύ. Εγώ εσύ. Είπα ότι αν είμαστε ως κοινωνία και εγώ πρώτος από όλους με το IQ ως απόγονος του Αριστοτέλη και του άλλου, ούτε του Αριστοτέλη ονάση δεν έχουμε μοιάσει, κυρίες και κύριοι. Γιατί μας μάθανε να είμαστε φτωχοί.
0: Περίμενε, πώς έχω ένα-δύο λεπτά. Έχω ρένα δούρου. Για πάμε, ρένα.
2: Πέταξε από τη θέση του Βούλγαρη, πέταξε από τη θέση της μια σπουδαία γυναίκα που φροντίζει για τις μουσικές και έβαλα το Painted Black, το οποίο όμως δεν έχει να κάνει με το πώς αισθάνομαι, έχει να κάνει ότι θυμήθηκα ότι όταν ήμουν από τη Ρίκη το είχα γράψει λούπα σε 90 κασέτα και έπαιξα τα νεύρα της μάνας μου.
3: Και πού το ακούς?
2: Το κόκκινο 105,5.
0: Μπράβο και η διαφημισούλα. Και... Ρένα Δούρου, 100 νεκροί.
1: Λοιπόν,
0: όλοι εδώ... έξω. Όλοι έξω που είχαν εσές. 104.
1: Ναι, Κόρακος Κοράκου.
0: Έχω τον γιατράκο εδώ που με συμπληρώνει συνέχεια. Ναι.
1: Καλά λέει. Κόρακος Κοράκου. Ναι. Νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ναι. Στην Ελλάδα, μα γίνεσαι βουλευτής, υπουργός και τα λοιπά και συμμετέχεις σε αυτό το πανηγυράκι, πλουτίζεις, κάνεις ό,τι θες και δεν σ' αγγίζει, ενώ εσύ άμα κάνεις ένα παράπτωμα μια μέρα θα σε πάνε κατευθείαν
0: αμέσως. Πριν το κάνεις έρχονται.
1: Και εγώ δεν πάω να αλλάξω ταυτότητα.
0: Και όταν έρχονται σου λένε θα κάνεις παράπτωμα σε λίγο και επειδή θα το κάνεις σε παίρνουμε μέσα. Λοιπόν, Άγγελε, εμείς τα λέμε να μην αλλάξεις. Πού να πας εσύ, εδώ θα μείνεις. Μπορείς να πας αλλού. Λοιπόν, τα λέμε αύριο 3 και 5 περίπου. Πρώτα ο Κύριος και πάντα ο Κύριος μεθού και αυτά πάντα και εν πάση ο Κύριος. Μην ξεχάσεις και την Καρμπή στο Πανεπιστημιακό, φιλανθρωπικό το έργο.
1: Να πάτε ρε παιδιά, να νιώσετε λίγο όλο κύριε.
0: Πέρυσι, τι είχαν πέρυσι ο γιατράκος, την Μπέγκη είχαν. Εγώ έχω προτείνει την Πάολα, γιατί η Πάολα θα δημιουργήσει περισσότερα εισιτήρια και θα πάει καλά το φιλανθρωπικό έργο. Λοιπόν, Άγγελε, τα λέμε αύριο, τελειώνουμε με κραουνάκι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε στην ΕΡΤ Πάτρας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά, αμέσως, δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Tomorrow 3 και 5 περίπου. Γεια σας.

0: Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσυσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές εξοπλισμού, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στη Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στη Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεφ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίηση στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Μισή ώρα με τραγούδια και σκοπούς με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Αρχίζουμε το πρόγραμμά μας με το τσάμικο «Μανούλα αυτή η μελαχρινή». Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας.

Και τώρα ας θυμηθούν οι παλιότεροι και ας ακούσουν οι νέοι ένα παλιό από τα αθάνατα κλέφτικα που θα μας τραγουδήσει ο Άγγελος Βέρας. Πάνε οι γερόντι στον Μπασά.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική, χωρίς λόγια, για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή, Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Μουζέτ. Στη γαλλική γλώσσα λέξη για μουσικό όργανο με τρεις σχετικά μικρούς λεπτούς ξύλινους σωλήνες προσαρμοσμένους σε δερμάτινο ασκό. Μουσικό όργανο που μοιάζει με τον ελληνικό άσκαυλο. Με ήχο χαρακτηριστικό, διαπεραστικό, παίζει από τον 16ο αιώνα λαϊκή βουκολική μουσική στις επαρχίες του βασιλείου της Γαλλίας. Η Μουζέτ δίνει το όνομά της και σε συγκεκριμένο τύπο χορού που χορεύεται ακόμα και στις ταβέρνες των πόλεων, στο Παρίσι. Τον 18ο αιώνα, ο ασκός δίνεται με βελούδο. Οι σωλήνες με πολύτιμα πετράδια και η Μουζέτ μπαίνει στην βασιλική αυλή. Ο ήχος της γίνεται για λίγο η νέα μόδα στις αυλές των ευγενών. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στην πρόθεση για δημιουργία εθνικής μουσικής, στη ματιά των Γάλλων συνθετών σε παλαιότερα στυλ, μελωδίες, μορφές και ήχους της μουσικής, έχει και η Μουζέτ τη θέση της. Ο Γιάκομπ Λέβι Έμπερστ το 1833 μετακομίζει με τον πατέρα του και τον αδερφό του από την Κολονία στο Παρίσι σε ηλικία 13 ετών για να σπουδάσει τσέλο και γίνεται αμέσως δεκτός στο κονσερβατουάρ. Ο νέος μουσικός δεν μένει ικανοποιημένος από την εκπαίδευσή του εκεί και έπειτα από έναν χρόνο εγκαταλείπει το κονσερβατουάρ, όχι όμως τη μουσική και το Παρίσι. Έχει αλλάξει το όνομά του σε πιο γαλλική μορφή, βρίσκει θέση στην ορχήστρα της Οπερά Κομίκ, έχει γίνει γνωστός ως σολίστας, παίζει σε συναυλίες με διάσημους μουσικούς, με τον Λίστ, τον Μέντελσον. Αλλάζει και θρήσκευμα, παντρεύεται με Γαλλίδα. Το 1848 σε ηλικία 29 ετών, ο Ζακ Όφενμπαχ, όπως ονομάζεται πλέον ο νέος άνδρας, με τη δική του οικογένεια, τη γυναίκα και την κόρη του εγκαταλείπει το Παρίσι λόγω πολιτικών γεγονότων και της βίας που τα συνοδεύουν και βρίσκουν για λίγο καταφύγιο στη Γερμανία. Είτε το 1842-1843, είτε το 1848, την περίοδο της διαμονής του στη Γερμανία. Και εδώ οι ερευνητές διαφωνούν. Σε αυτή την περίοδο, πριν γίνει ο Ζακ Όφενμπαχ ο άρχοντας της νυχτερινής ελαφράς διασκέδασης της οπερέτας, ανάμεσα στις πρώτες συνθέσεις του, με γυρίσματα, ρυθμούς αλλά και τρόπους παίξηματος, γράφει μουσική γαλλική στο παλιό στυλ. Μια μικρή Μουζέτ.

Ακούσαμε τη σύνθεση Musette, όπως 24 του Ζακ Οφενμπαχ, με την Σολ Γκαμπέτα στο τσέλο και την Ειρίνα Ζαχαρένκοβα στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Ενώ αυτή τη στιγμή καταστρέφεται το πράσινο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας, εμείς επιμείνουμε πολιτιστικά και μάλιστα πολιτιστικά με μια έμφαση στην επικαιρότητα, σε πράγματα που γίνονται αυτές τις μέρες. Τον ήχο επιμελεί ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή πρέπει να αναφερθούμε σε απώλειες. Θα μιλήσουμε πρώτα-πρώτα, έχουμε δύο απώλειες πολύ σοβαρές. Είναι ο Λάκης Χαλκιάς και ο Δημήτρης Πυρομάλης. Ο Δημήτρης Πυρομάλης μπορεί να μην τον έχετε υπόψη σας. Είναι συλλέκτης του έργου της Μαρίας Κάλλας, ο οποίος είχε δωρήσει τη συλλογή του, η οποία περιλάμβανε χιλιάδες δίσκους βινιλίου, χιλιάδες CD, πάρα πολλά βιβλία από κόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, αυτόγραφα, γραμματόσημα από όλο τον πλανήτη. Η Κάλλας ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και εκείνος είχε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του συλλέγοντας διάφορα για αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει πια αυτή η συλλογή στη λυρική σκηνή. Είχε μάλιστα εκτεθεί από την Εθνική Λυρική Σκηνή το 2023. Και το 2024 πήρε το Χρυσό Σταυρό, το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος. Τώρα, για τον Λάκη Χαλκιά, τι να πρωτοπεί κανείς. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος ερμηνευτής από τη μεγάλη οικογένεια των Χαλκιάδων, γιος του Τάσου Χαλκιά. Είναι η μεγάλη αυτή οικογένεια που μας έχει δώσει, που έχει δώσει στην Ήπειρο πολύ μεγάλους σολίστες, πολύ μεγάλους ερμηνευτές στο δημοτικό τραγούδι. Ο ίδιος έχει τραγουδήσει δημοτικά, έχει τραγουδήσει ρεμπέτικα, έδεσε πολλές σημαντικές στιγμές της καριέρας του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ξεκίνησε βέβαια με δημοτικά και με ρεμπέτικα και με λαϊκά. Έχει συνεργαστεί με Σωτηρία Μπέλου, με Καζαντζίδη, με Μπιθικότσι, με Βαμβακάρη, με απίστευτος, με τον Τζιτσάνι, με τον Παπαϊωάννου. Έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, έχει δώσει πάρα πολλές συναυλίες. Ευτυχώς υπάρχουν τα τραγούδια του για να το θυμόμαστε και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τα μαλαματένια λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου από τη Θητεία. Ερμηνεύει ο Λάκης Χαλκιάς, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης και η Τάνια Τσανακλείδου.

0: Και να ξεκινήσουμε τα θέματα μας, κυρίες και κύριοι, τις προτάσεις μας από ένα, νομίζω, πολύ, από μια πολύ σημαντική παράσταση που φέρει τον τίτλο «Αϊ Λαός». Βλέπω εδώ υπότιτλο «Ένα σκηνικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού». Είναι σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή και είναι μια παράσταση που κάνει περιοδία, ιδιαιτερότητα. Η μουσική Δημήτρης Λάγιος. Στην πορεία θα ακούσουμε μουσική του Δημήτρη και μουσική του Δημήτρη Λάγιου, όπου, όχι από την παράσταση, αλλά γενικώς. Ένας συνθέτης που πραγματικά τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη από έναν δίσκο που έφερε αυτό τον τίτλο, «Αϊ Λαός», από την ΕΠΑ, που είναι πόσο, είναι πάνω από 40 ετών ο δίσκος αυτός. Λοιπόν, και μαζί τους ήταν η Σωτηρία Μπέλου. Διαβάζω εδώ στο σχετικό δελτίο τύπου ότι ο δίσκος αυτός συνομιλεί με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Μαζί μας όμως είναι ο Στέλιος Βραχνής, ο σκηνοθέτης της παράστασης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και πείτε μας, πώς σας γεννήθηκε η ιδέα να δέσετε τον Άι Λαό του Λάγιου με τις Τροάδες?
1: Ξέρετε, πότε μου γίνεται αυτή η ερώτηση, κάπως έρχομαι σε αμηχανία, διότι δεν ήταν ένα έγκλημα πολύ εκπρομελετημένο, αλλά πιο πολύ πάθους, με την έννοια ότι δεν έχω και τόσο ακριβή απάντηση σε αυτό. Ο Άι Λαός, ο δίσκος του Δημήτρη του Λάγιου, ήταν ένα έργο μουσικό το οποίο άκουσα πρώτη φορά στα γυμνασιακά μου χρόνια και είχε ερεθίσει εξαιρετικά πολύ τις κεραίες μου. Και κάπως όταν ξεκίνησα τη σκηνοθεσία θεάτρου, έλεγα πώς θα φτιάξω τις αποσκευές μου έτσι ώστε να καταφέρω να κάνω αυτό το έργο. Ήρθε πρώτα μια συνεργασία μου με τον Σταμάτη τον Γκραουνάκη μέσα από τον Ντουέντε του Λόρκα, μετά με τον Δημήτρη τον Μαραμή. Οπότε ένιωσα μια ετοιμότητα μέσα από το μουσικοθεατρικό, ας πούμε, είδος, για να μπορέσω να κάνω αυτό που πολλά πολλά χρόνια ήθελα.
0: Ναι.
1: Οπότε στο δικό μου κεφάλι, ο Άι Λαός με τις Τροάδες του Ευρυπίδη κάπως όχι απλά συνομιλούν, έχουν και πάρα πάρα πολύ κοινό πυρήνα, γιατί όλα τα σημαντικά έργα με έναν τρόπο, είτε πρόκειται για μουσικά έργα, είτε πρόκειται για θεατρικά, ποιητικά ή οτιδήποτε, συνομιλούν μεταξύ τους τελικά. Όλα το, ή ακόμα καλύτερα, το ένα ενέχει μέσα του το άλλο. Δηλαδή η Ιλιάδα ενέχει μέσα της το Φάουστ. Ο Φάουστ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενέχει μέσα το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ με έναν τρόπο. Και κάπως το κατεπήγον που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με αυτό που συμβαίνει πολύ γειτονικά μας, και τόσο όσον αφορά τους πολέμους, αλλά και την περιβαλλοντολογική καταστροφή που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είναι σαν να βιώνουμε τον απόϊχο μιας μετάβασης από τη μία εποχή σε μία άλλη. Κάπως το έργο ήρθε σαν ένα κατεπήγον αίτημα και προσωπικό και των συνεργατών.
0: Ο Άι Λαός είναι, αλλά και γενικά το έργο του Δημήτρη Λάγιου, έχει γενικώς ξεχαστεί. Πολύ κακός βέβαια.
1: Βέβαια,
0: η εκπομπή τον αγαπάει και έχει ξαναπαίξει στο παρελθόν έργα του. Αλλά πιστεύετε ότι Αυτό το δίσκο έτυχε να τον ακούσετε δηλαδή και σας τέριαξε με τις Τροάδες? Έχει δηλαδή θέση χωρικού?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λειτουργεί παράλληλα.
1: Θα σας πω πρώτα στο πρώτο σκέλος. Ο Δημήτρης ο Λάγιος υπήρξε ένα συνθέτης, καταρχάς ακριβώς επειδή πέθανε πάρα πολύ νωρίς, σε μια εποχή όπου η τέχνη, και μάλιστα η τέχνη και η μελοποίηση, άλλον στη μουσική βιομηχανία, ήταν μια εποχή τότε, στην εποχή του νέου κύματος και στην εποχή της μεταπολίτευσης, όπου οι συνθέτες είχαν πάρα πολύ έντονο σύνθημα την ποίηση. Από τον Μικρούτσικο και από τον Θοδωράκη και από τον Μούτσι κλπ. Οπότε ο Λάγιος ήταν, άνοικε σε αυτή τη γενιά συνθετών. Δυστυχώς όμως, και μας άφησε πολύ σημαντικό έργο, έτσι, δηλαδή και η δουλειά του πάνω στον Ελίτη με τον Ήλιο τον Ηλιάτορα.
0: Και ο Σολωμός.
1: Γιατί βέβαια, και δηλαδή ήταν ένας δόκιμος συνθέτης με τεράστιες περγαμηνές, πολύ μεγάλη αιμονή στην πολυφωνία και μάλιστα στη δακινθινή μουσική από όπου ήταν κιόλας. Αλλά δυστυχώς η μουσική βιομηχανία, δηλαδή αυτό που λέμε showbiz, όταν πεθαίνει ο κατεξοχήν εκτελεστής των έργων του με έναν τρόπο, κάπως σβήνεται και παίρνει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Δηλαδή, άμα ζούσε τώρα ο Λάγιος, άνοικε στη γενιά του Καζατζή, του Κραουνάκη, δηλαδή αυτή θα ήταν σε αυτή την ηλικία και γενιά. Το έργο του φαινόταν ότι συνομιλεί με πολύ μεγάλα με πολύ ισχυρές αναφορές και έχει να πει πολλά. Για παράδειγμα, ο Άι Λαός, στίχους του Μπουρμπούλη, δεν είναι απλά ένα μουσικό έργο πολιτικό, θα λέγαμε. Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για την καθολική πληγή που φέρουν γενικότερα οι λαοί μέσα στους αιώνες. Δηλαδή, ενώνει από τον κλασικισμό την αρχαιότητα στην Τρία, για παράδειγμα, ο στίχος στην Τρία μεγαλώνουν τα στάχια, μέχρι τα Δεκεμβριανά, Δεκέμβρης γλυκοχάραμα. Μέχρι τα καμένα βούρλα και τις φυλακές, μέχρι το Μεσοπόλεμο. Δηλαδή έχει μέσα του όλη την ιστορία των τραυμάτων ενός λαού που διαρκώς ιτάται από ένα όρατο χέρι εξουσίας. Mm-hmm. Άρα θα λέγαμε ότι είναι το μοσαϊκό των τραυμάτων ενός οποιοδήποτε λαού μέσα στην ιστορία των πραγμάτων που διαρκώς βάλεται από κάτι. Αυτό δεν γινόταν να μην μπορεί να συνομιλήσει με τις Τροάδες του Ευρυπίδη, mm-hmm. ένα το κρατούμενο. Δεν γίνεται. Το δεύτερο είναι το όσο είπατε για τα χωρικά. Όχι, δεν έχει, και γι' αυτό νομίζω και το ιδιαίτερο, και αυτό μας το έδειξε και η πρεμιέρα που έγινε στο Θέατρο Γης. Προσπάθησα να μην πάω με την, ας πούμε, προβλέψιμη κλισέ έννοια, δηλαδή να βγάλω τα χωρικά του Ευρυπίδη και να βάλω ανταυτόν τη μουσική του Λάγιου και του στίχους του Μπουρμπούλη. Αντίθετα, όλο το μουσικό έργο του Λάγιου και τα 11 τραγούδια υπάρχουν μέσα στον τραγικό λόγο με έναν τρόπο αντιστοιχτικό, είτε πηγαίνοντας παραπέρα ένα νόημα του Ευρυπίδη, είτε συνθέτοντας ένα νόημα του Ευρυπίδη, είτε αποτελώντας ηχητικό φόντο, δηλαδή με όλους τους φυσικούς τρόπους που μπορεί ένας οργανισμός να έρθει σε σχέση με έναν οργανισμό. Mm-hmm. Όχι απλά διακόπτοντας τα επεισόδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο θρήνο της Ανδρομάχης μπαίνει το νανούρισμα, σας λέω, για παράδειγμα, mm-hmm. μέσα στα λόγια. Στον πρώτο λόγο των θεών μπαίνει το σακατεμένη μου γενιά, η κοινωνία μας κρατά ενέχειρο αμανάτη. Στον μονόλογο της Κασάνδρας μπαίνει το Απρίλης, ρίξε Απρίλη δυο νερά. Για παράδειγμα, mm-hmm. το τραγούδι, το όνομα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενώνεται και νοηματικά και αισθηματικά και με έναν τρόπο πηγαίνοντας παραπέρα αυτό που γίνεται σκηνικά και εικαστικά αλλά και οντολογικά. Mm-hmm.
0: Βλέπω ότι από ηθοποιούς έχετε τη Γιώτα Φέστα που παίζει την Εκάβη, την Ιωάννα Πηλικού Ανδρομάχη, Άλκης της Αγγελοπούλου Κασάνδρα και έχουμε τέσσερις Ταλθίβιους, Οδυσσέας Πετράκης, Απόστολος Λινάρδος, Αλκιβιάδης Στασινός, Δημήτρης Μαρκόπουλος,
1: έτσι.
0: Πέρα από τον χορό. Λοιπόν, γιατί τέσσερις Ταλθίβοι, η πρώτη ερώτηση που έχω να κάνω σε σχέση με το κάστρο.
1: Νομίζω ότι και αυτό είναι λίγο. Εντάξει, να σα πω, επειδή εγώ ένας τρόπος εργασίας μου πολύ βασικός, όπως βλέπω το θέατρο και γενικά, έχει να κάνει με τη γεωμετρία. Mm-hmm. Θεωρώ πάρα πολύ ότι το πάθος γεωμετρείται, το πένθος γεωμετρείται, ο πόνος γεωμετρείται. Τι εννοώ γεωμετρείται, δηλαδή μόνο βλέποντας μια μαθηματική γεωμετρία επί σκηνής μπορεί να στοιχειοθετήσει ένα ψυχικό πάθος. Οπότε, όσον αφορά τη διανομή των τεσσάρων Ταλθίβιων, έχει να κάνει με το τετράγωνο. Δηλαδή, ο Ταλθίβιος είναι ο αιώνια τετράγωνος άνθρωπος, δηλαδή το στρατόπεδο το οποίο οριοθετεί ή οχυρώνει τις γυναίκες μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Ένα άλλο βασικό έχει να κάνει με τα ενδεχόμενα. Δηλαδή, ακριβώς επειδή ο Ταλθίβιος είναι ο μόνος αγγελιαφόρος στο αρχαίο ελληνικό δράμα, ο οποίος είναι πρόσωπο, δηλαδή είναι κύριο πρόσωπο που σε κάβει, εμφανίζεται τόσο συχνά όσο Εκάβη, ίσως και πιο πολύ από την Ανδρομάχη και από την Κασάνδρα, mm-hmm. Είναι ένα όν το οποίο αμφιταλαντεύεται μεταξύ καθήκοντος και αισθηματικής, καθήκοντος και συμπόνιας, καθήκοντος και αίσθησης και ενσυναίσθησης. Άρα ο κάθε Ταλθίβιος, οι τέσσερις Ταλθίβοι, τα τέσσερα αυτά αγόρια τα οποία φέρουν το πρόσωπο του Ταλθίβιου, είναι τα τέσσερα ενδεχόμενα ενός ανθρώπου, όπου μία ακολουθεί το καθήκον και μία πηγαίνει προς αυτό που αισθάνεται.
0: Α, δηλαδή κάθε φορά εμφανίζεται ένας.
1: Ή ένας ή φέρουν και ή άλλοι τον επαναφέρουν με έναν τρόπο.
0: Μάλιστα. Και
1: μου δίνει και αυτό μια δραματουργία.
0: Το άλλο που θέλω να ρωτήσω σε σχέση πάλι με τη διανομή είναι, βλέπω ότι έχετε αφαιρέσει, καλά πέρα από τους θεούς που εντάξει λογικό είναι, έχετε αφαιρέσει όμως Μενέλαο και Ελένη, που είναι και τα κομικά σημεία που δημιουργούν την ισορροπία στην γεωμετρία του Ευρυπίδη. Γιατί τους έχετε αφαιρέσει αυτούς?
1: Να πω καταρχάς ότι έχω αφαιρέσει και το δεύτερο στάσιμο, στο mm-hmm. οποίο δεύτερο στάσιμο ανταυτού έχει μπει από την ραψοδία Ζήτα της Ιλιάδας, ο αποχαιρετισμός της Ανδρομάχης στον Έκτορα. Να πω και αυτό γιατί ναι, έγινε. Ναι. Λοιπόν, γιατί έφυγε ο Μενέλ, καταρχάς γιατί το έργο λέγεται Άι Λαός πια με έναν τρόπο και δεν είναι Τροάδες. Αυτό ναι. είναι το ένα πολύ βασικό. Το δεύτερο πολύ βασικό έχει να κάνει ότι όσο εξαιρετική και αν είναι αυτό, όσο εξαιρετικό και αν είναι αυτό το επεισόδιο του Μενέλαου με την Εκάδη, την Ελένη, άλλον όχι απλά είναι το μονιό. Είπατε κάτι πολύ εύστοχο, είναι και το πιο κωμικό, είναι και το πιο πολιτικό.
0: Όντως.
1: Το πιο ρητορικό. Δηλαδή είναι εκεί που σπάει λίγο η έννοια της θρηνοδίας, θα λέγαμε, και μπαίνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Κάπως η ωραία Ελένη με όλα αυτά που θέτει η Εκάδη και ο Μενέλαος ως αντιστοιχτικό λόγο δεν μου λειτουργούσαν σε, αυτό το, σε αυτή τη σύλληψη. Οπότε δυστυχώς έπρεπε να θυσιάσουμε μια κοσμιωτάτη σκηνή για να μπορέσει να βγει αυτό που κραδασμιαία θεωρούμε Άι Λαός.
0: Αλλά και έχετε, είναι πολύ τίμιο το ότι ονομάζεται η παράσταση Άι Λαός και όχι Τροάδες και δηλώνεται απλώς ότι συνομιλεί με τις Τροάδες.
1: Μα αυτό νομίζω ξέρετε είναι και το πιο σημαντικό, διότι πολλές φορές στο θέατρο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα γίνονται τέτοιες παρανοήσεις και ίσως αθώα, όχι μόνο και με δόλο, έχει μεγάλη, δεν αποτελεί ούτε διασκευή αυτό το έργο, ούτε όμως και ένα musical. Αποτελεί, όπως το είπατε πάρα πολύ ωραία, μια συνομιλία δύο πολύ σημαντικών έργων. Δηλαδή πιο πολύ είναι η προσωπική μου ματιά μέσα σε αυτά τα δύο ταξίδια, μέσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Και γι' αυτό επέλεξα να υπερισχύσει ο όρος Άι Λαός και έχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε για την ιστορία να πω. Ο όρος Άι Λαός δεν υπάρχει πουθενά στο δίσκο πέρα τον τίτλο. Ούτε στιχουργικά. Δηλαδή ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης και ο Δημήτρης Ολάγιας ονόμασαν ολόκληρο το δίσκο Άι Λαό, ενώ δεν υπάρχει πουθενά ο στίχος αυτός. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ανήκουν σε μια ενότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στοιχειοθετούν ένα λαό που γίνεται άγιος ακριβώς επειδή μαρτυρά από τους πόνους. Δηλαδή μας αφήνει μια αναλογία συγκλονιστική ο Μπουρμπούλης εδώ, το ότι οποιοδήποτε λαός, οποιοδήποτε άνθρωπος μαρτυρά από τους πόνους, πονά, με έναν τρόπο αγιοποιείται η ρήμη του.
0: Η παράστασή σας διατρέχει την ιστορία από ό,τι μας είπατε, αλλά κανονικά μια παράσταση πρέπει να τοποθετείται σκηνικά σε μια εποχή. Την έχετε τοποθετήσει σε κάποιαν εποχή?
1: Είναι και αυτό είναι πολύ, πολύ προβοκατόρικο ερώτημα. Κοιτάξτε, μόνο που υπάρχουν αυτά τα σακάκια τα οποία υπάρχει στο δελτίο τύπου, δεν ξέρω αν αναφέρατε, όλη η σκηνική εγκατάσταση.
0: Δεν έχω αναφέρει, θα την πείτε εσείς τώρα. Θα μας
1: βέβαια,
0: θα πείτε
1: εσείς. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Όλη η σκηνική εγκατάσταση της παράστασης αποτελείται από εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ανδρικά σακάκια αποθανόντων, από μια εξαιρετική ομάδα διανομής ρούχων που λέγεται Άρσης στη Θεσσαλονίκη, όπου μου χάρισε κυριολεκτικά όλα τις τα ανδρικά σακάκια της κατηγορίας αποθανόντων. Δηλαδή είναι αυτά τα ρούχα τα οποία ας πούμε πεθαίνει η μητέρα μου και χαρίζω του πατέρα μου τα... πεθαίνει ο πατέρας μου ας πούμε και η μητέρα μου χαρίζει τα σακάκια και τα ρούχα του πατέρα μου σε αυτή την ομάδα. Άρα με όλα αυτά τα ρούχα με έναν τρόπο αποτελούν ντοκουμέντο και όλα ανήκουν περίπου στην εποχή του 70, 80 και 90 τα συγκεκριμένα σακάκια. Και αυτό έχει μια αξία. Οπότε με έναν τρόπο ήδη στοιχειοθετείται χρονικά ότι βρισκόμαστε στην εποχή της μεταπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη όμως ήθελα να αποφύγω τη χρονικότητα ακριβώς διότι τη χρονικότητα την δίνουν με έναν τρόπο τα ίδια τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Δίνουν δηλαδή, στοιχειοθετούν με έναν τρόπο το χρόνο. Σίγουρα μιλάμε για μια Ελλάδα που έχει μετρήσει τις πληγές της από τον εμφύλιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάπως βρισκόμαστε μετά τον εμφύλιο. Γιατί αν μου επιτρέπετε και ο Τροϊκός πόλεμος, κατά τη δική μου γνώμη, θεωρώ ότι ήταν ένας εμφύλιος παραγμός. Μιας και οι άνθρωποι είχαν πάνω στο ίδιο πράγμα, αν όχι μιλούσαν και την ίδια γλώσσα κλπ. Και είχαν τα ίδια ήθη και έθιμα.
0: Αμφίβολο είναι αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Είναι πολύ, πολύ αμφίβολο, αλλά δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν τεκμηριώνεται ιστορικά. Αλλά...
1: Ούτε όμως και το αντίθετό του. Γι' αυτό το λέω.
0: Το αντίθετό του είναι αρκετά κοντά, γιατί ξέρετε υπάρχουν η Τρία αναφέρεται σε χατητικά κείμενα, σε χεταϊκά κείμενα που έχουν βρεθεί. Αναφέρεται σε κείμενα που έχουν βρεθεί γενικώς στο Λεβάντε. Ενώ και το πιθανότερο είναι να μην μίλαγαν ακριβώς
1: την
0: ελληνικά.
1: Ίδια γλώσσα όλοι, ναι. Και αυτό έχω διαβάσει και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για έναν λαό που είχε πολλές συγγένειες. Αυτό από μόνο του ξέρετε έχει μεγάλη αξία.
0: Ο ελληνικός χώρος είναι.
1: Ακριβώς, με έναν τρόπο να δείτε ότι αποτελούσαν γειτονικά κράτη. Κάπως και αυτό είναι πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον για έρευνα. Δεν μιλάμε ότι πήγαν στα βάθη ενός κράτους να αντλήσουν ας πούμε τους πόρους του. Μιλάμε για μια χώρα που αν μη τι άλλο πιστεύαν στον ίδιο Θεό Για μη τι άλλο είχαν τα κοινά ήθη και έθιμα. Μπορεί να μην μιλούσαν την ίδια γλώσσα, όπως πολύ mm-hmm. καλά αναφέρεται, αλλά είχαν πολλές συγγένειες. Και αυτό είναι κάτι που επίσης μου λέει πολλά.
0: Καλά, τώρα μην αναφερθούμε στον Τροϊκό Πόλεμο, γιατί θα πάμε στα αίτια του που ήταν ο έλεγχος του Ελισπόντου κλπ.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό, νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι είναι το μόνο έργο, ίσως από τα μόνα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, για τις Τροάδες λέω τώρα, στο οποίο ο Έλληνας ποιητής γράφει ένα έργο στο οποίο ο εχθρός είναι ο Έλληνας και αυτό απευθύνεται σε ελληνικό κοινό. Mm-hmm. Οπότε όταν γυρνάει η Εκάδη και λέει επίγραμμα ντροπή για την Ελλάδα ή όταν λέει Ανδρομάχη ντροπή σε όλους τους Έλληνες, είναι καταπληκτικό ότι αυτό το γράφει Έλληνας ποιητής.
0: Ναι, και λίγο κοινό. Μετά εξορίζεται βέβαια.
1: Όχι λίγο μετά, σχεδόν αμέσως, βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Εξαιτίας των Τροάδων εξορίστηκε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και πέθανε στην Μακεδονία. Είναι όλα αυτά, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά ας φύγουμε από αυτά τα θεατρολογικά. Να πούμε για την παράσταση ότι έχει ένα μεγάλο χορό, αρκετά άτομα cast, έχει ζωντανή μουσική. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Και την κάνετε περιοδία παντού. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι?
1: Είναι σχεδόν ανέφικτο ή ακατόρθωτο, θα έλεγα. Αλλά ξέρετε.
0: Την πάτε σε διάφορα σημεία. Βλέπω εδώ πέρα Γρεβενά, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη,
1: Καβάλα,
0: Κοζάνη, Σέρες, Πάτρα, είναι σε πάρα πολλά μέρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και Δελφούς φυσικά και έχουν προσθεθεί και δύο παραστάσεις αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ένα στο Κατράκιο και ένα στο Δεάκιο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο παραγωγός μας, ο Δημήτρης ο Τσίποτας, είναι ένας άνθρωπος που είχε πολύ ψηλές. Επίσης και πολύ υψηλές προσλαμβάνουσες, επειδή ακριβώς είναι και συντηρητής τέχνης και πολιτισμού, έχει μια πολύ μεγάλη σχέση με αυτό το πράγμα. Οπότε πέρα από το καθαρά οικονομικό, αν θέλετε, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ότι πίστεψε σε αυτό το project ως μνημείο, το ότι τον ενδιαφέρει δηλαδή να μείνει, να αφήσει κάτι πίσω του, εξού και αυτή η περιοδία. Mm-hmm. Εξού φυσικά και ένας τόσο μεγάλος χορός, όπως πολύ ωραία αναφέρεται, μιλάμε για 20 καλλιτέχνες επί σκηνής. Μαζί με τους μουσικούς. Μιλάμε για μια ορχήστρα εξαιρετικών μουσικών και συντελεστών υψηλού κύρου. Η Σοφία Γιολδάση, ας πούμε, μια μαέστρος με πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στα πολυφωνικά σχήματα και στην Ευρώπη. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι αναφέρατε τη Γιώτα Φέστα. Η Γιώτα Φέστα, πέρα από μια ηθοποιός πολλών χρόνων, ας πούμε, στην τηλεόραση, το σινεμά και το θέατρο, 40 χρόνων και, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ κοντά στους ποιητικούς και λογοτεχνικούς κύκλους της χώρας. Άρα δεν θα μπορούσε να έχει να είναι, πώς το λένε, εμβληματικότερη παρουσία της σε αυτό το έργο. Διότι οριακά το ρόλο της Εκάβης και την επιμέλεια όσον αφορά την Εκάβη, την κάναμε από κοινού. Που αυτό ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Γιώτα ίσως και να βρίσκεται στην πιο, κατά τη δική μου γνώμη, μεστή και ουσιαστική σχέση της με την τραγωδία, είναι και γιαγιά, οπότε επιστρέφοντας τις Τροάδες, γιατί την είχε κάνει και πριν 7 χρόνια σε σκηνοθεσία του Γιάννη Παρασκευόπουλου στη Θεσσαλονίκη, στο Κουθουβουέ, νομίζω ότι τώρα φέρει και κάτι άλλο πολύ πιο ανεκτίμητο. Μιλάμε για την Ιωάννα Διμπηλιχού, μια ηθοποιό ιδιαίτερα καταξιωμένη.
0: Τους αναφέραμε τους ηθοποιούς.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε και πολλή ώρα ακόμα. Μας τελείωσε.
1: Θα με επανεφέρετε στην τάξη. Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο και να σας ρωτήσω μόνο ποιες είναι οι επόμενες παραστάσεις σας. Οι επόμενες, πολύ κοντινές.
1: Λοιπόν, μεθαύριο φεύγουμε στα Γρεβενά. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, γιατί θα κάνω λάθος, μετά έχουμε την Καβάλα, έχουμε Σέρες τον Αύγουστο. Το λεπτάκι λίγο.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να μου το πείτε άλλο.
1: Κοζάνη,
0: δεν χρειάζεται, αυτά τα υπόλοιπα είναι πολύ αργότερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραχνή.
1: Θα είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ακούμε τη Βαρκαρόλα του Δημήτρη Λάγιο από το άλμπουμ του Σολομού και Τσιζάκηθος.

0: Πολύ θέατρο για άλλη μια φορά, για άλλη μια εκπομπή, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Και θα περάσουμε στο Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, αυτό το θεσμό που μας δίνει εξαιρετικές παραστάσεις όλο το καλοκαίρι, μάλλον Ιούλιο και Αύγουστο. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση που φέρει τον τίτλο Ακριβούλα μου. Θα παιχθεί στο κάστρο της Σκιάθου 7 και 8 Αυγούστου και δράστη στην όλη ιστορία είναι η Όλια Λαζαρίδου, η οποία είναι η σκηνοθέτης της παράστασης, παίζει μαζί με τη Σεμέλη Δημητρακοπούλου και βλέπω εδώ ότι υπάρχει μια... ότι η σύλληψη της ιδέας, η εικαστική εγκατάσταση και οι ειδικοί φωτισμοί ανήκουν στη Δάφνη Ρόκου. Και να συνεχίσω, έχουμε και δραματουργία και συνεργασία στη σκηνοθεσία από τη Σίλβια Λιούλιου. Μουσικός Ιάννα Παπαϊωάννου και σχεδιασμός φωτισμών Τάσος Παλαιορούτας. Είπα τους συντελεστές, ξεμπερδέψαμε από αυτό. Η Όλια Λαζαρίδου είναι τηλεφωνικά μαζί μας και το χαιρόμαστε πολύ αυτό. Καλησπέρα σας, κυρία Λαζαρίδου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Πείτε μας περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η Ακριβούλα?
1: Είναι, η Ακριβούλα είναι το κοριτσάκι στο Δήμα του Παπαδιαμάντη, το μυρολόγιο της Φώκιας, που πνίγεται. Είναι το γνωστό δείγμα αυτό με το κοριτσάκι αυτό που το μυρολογάει η Φώκια που λέει, που λέγεται Ακριβούλα. Mm. Και επειδή αυτά τα τέσσερα διηγήματα που έχει κάνει τη σύνθεση, τη δραματουργία η Σίλβια, η Λούλιου, είναι όλα μιλάνε για τη γυναικεία, έχουν σαν κέντρο τη γυναικεία ψυχή και είναι μέσα σε αυτές και η Ακριβούλα, το ονομάσαμε έτσι, γιατί είναι αυτό το πολύτιμο για το οποίο υπάρχει μέσα στη γυναικεία ψυχή και μέσα στη γυναικεία ψυχή όπως την παρουσιάζει ο Παπαϊωάννου. Το ονομάσαμε έτσι, γιατί είναι αυτό το πολύτιμο για το οποίο υπάρχει μέσα στη γυναικεία ψυχή και μέσα στη γυναικεία ψυχή όπως την

0: πολύ κωμικό. Τα άλλα τρία είναι πιο...
1: Ναι, εντάξει, πάντως ούτως ή άλλως και ο Παπαδιαμάντης έχει πάντα πολλά κωμικά στοιχεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κυρίως όπου είναι τα θυμοσοφικά που λένε διάφοροι λαϊκοί τύποι που παρουσιάζονται ναι. μέσα, όταν χρησιμοποιεί την γλώσσα. Λοιπόν, η δραματουργία της Σίβιας Λιούλιου πώς προβλέπει, πώς τα έχει δέσει όλα αυτά και τι προβλέπει. Δεν θα το δω γιατί θα παιχθεί στη Σκιάθο.
0: Αλλά θα το παίξουμε και την Άνοιξη στο Θέατρο Τέχνης από Μάρτιο.
1: Θα το δούμε
0: θα
1: εκεί.
0: Θα συνεχίσουμε δηλαδή, οπότε θα, ναι.
1: Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι είναι οι ρόλοι. Η Όλια Λαζαρίδου και η Σεμέλη Δημητρακοπούλου υποδίονται δύο ρόλους.
0: Είμαστε δύο γυναίκες. Η μία είναι μεγαλύτερη, η άλλη πολύ νέα, που μπορεί όπως ίσως είναι και η ίδια γυναίκα, σε διαφορετικές φάσεις της ζωής της, οι οποίες εξιστορούν αυτές τις ιστορίες. Mm-hmm. Για αυτά τα κορίτσια, τις ψυχές που... Είτε φύγαν νωρίς, είτε παντρευτήκανε όπως γινόταν και όπως γίνεται και ακόμα σε έτσι, διάφορους γάμους ανάγκης, είτε ό,τι μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα τέλος πάντων, mm-hmm. στην πορεία της ζωής της.
1: Και νομίζω ότι θα έπρεπε να μας πείτε και αρκετά πράγματα για το κάστρο της Σκιάθου, εκεί που θα παιχθεί η παράσταση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι ένα πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί αυτό το μέρος ήταν πολύ δυσπρόσιτο, δεν ήταν προσβάσιμο δηλαδή. Και από πέρσι, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος εκεί, ο κ. Τζούμας, έγιναν οι εργασίες και είναι ανοιχτό πια για το κοινό. Έγινε πέρσι μια εγκαίνεια, από ό,τι ξέρω, της Λυρικής εκεί, με μια μουσική. Με μια συναυλία και τώρα εμείς είμαστε οι δεύτεροι που θα παίξουμε. Θα παίξουμε την ώρα του διληνού χωρίς φώτα, γιατί επειδή δεν υπάρχει ακριβώς φώτα, δεν υπάρχει τέτοια υποδομή. Οπότε δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ ψηλά, είναι όλα τα μέρη αυτά που υπάρχουν μέσα στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Υπάρχει ας πούμε το δίηγμα που λέγεται «Ο Χριστός στο κάστρο». Mm-hmm. Στο κάτω είναι η εκκλησία η οποία πάλι αναφέρεται, ο Χριστός που αναφέρεται πολύ στα διηγήματά του. Γενικά είναι η τρίτη φορά που ασχολούμαι με τον Παπαδιαμάντη. Η πρώτη ήταν μια ταινία που κάναμε με την Ελένη Αλεξανδράκη στην Ίσυρο και ήταν η Νοσταλγός που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ίσυρο. Το δεύτερη φορά που ασχολήθηκα είναι μια παράσταση που σκηνοθέτησα που δεν έπαιζα, που ήταν το γάμος του Καραχμέτη. Mm-hmm. Και τώρα η τρίτη φορά που ασχολούμαι, γιατί τον λατρεύω τον Παπαδιαμάντη, τον αγαπώ πάρα πολύ και αισθάνομαι κάποια εσωτερική, ίσως είμαι ψώνιο που το λέω αυτό, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω, γιατί
0: αλλά αισθάνομαι ότι έχω μια εσωτερική σύνδεση με τον Παπαδιαμάντη, ότι δεν ξέρω, σαν να... Δεν ξέρω, με συγκινεί πάρα πολύ.
1: Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες για τη μετάφραση του Παπαδιαμάντη στα νέα ελληνικά. Είσαστε υπέρ αυτής της άποψης. Και εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Νομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι αντίθετα. Είναι πολύ ωραίο στο θέατρο, που το θέατρο είναι μια κυβωτός μνήμης, θα έπρεπε να είναι. Να μπορεί αυτή η γλώσσα, η οποία σιγά σιγά χάνεται από παντού, να μπορεί να ζωντανεύει μέσα από τα στόματα ηθοποιών, ας πούμε, και να υπάρχει. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα και ότι είναι ένα από τα πράγματα που γι' αυτό αξίζει το θέατρο.
1: Και κατά ψέματα, κυρία Λαζαρίδου.
0: Για να συγκυρεί την πίεση, ας πούμε.
1: Και εσείς, ναι, και εσείς με την εμπειρία σας θα πρέπει να το έχετε διαπιστώσει αυτό, ότι και τα κριτικά έργα, αλλά και η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, μετά τα πρώτα 1-2 λεπτά, που μπορεί λίγο κάτι να σε ξενήσει, αν σου είναι εντελώς ανίκαια η καθαρέβουσα, σε λίγο το συνηθίζεις και τα καταλαβαίνεις όλα, δεν σου λείπει τίποτα, δεν να χάσεις μια λέξη.
0: Λίγο προσοχή, την οποία είναι. Αυτό το έχουμε ξεχάσει λίγο, ότι ορισμένα πράγματα χρειάζονται και λίγη προσοχή. Όπως το να διαβάσεις ένα βιβλίο, να ακούσεις κάτι, θέλει ένα ωραίο με κλασικό κομμάτι, θέλει μια μικρή συγκέντρωση, η οποία είναι κάτι που σιγά σιγά τίνει να το ξεχνάμε τελείως.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι αξίζει.
1: Ναι, έχουμε αρχίσει να προτιμάμε το ζάπινγκ.
0: Γιατί ο Παπαδιαμάντης έχει κάτι, παρόλο που η γλώσσα του είναι αυτή η οποία στην πρώτη φάση είναι λίγο ανίκεια, στα θέματα του και σε αυτά, επειδή ήταν πολύ κοντά στην ψυχή του ανθρώπου, έχει κάτι φοβερά λαϊκό μένα. Δηλαδή με την έννοια ότι απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι εγκεφαλικός. Δεν έχει δυσνόητα. Μιλάει για θέματα που όλοι τα έχουμε ζήσει, ή τα ξέρουμε, ή τα έχουν ζήσει δίπλα όπλα μας είναι κοντινά μας, δεν είναι, είναι λαϊκά, ανήκουν σε όλους. Απλώς η γλώσσα του είναι που θέλει μια εξοικείωση ή θέλει μια μικρή συγκέντρωση να καταλάβεις αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να την ακούς και να... Θέλω, απαιτεί να είσαι παρόν εκεί και να ακούς.
1: Και λοιπόν τώρα θα μας πείτε μόνο, το μόνο που μένει να μας πείτε είναι τι θα κάνετε αμέσως μετά. Μας είπατε ότι η παράσταση θα παιχθεί την άνοιξη.
0: Θα παιχθεί στη Σκιάθο η πρώτη φορά, που θα είναι ακριβώς για να προλάβουμε το φως της μέρας. Θα είναι στο κάστρο της Σκιάθου 7 και 8 Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ. Η παράσταση κρατάει γύρω στα 55 λεπτά, μια ώρα, οπότε το έχουμε βάλει 7.30 ώστε να τελειώσει μαζί με τη δύση του ήλιου.
1: Ναι.
0: Όπου αυτό είναι πολύ ωραίο. Εγώ δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το θέμα είναι πώς θα φύγει ο κόσμος από εκεί όμως.
0: Ακόμα για να έχει φως έχουμε υπολογίσει, ώστε να μπορεί να φύγει χωρίς πρόβλημα. Γι' αυτό το έχουμε μετρήσει ακριβώς. Ναι. Το έχω κάνει άλλη μια φορά, δηλαδή με τη γυναίκα της Ζάκυνθος, με το Δήμο του Αναβδελιώδη, και πραγματικά είναι κάτι μαγικό έτσι να παίζεις με αυτή τη συνθήκη στο Δειλινό. Μετά από αυτό υπάρχει μια παράσταση που είχα κάνει που θα επαναληφθεί, που είναι ο Θεόφιλος του Σαμψόν Ρακά, που είχε ξανανέβει με δύο κορίτσια και τώρα στη θέση του Θεόφιλου που ήταν κορίτσι θα είναι ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης και θα ανέβει τον Οκτώβριο. Και το Νοέμβριο θα επαναλάβω το Θάνατο του Ιβάν Ήλιτς που είχαμε κάνει και πέρσι και θα το επαναλάβουμε για κάποιες συγκεκριμένες παραστάσεις ακόμα. Αυτά, και την Άνοιξη θα ανέβει πάλι για κάποιες παραστάσεις ο Παπαδιαμάνης στο Θέατρο Δέσμη.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ
1: σας,
0: και είναι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Επίσης, γεια σας. Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Λάγιο και το θέμα.

Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε δύο κουβέντες για τα Επιδαύρια. Για την παράσταση που θα παιχθεί στην Επίδαυρο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, την Παρασκευή και το Σάββατο, 7 και

του Αυγούστου. Πρόκειται για την Αντιγόνη του Άλαν Λουσχέν Όγεν. Είναι Νορβηγός, χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Έχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση στην Αντιγόνη, φαίνεται και από το φωτογραφικό υλικό που έχουμε. Θα θέλαμε πάρα πολύ να τον έχουμε και τηλεφωνικά εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έχει υποτίτλους το ραδιόφωνο. Οπότε απλά σας ενημερώνουμε για την παράσταση αυτή, η οποία προφανώς θα παιχθεί και με υπερτίτλους στα ελληνικά, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο των Επιδαυρίων. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε ηχητικά στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι μια παράσταση που φέρει τον τίτλο «Μέτρα εαυτών και αν αντέχεις μάθετων». Θα μιλήσουμε σε λίγο με την Ελπίδα Σκούφαλου, που είχε τη σύλληψη της ιδέας, το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Αλλά πριν την ακούσουμε, θα ακούσουμε μουσική από την παράσταση αυτή και ίσως να ακουστεί και λίγο ο Κώστας Βασαρδάνης, ο οποίος ερμηνεύει κάποια λόγια μέσα στην παράσταση. Η πρώτη μουσική, η ενορχήστρωση και η λύρα, και παίζει λύρα ο Στέλιος Πετράκης. Είναι μια παράσταση που θα παρουσιαστεί στην Καζάρμα στη Σιτία. Θα τα ξαναπούμε όμως αυτά σε λίγο. Ακούμε την μουσική του Πετράκη.

0: Ακούμε λοιπόν μουσική του Στέλιου Πετράκη από το Μέτρα Εαυτών και Αν Αντέχεις Μάθετον. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, 6 και 7 του μηνός, στο φρούριο καζάρμα της Σιτίας και μαζί μας η σκηνοθέτης της παράστασης, η Ελπίδα Σκούφαλο, έχει κάνει και το σενάριο και εκτός από την σκηνοθεσία, είχε και την ιδέα, έχει κάνει και το σενάριο, τα είπαμε αυτά. Καλησπέρα Ελπίδα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές του Αγαπημένου Τρίτο.
0: Λοιπόν, σ' ακούμε τώρα και πες μας περί τίνος πρόκειται.
1: Η ιδέα, αγαπώ πολύ την ποίηση και μάλιστα την πυκνή ποίηση. Τα αρχαία επιγράμματα αποτελούν ποίηση υψηλής ποιότητας και ταξιδεύουν στο χρόνο. Από την άλλη, οι μαντινάδες, όταν βέβαια οι μαντινάδες είναι καλές, γιατί υπάρχουν και μαντινάδες έτσι λίγο pop, λίγο διαφορετικές. Οι μαντινάδες λοιπόν, τα περίφημα δύστιχα, έχουν και αυτές ένα αυτοτελές, ένα ολοκληρωμένο νόημα και κατά τη γνώμη μου και μελετητών γνώμη, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια των επιγραμμάτων. Στη δική μας παράσταση, και βέβαια φιλοσοφικά, οι μαντινάδες και τα αρχαία επιγράμματα έχουν μια κοινή φιλοσοφία. Επίκνωση υψηλών νοημάτων, ανθρώπινη ύπαρξη, έρωτας, θάνατος, διέπονται από έναν αδιαφιλονίκητο λυρισμό, ερωτισμό, ένα ηφαιστειογενές χιούμορ. Εγώ λοιπόν ήθελα να κάνουμε έναν διάλογο ανάμεσα στα επιγράμματα, στις μαντινάδες, με τις υπέροχες μουσικές συνθέσεις του Στέλιου Πετράκη. Ο Στέλιος είναι δεξιοτέχνης της λύρας, διεθνής μουσικός, γνώστης της κριτικής μουσικής, την οποία όμως την πηγαίνει παραπέρα. Έχω λοιπόν την τιμή και τη χαρά να συνεργάζομαι με τον Στέλιο Πετράκη, με τον Χάρη Λαμπράκη, έναν άλλο σπουδαίο μουσικό. Από τη Γαλλία μας έρχονται ο Μπιζάν Σεμιρανή, ο Ιρανός, από τα μεγαλύτερα ονόματα στα ακουστά, και η Μαέλ Ντισμό που παίζει την άρπα. Έχω επίσης την τύχη να έχω ένα καταπληκτικό ηθοποιό, τον Κώστα τον Βασαρδάνη, ο οποίος είναι από αυτούς που τα ποίηματα, τις λέξεις, όχι μόνο τα καταλαβαίνεις, ταξιδεύεις μαζί τους. Δεν είναι από αυτούς που απλώς λένε κάποια λόγια. Είναι αυτή η παλιά πάστα, η υψηλή ποιότητα, την οποία εμείς, επειδή αναπολούμε και συχνά αυτό το θέατρο, τη χρησιμοποιούμε.
0: Πότε είχατε, πέρσι είχατε πρώτο συνεργαστεί ή πρόπερσι?
1: Ναι, με τον Κώστα συνεργαστήκαμε πέρσι στον Εγγονόπουλο, δεν είναι εποχή για ποίηση. Και είναι αυτό το σπάνιο είδος το οποίο αποζητούμε. Ο τόπος επίσης, γιατί εγώ τώρα βρίσκομαι στη Σιτία, είχα έρθει και για να κάνουμε ρεπεράζ, να κάνουμε βίντεο κτλ. Έχει αυτό το μελίριτον. Δηλαδή έχει διαφορά από την άλλη Κρήτη, από την Αψάδα. Περάσανε οι ενετοί από εδώ και σφραγίζουν την προσωπικότητά τους τα πράγματα. Είναι ένας ιδιαίτερος τόπος και νομίζω ότι και η δική μας παράσταση πηγαίνει και με, και με τη Σιτία. Καταρχήν θεωρώ ότι ο Στέλιος έχει κάνει καταπληκτικές μουσικές συνθέσεις που ταξιδεύουν.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για την επιλογή των κειμένων τώρα, για τις μαντινάδες. Ναι. Και για τις μαντινάδες και τα επιγράμματα. Τα επιγράμματα, τι επιγράμματα είναι, γιατί επιγράμματα υπάρχουν πολλών ειδών.
1: Υπάρχουν πολλών.
0: Από σκοπτικά μέχρι.
1: Επειδή, όπως ξέρεις, εγώ αγαπώ το Μίνο Βολανάκη, έχω επιλέξει κάποια πράγματα από την Παλατινή. Σε μετάφραση δική του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί έχουμε. Ξέρεις, ο καθένας έχει τις αγάπες του.
0: Βέβαια.
1: Χωρίς αγάπη στη ζωή δεν τη βγάζεις.
0: Όντως.
1: Και στις μαντινάδες είχα ψάξει αρχαιακό υλικό, αλλά εκεί μας με βοήθησε πολύ ο Στέλιος, οπότε βρήκαμε κάποια πράγματα τα οποία να δουλεύουν αντικριστά. Δηλαδή να είναι
0: παράδειγμα
1: πραγματικά...
0: θέλουμε, παράδειγμα.
1: Θέλεις παράδειγμα με τον έρωτα, με την αγάπη.
0: Ό,τι θες.
1: Λοιπόν, και από πού και πώς μετράς το κύμα και τα πέρατα της γης, εσύ που φέρεις πρόσκαιρο σώμα από χώμα λιγοστό, μέτρα εαυτόν. Και αν αντέχεις μάθετον, τι στερα ζήτησε να σταθμίσεις το άμετρο, το πύληνό σου όριο, να ορίσεις δεν μπορείς, πώς γεωμετρείς το άπειρο.
0: Αυτά,
1: λοιπόν,
0: αυτό ποιανού είναι?
1: Αυτό είναι Παλατινή Ανθολογία του Παλαδά.
0: Ναι. Και?
1: Λοιπόν, περίμενε, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλα απ' έξω.

0: Δένεις με ποιο?
1: Λοιπόν, το δένω με ποιον. Λοιπόν, δικαίωμα έχει ο καθαής όπως ποθεί να ζήσει. Και αν έχει σύνορα υγιής, δεν τα έβγαλε η φύση.
0: Ωραία, δεν είναι κακό.
1: Πάντα ψηλά στέκει η κορφή. Όχι, είναι μικρά, δύστιχα, πάρα πολύ ωραία. Ερωτικά, τα μάτια σου είναι σαν τσελιές απάνω στο κλονάρι. Τα φρύδια σου καμαρωτά, σαν δυο μερό φεγγάρι. Τι είναι η αγάπη τελικά? Τη σκέψη μου κουράζω. Εσύ να πίνεις το νερό και εγώ να ξεδιψάζω.
0: Λοιπόν, τα όργανα που παίζουν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή η ορχήστρα που δημιουργείται είναι λύρα, νέοι, κρουστά και άρπα.
1: Είναι λύρα, λάφτα, είναι και άλλα πράγματα που δεν γράφουμε. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία υπάρχουν και τραγούδια. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά, δεν θα σας τα πω κιόλα, όπως θέλει να έρθει να δει και την παράσταση. Λοιπόν, υπάρχουν κομμάτια τα οποία πραγματικά βγαίνουν από την πηγή της κριτικής παράδοσης.
0: Και...
1: δηλαδή είναι η ποίησή τους. Είναι η ποίησή τους.
0: Και τώρα, ο ηθοποιός στη σκηνή, ο Κώστας Βασαρδάνης, είναι κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος, λέει απλά τα λόγια του, απαγγέλει.
1: Κοίταξε, ο Κώστας ο Βασαρδάνης είναι ένας άνθρωπος, μιλήκε ωστά, ναι. Απλά υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση όταν, ας το πούμε, ερμηνεύει την Παλατινή και είναι αλλιώς όταν ερμηνεύει τις Μαντινάδες. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικοί χαρακτήρες.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έχει πάθει μια σχιζοφρένεια δηλαδή ως ρόλος.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ανοιχτός, είναι ανοιχτός το ταξίδι. Και θέλω να πω ότι η δική μας παράσταση και η δική μου αισθητική πάει κόντρα σε αυτή την αισθητική της τηλεόρασης που έχει κατακλείσει το ελληνικό θέατρο, που όλα τα σφάζουμε, όλα τα κάνουμε deconstruction, όλα. Εμείς προσκαλούμε τους θεατές μας σε ένα ταξίδι. Να είναι ανοιχτοί, να μπορούν να δουν τον καθρέφτη του εαυτού τους, γιατί το μέτρα εαυτών έχει να κάνει με μια αυτογνωσία και ένα καθρέφτη εαυτού. Δεν καπελώνουμε κανέναν, δεν δίνουμε έτοιμες λύσεις, έτοιμα νοήματα. Είμαστε ένα ταξίδι. Και όπως θέλει να συμπλέξει μαζί μας, καλώς να έρθει.
0: Μου αρέσει το μεταξύ που φέτος δεν συνεργάζεται με τον Σοκράτη για πρώτη φορά.
1: Συνεργάζομαι με τον Σοκράτη Συνόπουλο, αλλά τον άλλο μήνα πώς θα με ξανακαλέσεις?
0: Τι θα κάνεις τον άλλο μήνα?
1: Δεν θα σου πω.
0: Θα μου πεις γιατί δεν θα σε ξανακαλέσω?
1: Όχι, όχι, δεν θα πω. Τώρα μιλάμε γι' αυτό. Θα κάνουμε στην Αριδαία μια πολύ ωραία δουλειά με τον Σοκράτη.
0: Ωραία.
1: Πάντως... έχουμε τις αγάπες μας, όπως είπαμε. Ναι. Και
0: όχι, το
1: είμαστε
0: λέω...
1: πιστοί σε αυτό.
0: Όχι, το λέω επειδή μπορεί να μην έχεις τον Σοκράτη, αλλά τη λύρα δεν την απέφυγες τώρα. Έχεις το Στέλιο Πετράκη εδώ.
1: Κοίταξε, ο Στέλιος είναι ένας διεθνής μουσικός. Ναι. Πραγματικά και το κριτικό ιδίωμα. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά κάτι, που έχουν βιώσει κάτι, να μπορούμε να το πάμε παραπέρα. Αυτό με ενδιαφέρει. Και γι' αυτό, ήταν και η πρόταση και είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με το Στέλιο, γιατί εκτός από θαυμάσιος μουσικός είναι και θαυμάσιος χαρακτήρας. Και οι άλλοι επίσης, ο Χάρης Λαμπράκης είναι ένα κεφάλαιο για την ελληνική μουσική.
0: Και την παράσταση μετά την Σιτία που θα παιχθεί, είπαμε, 6 και 7 του μηνός, θα την πάτε κι αλλού?
1: Είναι μυστικό ακόμα. Ίσως κάνουμε κάτι διεθνώς.
0: Μακάρι.
1: Αλλά τα μυστικά θα τα μάθεις εσύ πρώτος.
0: Εντάξει, κόρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και τα λέμε σύντομα.
1: Τους χαιρετισμούς μου σε όλη την Εμμοάδα και ιδιαίτερα στη Μαριλένα Κουσουλού. Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Γεια
1: σας.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Κλείνουμε με μουσική του Στέλιου Πετράκη από το Μέτρα Εαυτών και Να Αντέχεις Μάθετον. Εμείς θα τα ξαναπούμε την...
2: και
0: την Τετάρτη μεθαύριο. Καλές επιλογές μέχρι τότε. Γεια σας και ευχαριστώ και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου.
3: Μέτρα εαυτών και αν αντέχεις μάθητον. Κι ύστερα ζήτησε να σταθμίσεις το άμετρο. Το πύληνο σου όριο να ορίσεις δεν μπορείς. Πώς γεωμετρείς το άπειρο?

και από πού και πώς μετράς το κύμα. Και τα πέρατα της γης, εσύ που φέρεις πρόσκαιρο σώμα από χώμα λιγοστό. Μέτρα εαυτόν και αν αντέχεις, μάθε τον. Κι ύστερα ζήτησε να σταθμίσεις το άμετρο. Το πύληνό σου όριο να ορίσεις δεν μπορείς. Πώς γεωμετρείς το άπειρο?

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Τον Αύγουστο έχουμε πάντα επαναλήψεις. Φέτος και οι 5 εκπομπές του Αυγούστου θα επαναλάβουν ένα αφιέρωμα στο μεγάλο μας συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Πριν από λίγο συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από το θάνατό του. Είναι μια τιμή λοιπόν στη μνήμη του και στην πολυφωνική μουσική του. Γιατί ο Γιάννης Μαρκόπουλος πέθανε, αλλά η μουσική του θα ζει για πάντα.

Τα υπέροχα τραγούδια του Μαρκόπουλου τα ξέρουμε όλοι και τα αγαπάμε. Αλλά λίγοι δυστυχώς γνωρίζουν το ευρύτατο συμφωνικό, οργανικό και φωνητικό του έργο που εκτείνεται έως την όπερα. Χαρακτηριστικά ακούμε τον 7ο πυρίχιό του χορό από τους 24.

Ο Μαρκόπουλος και στα τραγούδια του, στους κύκλους τραγουδιών του πιο σωστό, είναι ένας σπουδαίος τεχνίτης της καθαρής μελωδίας, που εισπράτεται ακόμα καλύτερα όταν ο ίδιος την παραδίδει δεξιοτεχνικά ενορχιστρωμένη χωρίς λόγια.

Τα σπέρματα του δημοτικού τραγούδιου δημιουργικά συνενώνονται με το λαϊκό, προσθέτοντας μια γνήσια, άδολη ελληνικότητα στην δημιουργική διαχείριση της μελωδίας. Να θυμίσω εδώ ότι ο Μαρκόπουλος έχει ντύσει μουσικά πολλές ταινίες, έχει μελοποιήσει ποιητές, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Σεφέρης, ο Ήλιος ο Πρώτος του Ελίτη και η Ελεύθερη Πολιορκημένη του Σολομού, και βέβαια έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σήματα στις διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές. Εν προκειμένου BBC και ποιος πληρώνει τον Βαρκάρη.

Ήρθε όμως η στιγμή να μπούμε αποσπασματικά μεν, αλλά γοητευτικά στην άλλη αυτή σημαντική όψη του συνθέτη, την οποία όπως είπα λίγο γνωρίζουμε. Ακούσαμε στην αρχή έναν πυρήχιο χορό του. Ο Μαρκόπουλος τιτλοφορεί τους 24 πυρήχιους χορούς του με τα 24 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Έτσι, ο 7ος που ακούσαμε στην αρχή αντιστοιχούσε στο Ήτα και βεβαίως έχει τίτλο «Ήλιος Ηγίτορ». Ο 13ος που θα ακούσουμε τώρα αντιστοιχεί στο Νι και έχει τίτλο «Νέμεσης». Την ορχήστρα των Βρυξελών διευθύνει ο Μισελ Τιλκέν.

Ο συνθέτης αγαπά πολύ το φλάουτο και αριστοτεχνικά το χειρίζεται και το αξιοποιεί. Θα ακούσουμε πρώτα τη μικρή φαντασία για φλάουτο και πιάνο.

Το κονσέρτο Ραψοδία είναι μια σύνθεση για κριτική λύρα και ορχήστρα. Και το πρώτο μέρος, Αντάντινο, είναι χαρακτηριστικό, με τον Ζαχαρία Σπυριδάκη κριτική λύρα και την ορχήστρα της Φλάνδρας.

Έργο του 1999 είναι το κονσέρτο για πιάνο με τον συμβολικό τίτλο «Σχήματα σε κίνηση». Από τον Δημήτρη Παπαθεοδόρου και την ορχήστρα της Γάνδης ακούμε το πρώτο μέρος «Αλέγκρο».

0: Το 1994 ο Μαρκόπουλος άρχισε να γράφει τη λειτουργία του Ορφέα, ένα ιδιότυπο ορατόριο πάνω σε αρχαίους ορφικούς ύμνους. Το έργο κυκλοφόρησε πρώτα στην Ελλάδα με τον Ζάχο Τερζάκη, τη Βασιλική Λαβίνα και τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, ενώ ο αφηγητής ήταν ο Κώστας Καζάκος.
1: Η λύρα στα χέρια του Ορφέα έγινε ένα κομμάτι της φύσης. Μάγευε τα ζώα, μάγευε τα φυτά της γης. Γέα Θεά, μήτερ τ' ανθρώπων, έδρανον αθανάτου κόσμου, φερέκαρπε. Γέα Θεά, ομβροχαρής, περίην κόσμος πολυδέδαλος άστρων. Γέα Θεά, τελεσφόρε, παντολέτηρα. Γέα Θεά.

Το 2009 το έργο, το οποίο εντωμεταξύ είχε ξαναδουλευτεί από πολλές πλευρές, γνώρισε μια διεθνή σταδιοδρομία αφού ηχογραφήθηκε με την ορχήστρα και τη χοροδία της Όπερας της Φλάνδρας.

Στην ηχογράφηση αυτή τραγουδούν μια διεθνής Ελληνίδα, η σοπράνο Έλενα Κελεσίδου και ένας από τους μεγάλους τραγουδιστές της εποχής μας, ο μπασοβαρίτονος Ζωζέ Βαν Ντάμ.

Στο διάστημα 2000-2002, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, στο στοιχείο του, συνέθεσε τη δίπρακτη όπερα «Ερωτόκριτος και Αρετή».

Στο εισαγωγικό ερωτικό με τους δύο ιστορικούς καταληκτικούς στίχους τραγούδησαν Ερωτόκριτος Αντώνης Κοροναίος και Αρετή η Μάτα Κατσούλη. Όπως θα ακούσουμε και ολοκληρωμένα πολλά έργα που συγκροτούν το γοητευτικό σώμα του συμφωνικού και φωνητικού Μαρκόπουλου με πολλές αναλυτικές πληροφορίες για τη δημιουργία τους. Επίσης να προσθέσω ότι θα ακούσουμε και πολλά έργα του που παραμένουν έως σήμερα ανέκδοτα. Σήμερα ήταν, όπως είπα ήδη, ένας πρόλογος στο μεγάλο αφιέρωμα. Και ως αποχαιρετισμό θα μεταδώσω ένα σύντομο απόσπασμα από το πολυφωνικό έργο του Μαρκόπουλου «Η ελεύθερη πολιορκημένη» στο ποίημα του Σολομού, μεγάλο μέρος του οποίου ακούσαμε στο αφιέρωμά μας για το 1821.

0: του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε άλλο ένα βιβλίο, άλλη μία προσπάθεια να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει να προστατεύουμε τις θάλασσές μας και να προστατεύουμε όλα τα πλάσματα που ζουν μέσα σε αυτές. Και ο τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να μην πετάμε σκουπίδια και όχι μόνο, αλλά όταν τα βλέπουμε στις παραλίες να τα μαζεύουμε κιόλας. Τίτλος του βιβλίου: Σ' αγαπάω, Μπλου. Κείμενο και εικόνες: Μπαρού.

πάντα λάτρευα το μπλε του ωκεανού, τη μυρωδιά του αέρα, την ηρεμία. Αλλά σήμερα ο ουρανός σκοτίνιασε. Τα κύματα χτυπούν με μανία. Βοήθεια, βοήθεια, χάνομαι! Μια φάλαινα εμφανίζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έσωσες τη ζωή. Με λένε Ίωνα, εσένα? Μπλου. Μπλου, σε ευχαριστώ και πάλι. Πόσο όμορφη είσαι. Ελπίζω να σε δω και αύριο. Με λένε Ιωνά. Εσένα? Μπλου, μπλου. Είσαι η πιο όμορφη φάλαινα που έχω δει. Μπλου, μπλου. Καληνύχτα. Τραλαλα, τι ωραία μέρα. Έρχομαι, μπλου. Μα πού είναι? Άφαντη. Λες να έγινε κάτι? Μπλου, πού είσαι? Α, επιτέλους, Μπλου, εδώ είσαι. Δεν φαίνεσαι καλά, είσαι άρρωστη? Για άνοιξε το στόμα σου, κάνε α. Ω, πελώρια που είναι η κοιλιά σου. Καημενούλα μου, Μπλου. Γι' αυτό αρρώστησες. Η κοιλιά σου είναι γεμάτη πλαστικές σακούλες. Ας ξεφορτωθούμε όλα αυτά τα σκουπίδια. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Θα πετάξω όλες αυτές τις πλαστικές σακούλες. Καλύτερα να τρως μέδουσες για πρωινό, καλή μου Μπλου. Ξεκουράσου και θα τα πούμε αύριο. Αλλά την επόμενη μέρα δεν υπήρχε κανείς. Άφαντη. Μπλου, τι τρέχει? Μπλου, πού είσαι? Μπλου. Μπλου, σ' αγαπάω, Μπλου. Και ξαφνικά εμφανίζεται. Μπλου, σ' αγαπάω, Μπλου. Στην ιστορία αυτή, η Μπλου αντιπροσωπεύει κάθε είδος φάλαινας και υπάρχουν πάνω από 20 διαφορετικά είδη. Πολλά από αυτά κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Για να προστατεύσουμε τις φάλαινες και γενικά τη θαλάσσια ζωή, πρέπει να σταματήσουμε να μολύνουμε τους ωκεανούς μας. Ακολουθούν 5 τρόποι με τους οποίους μπορείς να βοηθήσεις. Ένα. Μη χρησιμοποιείς πλαστικές σακούλες εκτός αν είναι ανακυκλώσιμες ή κομποστοποιήσιμες. 2. Μη χρησιμοποιείς πλαστικά μπουκάλια. Μπορεί να χρειαστούν 450 χρόνια για να αποσυντεθούν. 3. Μη χρησιμοποιείς πλαστικά αντικείμενα όπως φλιτζάνια και καλαμάκια. 4. Αγόρασε πράγματα σε πλαστική συσκευασία μόνο εάν το πλαστικό μπορεί να ανακυκλωθεί. 5. Οργάνωσε έναν καθαρισμό παραλίας με την οικογένεια και τους φίλους σου.

ήταν το πολύ σημαντικό βιβλίο «Σ' αγαπάω, Μπλου», με κείμενο και εικόνες Μπαρού, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Λαπαδάκη.

τράβηξε μία δεύτερη φορά το κορδόνι του κουδουνιού. Κανένας θόρυβος δεν ακούστηκε στο διαμέρισμα. Δεν υπήρχε κανείς. Παράξενο. Δάγκωσε τα χείλη της, κοκκίνησε από αγανάκτηση. Στα μάγουλα και ύστερα στο πρόσωπο. Βάλθηκε να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια ένα-ένα, αργά-αργά, σαν να μην ήθελε να φύγει, στρέφοντας το κεφάλι να δει μήπως άνοιξε η μοιραία πόρτα. Τίποτα. Σήμερα από το Intercity, Θεόφιλος Γκοτιέ, Ονούφριος. Μία ανάγνωση.

Στη στροφή του δρόμου είδε από μακριά τον Ονούφριο που βάδιζε από την ηλιόλουστη πλευρά με το πιο αργόσχολο ύφος του κόσμου, σταματώντας σε κάθε πέτρα του λιθόστρωτου, κοιτάζοντας τα σκυλιά να τσακώνονται και τα χαμίνια να παίζουν αμπάριζα. Διαβάζοντας τις επιγραφές του τοίχου, συλλαβίζοντας τις ταμπέλες, σαν ένας άνθρωπος που έχει μια ώρα μπροστά του και δεν χρειάζεται διόλου να βιαστεί. Όταν βρέθηκε πλάι της, γούρλωσε τα μάτια του από την έκπληξη. Δεν λογάριασε να τη βρει εκεί. Τι, κιόλας εσείς? Μα τι ώρα είναι? Κιόλας, πολύ ευγενική λέξη. Όσο για την ώρα, θα έπρεπε να την ξέρετε. Δεν είναι δική μου δουλειά να σας την πω, απάντησε σε εριστικό τόνο η κοπέλα, πιάνοντας τον συγχρόνως από τον μπράτσο. Είναι 11:30.

«Αδύνατον», είπε ο Ονούφριος. «Προλίγου πέρασα μπροστά από τον Άγιο Πέτρο και ήταν μόνο 10. Δεν πάνε 5 λεπτά θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά. Στοιχηματίζω». Μη βάζετε τίποτα και μη στοιχηματίζετε, θα χάσετε.

Intercity, Θεόφιλος Γκοτιέ, Ολούφριος. Μία ανάγνωση. Εκδόσεις Πατάκη, τα μικρά κλασικά, Απρίλιος 1996.

αυτή ήταν καλή. Δεν επέμεινε και ξαναπήρε μαζί του το δρόμο για το ατέλειέ του, γιατί ο Νούφριος ήταν ζωγράφος και εκείνο τον καιρό έφτιαχνε την προσωπογραφία της.

εκεί πήρε την κατάλληλη πόζα. Ο Ονούφριος πήγε να φέρει τον πίνακά του που ήταν στραμμένος προς τον τοίχο και τον έβαλε πάνω στο καβαλέτο. Συμφορά. Πάνω από το στοματάκι της Ιακύνθης ένα άγνωστο χέρι είχε ζωγραφίσει μουστάκια που θα ήταν το καμάρι ενός αρχιτυμπανιστή. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την οργή του καλλιτέχνη μας βλέποντας το προσχέδιό του μουτζουρωμένο κατά αυτόν τον τρόπο. Θα είχε σχίσει τον πίνακα δίχως τις παρενέσεις της Ιακύνθης. Έσβησε λοιπόν όπως μπόρεσε εκείνα τα αντρικά διακριτικά, όχι δίχως να καταραστεί πολλές φορές τον αχρίο που είχε κάνει αυτό το ωραίο εγχείρημα. Όταν όμως θέλησε να ξαναστρωθεί στη ζωγραφική, τα πινέλα του, μολονότητα είχε μου σκέψει στο λάδι, ήταν τόσο δίσκαμπτα και τόσο τραχιά που δεν μπόρεσε να τα χρησιμοποιήσει. Αναγκάστηκε να στείλει να του φέρουν άλλα. Περιμένοντας να έρθουν, βάλθηκε να φτιάχνει στην παλέτα του αρκετούς τόνους που του έλειπαν. Άλλη συμφορά. Τα σωληνάρια με το χρώμα ήταν σκληρά, σαν να περιέκλειαν μολυβένιες σφαίρες. Παρόλο που τα πίεζε, δεν μπορούσε να βγάλει το χρώμα. Ή έσκαγαν ξαφνικά, σαν μικρές βόμβες, πετώντας δεξιά-αριστερά την όχρα, τη λάκα ή το κατράμι. Αν ήταν μόνος του, θαρώ πως παραβαίνοντας την πρώτη από τις 10 εντολές θα είχε επικαλεστεί πολλές φορές το όνομα του Κυρίου. Συγκρατήθηκε, τα πινελά έφτασαν, στρώθηκε στη δουλειά. Για μια ώρα περίπου όλα πήγαιναν καλά. Το αίμα άρχισε να ρέει κάτω από τις σάρκες. Τα περιγράμματα διακρίνονταν. Τα σχήματα έπαιρναν μορφή. Το φως ξεχώριζε από τη σκιά. Ο μισός πίνακας είχε κιόλας ζωή.

Προτού να προχωρήσουμε, λίγα λόγια για τον Ονούφριο. Ήταν ένας νεαρός 20 με 22 χρονών, αν και όταν τον πλησίαζες για πρώτη φορά, φαινόταν παραπάνω. Κατόπιν, ξεχώριζες μέσα από τα χλωμά και κουρασμένα χαρακτηριστικά του κάτι παιδικό και κάπως ακαθόριστο, κάποια σημάδια μετάβασης από την εφηβική στην αντρική ηλικία. Έτσι, όλο το πάνω μέρος του κεφαλιού ήταν αυστηρό και σοβαρό, σαν το μέτωπο ενός γέροντα, ενώ το στόμα στις γωνίες μαύριζε ελάχιστα από μία γαλαζοπή σκιά και ένα νεανικό χαμόγελο πλανιόταν στα δύο αρκετά έντονα ροζ χείλη, κάνοντας παράξενη αντίθεση με την οχρότητα των παριών και της υπόλοιπης φυσιογνωμίας. Έτσι καμωμένος, ο Ονούφριος δεν μπορούσε να μην έχει ένα αρκετά παράξενο ύφος, αλλά η φυσική του ιδιορυθμία τονιζόταν περισσότερο από το ντύσιμο και το χτένισμά του. Είχε γνωρίσει την Ιακύνθη πριν από 2 χρόνια και ήταν μια εποχή της ζωής του όπου ήταν τόσο δυστυχισμένος που δεν θα ευχόμουν τέτοιο μαρτύριο ούτε και στο χειρότερο εχθρό μου. Ήταν σε αυτήν την φρικτή κατάσταση όπου βρίσκεται κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει ανακαλύψει κάτι και δεν βρίσκει κανέναν να το πιστέψει. Η Ιακύνθη πίστεψε στα λόγια του χωρίς να τα εξετάσει, γιατί το έργο ήταν ακόμα μέσα του και την αγάπησε όπως θα πρέπει να αγάπησε ο Χριστόφορος Κολόμβος, τον πρώτο που δεν του γέλασε κατάμουτρα όταν του μίλησε για τον νέο κόσμο που είχε ανακαλύψει.

Η Ιακύνθη τον αγαπούσε όπως μία μάνα αγαπάει το γιο της. Και οι αγάπη της ήταν αναμειγμένη με βαθιά συμπόνια. Γιατί εκτός από αυτήν, ποιος θα τον είχε αγαπήσει όπως θα έπρεπε?

Ένα ρολόι με ραγισμένο ήχο, το ρολόι του γειτονικού χωριού, σήμανε 6. Μόλις σταμάτησε, το ρολόι του πύργου, σε διαφορετικό τόνο, σήμανε με τη σειρά του. Μετά ένα άλλο, μετά κι άλλο ένα. Όλα τα ρολόγια των περιχώρων, στην αρχή διαδοχικά, μετά όλα μαζί. Ήταν μια ολόκληρη ορχήστρα από καμπάνες. Μια συναυλία από διαπεραστικά, βροντόδι, συριστικά, κραυγάζοντα σήμαντρα, μια κωδωνοκρουσία να σου παίρνει το κεφάλι.

Οι σκέψεις του Ονούφριου μπερδεύτηκαν, τον έπιασε ήλιγκος. Τα καμπαναριά έσκευαν πάνω στο βαθύ δρόμο για να τον δουν να περνά. Τον έδειχναν με το δάχτυλο, τον κορόιδευαν και του έτειναν χλεβαστικά τις πλάκες τους με κάθετους τους δείκτες. Οι καμπάνες του έβγαζαν τη γλώσσα και του μόρφαζαν. Ενώ σήμαιναν διαρκώς τους 6 καταραμένους χτύπους.

Εκείνη την ημέρα, η ώρα 6 σήμαινε μέχρι τις 7. Σήμερα από το Intercity, Θεόφιλος Γκοτιέ, ο Νούφριος. Μια ανάγνωση.

Θεόφιλος Γκοτιέ, 1811-1872, ποιητής, πεζογράφος, κριτικός και δημοσιογράφος, υπήρξε μία από τις πολυτάλαντες προσωπικότητες της Γαλλίας του 19ου αιώνα.

ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, την οποία όμως πολύ γρήγορα εγκατέλειψε. Θεωρήθηκε ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής του. Τα κυριότερα έργα του είναι η συλλογή διηγημάτων «Νέη Γαλλία», τα μυθιστορήματα «Δεσποινής Ντεμοπέν», «Καπετάν Φρακάς», το μυθιστόρημα της Μούμιας, η νουβέλα «Άρια Μαρκέλα» και η ποιητική συλλογή «Σμάλτα και Καμέες».

Βρισκόμουν σε ένα δωμάτιο που δεν ήταν το δικό μου, ούτε κανένας φίλου μου. Ένα δωμάτιο όπου δεν είχα πάει ποτέ και που ωστόσο το γνώριζα πάρα πολύ καλά. Τα παραθυρόφυλλα ήταν κλειστά. Οι κουρτίνες τραβηγμένες.

Πάνω στο κομωδίνο ένα χλωμό καντήλι έριχνε το αχνό του φως που ψυχοραγούσε. Βάδιζες μόνο στις μύτες των ποδιών με το δάχτυλο στο στόμα. Λογής φιάλες και κούπες ήταν στιβαγμένες στο τζάκι. Εγώ βρισκόμουν στο κρεβάτι σαν να ήμουν άρρωστος και όμως ποτέ δεν είχα νιώσει καλύτερα. Τα πρόσωπα που διέσχιζαν το διαμέρισμα είχαν θλιμμένο και πολύ άσχολο ύφος που έμοιαζε ασυνήθιστο. Η ακίνθη ήταν στο προσκεφάλι μου. Ακουμπούσε το χεράκι της στο μέτωπό μου και έσκυβε προς τη μεριά μου για να ακούσει αν ανέπνεα καλά. Που και που ένα δάκρυ έπεφτε από τα βλέφαρά της στα μάγουλά μου και το σκούπιζε απαλά με ένα φιλί. Τα δάκρυά της μου έσχιζαν την καρδιά και θα ήθελα πολύ να την παρηγορήσω. Μου ήταν όμως αδύνατον να κάνω την παραμικρή κίνηση ή να αρθρώσω έστω μία συλλαβή. Η γλώσσα μου ήταν καρφωμένη στον ουρανίσκο μου, το κορμί μου θαρρής ότι είχε πετρώσει. Μπήκε ένας μαυροντημένος κύριος, έπιασε το σφιγμό μου, κούνησε το κεφάλι με απελπισμένο ύφος, είπε δυνατά «Τετέλεστε».

Τότε η ακίνθη άρχισε να κλαίει με λυγμούς, να συστρέφει τα χέρια της και να εκδηλώνει την πιο βίαιη οδύνη. Όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο έκαναν το ίδιο. Ήταν μια συναυλία θρήνων και αναστεναγμών που θα έκανε και τις πέτρες να κλαίνε.

αισθανόμουν μία κρυφή ειδονή που με πενθούσαν έτσι. Έβαλαν ένα καθρέφτη μπροστά στο στόμα μου. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες για να το θολώσω με την ανάσα μου, για να δείξω πως δεν ήμουν νεκρός. Δεν μπόρεσα να το πετύχω.

Ύστερα από αυτήν την δοκιμασία έριξαν το σεντόνι πάνω από το κεφάλι μου. Ήμουν απελπισμένος. Καταλάβαινα πως με θεωρούσαν πεθαμένο και πως θα με έθαβαν ολοζώντανο.

βγήκαν όλοι. Έμεινε μόνο ένας παπάς, ο οποίος μουρμούρισε προσευχές και στο τέλος αποκοιμήθηκε.

Ήρθε ο νεκροθάφτης και μου πήρε μέτρα για το φέρετρο και το σάβανο. Προσπάθησα πάλι. Ήρθε ο νεκροθάφτης και μου πήρε μέτρα για το φέρετρο και το σάβανο. Προσπάθησα.

νεκροθάφτης ξαναήρθε με τα τελευταία μου ρούχα, τα τελευταία κάθε ανθρώπου, το φέρετρο και το σάβανο. Απέμενε μόνο να με ντύσει.

0: τύλιξε στο σεντόνι και άρχισε να μεράβει απρόσεχτα σαν κάποιος που βιάζεται να τελειώσει. Η μύτη της βελόνας του έμπαινε στο δέρμα μου και μου έκανε χιλιάδες αμύχες. Η κατάστασή μου ήταν ανυπόφορη. Όταν τελείωσε, ένας συνάδελφός του με έπιασε από τα πόδια, αυτός από το κεφάλι, με τοποθέτησαν στην κάσα. Ήταν λίγο μικρή για μένα, έτσι ώστε αναγκάστηκαν να μου δώσουν γερές σπρωξιές στα γόνατα για να μπορέσουν να βάλουν το καπάκι. Στο τέλος τα κατάφεραν και έμπηξαν το πρώτο καρφί. Έκανε φρικτό θόρυβο. Το σφυρί αναπηδούσε στα σανίδια και ένιωθα την αντίχηση. Όσο κρατούσε αυτή η δουλειά, δεν έχανα τελείως τις ελπίδες μου. Στο τελευταίο καρφί όμως ένιωσα να λιποθυμάω. Η καρδιά μου σφίχτηκε γιατί κατάλαβα πως δεν υπήρχε πια τίποτα κοινό ανάμεσα στον κόσμο και σε εμένα. Αυτό το τελευταίο καρφί με καθήλωνε για πάντα στην ανυπαρξία. Μόνο τότε κατάλαβα όλη τη φρίκη της θέσης μου.
1: 10 years ago, on a cold dark night, someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night went.

0: says it's my grave when the night winds wail. Nobody knows.
1: Σήμερα από το Intercity, Θεόφιλος Γκοτιέ, Ονούφριος. Μια ανάγνωση.

Λούβρο πρόβαλε εμπρός μου ασπρόμαυρο, με το ποτάμι στα πόδια του, με τους πράσινους κήπους του στην άλλη άκρη. Τα πλήθη συνέρεα. Είχε έκθεση.

Οι τείχοι έλαμπαν ποικιλόχρωμοι με καινούριους πίνακες που ήταν στολισμένοι με χρυσές κορνίζες πλούσια σκαλισμένες. Οι αστεί πήγαινο έρχονταν, σπρώχνονταν, ποδοπατιόνταν, κοιτούσαν σαν αποβλακωμένοι, συμβουλευόταν ο ένας τον άλλο σαν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη διαμορφωμένη γνώμη και που δεν ξέρουν τι πρέπει να σκεφτούν και τι να πούν.

στη μεγάλη αίθουσα ανάμεσα στους πίνακες των νέων μεγάλων ζωγράφων μας, του Ντελακρουά, του Έγκρ, του Ντεκάν, είδα το δικό μου τον πίνακα. Το πλήθος στριμωχνόταν ολόγερα, ούρλιαζε από θαυμασμό. Όσοι βρίσκονταν πίσω και δεν έβλεπαν, φώναζαν δύο φορές δυνατότερα. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ο πίνακάς μου σε μένα τον ίδιο φάνηκε πολύ καλύτερος από ότι προηγουμένως και ένιωσα έναν απεριόριστο θαυμασμό για τον ίδιο μου τον εαυτό. Ωστόσο, σε όλες αυτές τις εκφράσεις θαυμασμού μπερδεύονταν ένα όνομα που δεν ήταν το δικό μου. Κατάλαβα πως εκεί κρυβόταν κάποια απάτη. Εξέτασα τον πίνακα με προσοχή. Ένα όνομα με μικρά κόκκινα στοιχεία ήταν γραμμένο σε μια γωνιά του. Ήταν το όνομα ενός φίλου μου, ο οποίος όταν με είδε νεκρό, δεν δίστασε να οικειοποιηθεί το έργο μου. Πόσο νοστάλγησα τότε το καημένο μου το σώμα. Δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω, ούτε να γράψω. Δεν είχα κανένα τρόπο να διεκδικήσω τη δόξα μου και να ξεσκεπάσω τον άτιμο πλαστογράφο. Με βαριά καρδιά αποχώρησα θλιμμένος για να μην παρευρίσκομαι σε αυτόν τον θρίαμβο που μου οφειλόταν.

Όταν ο Ονούφριος βρέθηκε στο δρόμο, βάλθηκε να τρέχει με όλη του τη δύναμη. Είχε πυρετό, παραλυρούσε, διέτρεξε στην τύχη αμέτρητα δρομάκια και διαβάσεις. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος, οι ανεμοδίκητες έτριζαν. Τα παραθυρόφυλλα χτυπούσαν τους τοίχους, τα ρόπτρα των θυρών αντιχούσαν, τα παράθυρα έσβηναν το ένα μετά το άλλο.

Η ροή των αμαξιών χανόταν στον ορίζοντα. Κάποιοι αργοπορημένοι πεζοί βάδιζαν πλάι στα σπίτια. Μερικά κορίτσια της χαράς έσερναν τα μεταξωτά φορέματά τους μέσα στη λάσπη.

Οι φαλουστάτες που τους λίκνιζε ο άνεμος ρίχναν κόκκινες και ακατάστατες αντάβιες στα φουσκωμένα από τη βροχή ριάκια.

ολόκληρη η πνιχτή βοή της νύχτας, το ροχαλιτό μιας πόλης που κοιμάται, το γάβγισμα ενός σκύλου, το νιαούρισμα μιας γάτας, ο ήχος της σταγόνας του νερού καθώς πέφτει από τη στέγη, το τέταρτο που ηχούσε στο γοτθικό ρολόι, η θρήνη του βοριά, όλοι αυτοί οι θόρυβοι της σιγαλιάς τάραζαν σπασμωδικά τα τεντωμένα νεύρα του που ήταν έτοιμα να σπάσουν λόγω των βραδινών γεγονότων. Το κάθε φανάρι ήταν ένα αιμοσταγές μάτι που τον κατασκόπευε. Θαρούσε πως έβλεπε να σαλεύουν στη σκιά μορφές δίχως όνομα, να σέρνονται πάνω από τα πόδια του πλήθος απέσια έρπετα. Άκουγε διαβολικά γέλια, μυστηριώδεις ψιθύρους. Τα σπίτια χόρευαν βάλς γύρω του. Το λιθόστρωτο κοιμάτιζε. Ο ουρανός χαμήλωνε σαν θόλος με τις κολόνες του σπασμένες. Τα σύννεφα έτρεχαν σαν να τα παράσερνε ο διάβολος. Μία μεγάλη τρίχρωμη κονκάρδα είχε αντικαταστήσει τη σελήνη. Οι δρόμοι και τα δρομάκια προχωρούσαν πιασμένα χέρι-χέρι, φλιαρώντας σαν γριές πορτιέρισες. Πέρασε πολλούς δρόμους κατά αυτόν τον τρόπο.

φως στη λάμπα είχε σβήσει. Αυτή η ωραία φαντασία, εξημένη με τεχνητά μέσα, είχε αναλωθεί σε μάταιες κρεπάλες. Επειδή ήταν για πολύ καιρό θεατής της ύπαρξής του, ο Ονούφριος είχε ξεχάσει την ύπαρξη των άλλων. Και οι δεσμοί που τον συνέδεαν με τον κόσμο είχαν σπάσει ο ένας μετά τον άλλο. Βγαίνοντας από την κυβωτό της πραγματικότητας, ρίχτηκε στα ανεφελώδη βάθη της φαντασίας και της μεταφυσικής. Όμως δεν μπόρεσε να επιστρέψει με τον κλάδο της ελέας. Δεν συνάντησε στέρεο έδαφος για να πατήσει και δεν ήξερε να ξαναβρει το δρόμο από που είχε έρθει. Δεν κατάφερε. Όταν τον έπιασε ήλιγκος, εκεί ψηλά και μακριά που βρισκόταν, να ξανακατέβει όπως θα το ευχόταν και να επανασυνδεθεί με τον πραγματικό κόσμο. Θα ήταν ικανός, δίχως αυτή την ολέθρη αρρωπή, να γίνει ο μεγαλύτερος ποιητής. Ήταν απλώς ο πιο ιδιόρυθμος τρελός.

επειδή είχε λεπτολογήσει υπερβολικά τη ζωή του, επειδή το φανταστικό του κόσμο τον έπαιρνε σχεδόν πάντα μέσα από τα συνηθισμένα γεγονότα, του συνέβη αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους, οι οποίοι ανακαλύπτουν με τη βοήθεια του μικροσκοπίου σκουλίκια στα πιο υγιή τρόφιμα, φίδια στα πιο διαυγή ποτά.

γιατρός Εσκυρόλ έκανε πέρσι ένα στατιστικό πίνακα περί τρέλας. Τρελή από έρωτα, άντρες 2, γυναίκες 60. Τρελή από θρησκοληψία, άντρες 6, γυναίκες 20. Τρελή από πολιτική, άντρες 48, γυναίκες 3. Τρελή από απώλεια περιουσίας, άντρες 27, γυναίκες 24. Τρελή για άγνωστο λόγο, άντρες 1. Αυτός ο ένας είναι ο καημένος μας ο φίλος.

Και η ακύμφθη, μα την πίστη μου, έκλαψε 15 μέρες. Ήταν θλιμμένη άλλες 15. Και ύστερα από ένα μήνα, απέκτησε πολλούς εραστές, 5 ή 6 θαρώ, για να εκδικηθεί τον Ονούφριο. Ύστερα από ένα χρόνο, τον είχε εντελώς ξεχάσει και δεν θυμόταν πια ούτε το όνομά του.

δεχτείτε το ή απορρίψτε το, θα έκοβα το λαιμό μου παρά να πω το παραμικρό ψέμα. Θεόφιλος Γκοτιέ. Θεόφιλος Γκοτιέ, ο Νούφριος, μετάφραση από τα γαλλικά Μαρίνα Μέντσου, εκδόσεις Πατάκη, τα μικρά κλασικά, Απρίλιος 1996.

Κείμενα, παρόλογη παρουσίαση, Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Κατερίνα Λαπαδάκη. Γεια σας. Ήταν το Intercity. Θεόφιλος Γκοτιέ, Ονούφριος, μια ανάγνωση. Με ηχητικές εικόνες και μουσικές σημειώσεις από τους Τζόνι Κας, Ζορζ Βανπάρης, Ντίνο Μάνο, Αλέκο Βρέτο, Κωστή Δηριανάκη, Δημήτρη Γιάγκα και την ομάδα της οπτικής μουσικής Τόμος Βίτα, Πιέρο Πιτσόνι, Ζορζ Ντελρί, Ρούπερ Τιμπέρ, Τόσκα, Ρόκερς Χάι-Φάι, Κόραβο Κέρ, Κάρλο Κρυβέλη, Μαζολεύσκι Κουίντετ, Ζουλιέν Βέγκα,

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα ΤΣΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε κριτικά το άλμπουμ «Φλέουνο» του Ιταλού φλαουτίστα Ρομπέρτο Φαμπριτσιάνι, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από την έγκριτη νεοζηλανδική εταιρεία Rattle Records. Κορυφαίος σολίστ όλης της γκάμας των φλάουτων και με πολλές εκλεκτές συνεργασίες με δημιουργούς και ορχήστρες, ο Ρομπέρτο Φαμπριτσιάνι άρχισε να ασχολείται με τη σύνθεση ήδη από τη δεκαετία του 70, ξεκινώντας από την αμιγώς ηλεκτρονική μουσική. Το «Φλέουνο» είναι η πρώτη εργασία του με αποκλειστικά δικές του συνθέσεις από διάφορες περιόδους, στο οποίο η απαράμιλη δεξιοτεχνία του υπηρετεί τα έργα και ταυτόχρονα εξερευνά το εκτελεστικό και εκφραστικό εύρος του φλάουτου. Θα ξεκινήσουμε με το «Μάγκιο Αμπρουνελέκι» για φλάουτο και μαγνητοτενία, ένα απόσπασμα από το έργο «Con il Cielo Dentro», που του ανατέθηκε το 2022 για τα 600 χρόνια από την ανέγερση του θόλου του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας. Ακολουθεί η ομότιτλη σύνθεση για φλάουτο, μαγνητοτενία και αφηγήτρια. Βασίζεται στο μυθιστόρημα του Αντρέα Καμιλιέρη «Conversazione su Tiresi», του οποίου ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Φλέουνο, είναι δεξιοτέχνης φλαουτίστας. Αποσπάσματα από το βιβλίο διαβάζει εξαίρετα η Λουιζέλα Μποτεό.

το πλέγκ για μπάσο φλάουτο και μαγνητοτενία με άλλα δύο φλάουτα, γράφτηκε το 2018 και δίνει την αίσθηση στην ακροατή ακροάτρια ότι στέκεται σε ένα υπερυψωμένο ανοιχτό σημείο, ίσως και πάνω από μια βραχώδη ακτή με μια απαλή άβρα σχεδόν να τον ή την χαϊδεύει τρυφερά, η οποία όμως διακόπτεται από σύντομες ρηπές πολύ δυνατού ανέμου. Το La Musica του 2021 εμπνέεται από ένα άλλο βιβλίο του Αντρέα Καμιλιέρη, το Ντοτιφές Αντικάινο, που για θέμα του έχει την ίδια τη μουσική και αποσπάσματά του διαβάζει και πάλι η Λουιζέλα Μποτεόν.

Το παντομήμα του 2013 είναι μια σύνθεση για δύο φλάουτα σε ντο. Το ομάγιο Αμπρούνο Μαντέρνα για φλάουτο και μαγνητοτενία με ένα ακόμα φλάουτο με το οποίο συνομιλεί το πρώτο του 2019 από τι φόρο τιμής στο ύφος του πρωτοπόρου Ιταλού συνθέτη, μαέστρο και βιολονίστα Μπρούνο Μαντέρνα, ο οποίος πέθανε το 1973 από καρκίνο του πνεύμωνα σε ηλικία μόλις 53 ετών.

ιδιαίτερη περίπτωση το Visioni di Dante για φλάουτο, μαγνητοτενία και αφηγητή του 2022, που βασίζεται προφανώς στη θεία κωμωδία του Dante Alighieri με τον Έλιο ψευδόνυμο του Στέφανο Μπελσάρι να διαβάζει αποσπάσματά της και το μοναδικό έργο στο οποίο τον πρώτο λόγο έχουν τα ηλεκτρονικά με το επιθετικό και αχώδες ύφος τους και το φλάουτο να τα ακολουθεί. Το Σόνια για φλάουτο και μαγνητοτενία του 1999 έχει για τίτλο το όνομα ενός νησιού της περιοχής της Σιένα και είναι μια συνομιλία του φλάουτου και των ηλεκτρονικών.

το Due Dimensioni για μπάσο, φλάουτο και μαγνητοτενία του 2020 αποτείει εφανέστατα φοροτιμής στην ομότιτλη σύνθεση του προαναφερθέντος Bruno Maderna.

για μένα προσωπικά το φλάουτο είναι το πνευστό με το ίσως πιο γοητευτικό ηχόχρωμα και αναφίβολα ένα από αυτά με τις περισσότερες εκφραστικές δυνατότητες. Και στο φλέουνο ο Ρομπέρτο Φαμπριτσιάνι με τη συνθετική ευφυΐα και τη δεξιοτεχνία του αναδεικνύει τόσο τις δεύτερες όσο και τις πολλαπλές διαστάσεις του. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή όπως ξεκινά με το Musica Celestiale για φλάουτο και μαγνητοτενία, ένα ακόμα απόσπασμα από το Con il Cielo Dentro του 2022.

η εκπομπή Κριτικός Λόγος και ο Θάνος Ματζάνας είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Το παράξενο σκάφος, αναλύωτο από παλιές θρυλικές εποχές και τόσο χαρακτηριστικά μαύρο όπως τίποτα στον κόσμο εκτός από το φέρετρο, θυμίζει αθόρυβες εγκληματικές περιπέτειες νύχτας βροχερής και ακόμη πιο πολύ θυμίζει τον ίδιο τον θάνατο, τον τάφο, νεκρική τελετή και το τελευταίο σιωπηλό ταξίδι. Ποιος δεν θα είχε να πολεμήσει μια φευγαλαία ανατριχύλα, έναν κρύο φόβο και αγωνία, μπαίνοντας για πρώτη φορά ή μετά από πολλά χρόνια σε μια βενετσιάνικη γόνδολα. Απόσπασμα από την νουβέλα του Τόμας Μαν σε μετάφραση της Κλέρης Τρικεριώτη, «Θάνατος στη Βενετία». Απόσπασμα που διασκεδάζει τις εντυπώσεις που συνδέουν τη γόνδολα με ρομαντικές βαρκάδες στα ειδηλιακά κανάλια της Ενετικής Λιμνοθάλασσας. Βέβαια, αυτό το μικρό αριστούργημα του Γερμανού συγγραφέα εξελίσσεται σε μια Βενετία που μαστίζεται από επιδημία χολέρας, με αποτέλεσμα κάθε ομορφιά της υγρής πόλης να σβήνει στην αρρωστημένη της ατμόσφαιρα. Αναζητώντας την καταγωγή της λέξης «γκόντολα» στα ιταλικά, βρίσκουμε τις ρίζες της στο ελληνικό «κόνδι». Ουδετέρου γένους, γράφεται με όμικρον και ύψιλον και πρόκειται για ένα είδος ποτηριού. Η λέξη «κόνδι» ανιχνεύεται, μεταξύ άλλων κειμένων, στη γένεση της Παλαιάς Διαθήκης και στην ιστορία του Ιωσήφ που τον πούλησαν τα αδέλφια του και κατέληξε στην Αίγυπτο. «Και το κόνδι μου το αργυρούν εμβάλλεται εις τον μάρσιπον του νεοτέρου και το ασημένιο μου ποτήρι τοποθετήστε το στον σάκο του μικρότερου», διατάζει ο Ιωσήφ τους υπηρέτες του όταν έχει πια αναλάβει υψηλό αξίωμα στην αυλή του Φαραώ και έρχεται μετά από πολλά χρόνια αντιμέτωπος με τους αδελφούς του. Από τη λέξη «κόνδι» θεωρείται ότι προέρχεται η λέξη «κουντελάδα», ένας παρόμοιος με τη γόνδολα τύπος πλοιαρίου των Βυζαντινών χρόνων που χρησιμοποιούνταν ευρέως στη βασιλεύουσα. Οι Βενετοί την αποκαλούσαν «κούντελα» και τη μετέφεραν στην πόλη τους, όπου κατέληξε μαύρη, γυαλιστερή, κομψή και ανάλαφρη να ασχίζει απαλά τα νερά όταν ο γονδολιέρης με την παραδοσιακή μαρινιέρα και το καπέλο κανοτιέ με τη χαρακτηριστική ταινία βυθίζει την κόπη και αβαράρι στον βυθό. Σαγηνευτική ακόμη και για τελευταίο ταξίδι. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Νέκταρ, σύνθεση του Ισλανδού πιανίστα Βίκτορ Όρι Άρνασον σε ερμηνεία του ιδίου και σε συνεργασία με την Budapest Art Orchestra. Αυτή η αίσθηση μιας σταγόνας μέλητος που ακουμπά απαλά την ψυχή, όπως επισημαίνει ο συνθέτης, ανοίγει τις πόρτες ενός παραδείσου, γεμάτος συμβουλισμούς και υποσχέσεις, από τον Ρόμαν Νάγκελ. Signs and Promises in a Day in Paradise.

και στον απόϊχο ενός μοτίβου της Πασαγκάλια από τη σουίτα σε σολ μίζωνα, αριθμός καταλόγου 432 του Georg Friedrich Händel, λυρικά διασκευασμένο από τον Johann Halvorsen, ο Γάλλος πιανίστας Μαξάν Σιράν συμπράττει με το τρίο εγχόρδων Deville και ξεφυλίζει ένα μουσικό βιβλίο ποίησης που μοιάζει να μην έχει τέλος. Endless Poetry.

The Journey, Not the Destination. Τίτλος της δημιουργίας του Βρετανού Max Richter, μια μουσική αναπαράσταση της ανθρώπινης εμπειρίας, όπου η αναζήτηση της γνησιότητας και της ουσίας της ζωής αποδεικνύεται πιο σημαντική από την επίτευξη κάποιου προκαθορισμένου στόχου, μιας και σημασία έχει το ίδιο το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Σε αυτήν την φιλοσοφική τοποθέτηση, ο Ολαφίρ Αρνάλτς παραθέτει στη συνέχεια τη δική του θέση στη σύνθεση με τίτλο «Kjutran», που στα Ισλανδικά μεταφράζεται ως «γαλήνιο τρέξιμο» ή και ως «ήρεμη διαδρομή», μια παραλλαγή του αρχαιοληνικού ρητού «Σπέβδε βραδέως» από τον Χείλωνα τον Λακεδαιμόνιο, που τονίζει τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ του ρυθμού της πορείας στη ζωή καθώς και της προσεκτικής σκέψης.

ατμοσφαιρικό και υποβλητικό το ηχητικό σύμπαν του Αμερικανού Harold Budd σε συνεργασία με τον κιθαριστή Bill Nelson. By the Dawn's Early Light, κύκλος συνθέσεων που μοιάζουν με ηρωτελεστίες, αναμνήσεις που συνεχώς ξεδιπλώνονται και αιωρούνται μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Στο πρωινό φως της αυγής, όπως μεταφράζεται ο τίτλος, ο Αρμένιος πιανίστας και συνθέτης Τιγκράν Χαμασιάν αντλεί έμπνευση από παραδοσιακά αφηγήματα της χώρας του, πειραματίζεται με φωνητικά εφέ και avant-garde jazz τεχνικές, δίνοντας στη μουσική του μια σχεδόν μυθολογική διάσταση. The Bird with a Thousand Voices. Το πουλί με τις χίλιες φωνές.

The Mist. Η βιολονίστρια Μαρί Σάμουελσεν και το σύνολο μουσικής δωματίου Trondheim μας βήθησαν στον ατμοσφαιρικό κόσμο του Δανού συνθέτη Franz Back, ενός κόσμου στον οποίο ο ήχος μοιάζει να πλανάται ως μνήμη που χάνεται και επανέρχεται. Μια σπυροειδής ροή αναμνήσεων όπου η ομίχλη καλύπτει τα όρια του πραγματικού και του φαντασιακού. Σε αυτό το σύμπαν αβεβαιότητας, η απομόνωση λειτουργεί ως ενδοσκόπηση και η μοναχικότητα ως καταφύγιο περισυλλογής, τραγουδάει Ρόζι Ντόνον σε σύνθεση του Βρετανού Τζον Μέτκαλφ με τίτλο «Solitude», «Μοναξιά», φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Πακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Σαν ένα μυστήριο μπολερό, μια γυρλάντα γύρω από μία και μοναδική νότα, καθώς η υπόλοιπη μουσική τριγυρνά, μπαινοβγαίνει, εξαφανίζεται, εμφανίζεται ξανά. Μικρή νυχτερινή μουσική, ήχη σαν τις φωτεινές ακτίνες του φεγγαριού. Ένα μικρό όνειρο θερινής νυχτός. Ρόμπερτ Έριξον.

Ρόμπερτ Έρικσον λοιπόν, νυχτερινή μουσική. Και αφού σκεπτόμαστε και ζούμε μυστικά καλοκαίρια με νυχτερινούς ήχους σαν θαλάσσια όνειρα,

Αλεξάνδρες Κρυάβεν λοιπόν, και επιστρέφοντας τώρα σε ήχους απροσδιορίστα οικείους σαν από την παιδική μας ζωή, μια εξοχή, άνθρωποι που τους θυμόμαστε καλά ακόμα, στιγμές που ζουν στην ψυχή μας, αϊθαλής, λάσε θόρεσεν.

Λάσε Θόρεσεν λοιπόν. Και ένας αργός νυχτερινός ονειρικός χορός κατά τα αστέρια που αχνοφέγγουν και τα φώτα της πόλης που είναι σαν ένας καθρέπτης του νυχτερινού ουρανού.

ήχη του νυχτερινού ουρανού, λοιπόν, από τις βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ελπίδα Παπουτσή για τον Τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Νίπλεϊ, ένα από τα σύντομα ενδιάμεσα μέρη του Einstein on the Beach του Philip Glass. Μικρές αρθρώσεις που συνδέουν τις μεγάλες σκηνές της παράστασης. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε το έργο φέτος ζωντανά σε μια μαραθώνια παρουσίαση στο Φεστιβάλ Αθηνών με την Susan Vega στην απαγγελία. Στο Einstein on the Beach, το συμβατικό ποιητικό κείμενο υποκαθίσταται από συλλαβές του σολφές και αρρύθμιση. Οι φωνές μετρούν τις ρυθμικές μονάδες της μουσικής. Ακολουθούν τις επαναλήψεις και τις μεταβολές της και κάνουν ακουστή την εσωτερική της δομή.

Η σχέση ανάμεσα στην μουσική και στην μέτρηση βρίσκεται και στην αφετηρία του έργου του μουσείου συνθέτη Καρέμ Ρουστόμ. Το έργο Μπουχούρ προέκυψε από την μελέτη των Μουασαχάτ, του αραβικού φωνητικού ρεπερτορίου, στο οποίο η ποιητική και η μουσική ρυθμική δομή συνδέονται στενά. Η κλασική αραβική προσοδεία οργανώνει το λόγο σύμφωνα με την διάρκεια των συλλαβών. Οι μακρές και βραχείες συλλαβές συνδυάζονται σε επαναλαμβανόμενα μετρικά σχήματα, τα οποία δίνουν στο στίχο το ρυθμό και την έκτασή του. Το σύστημα κωδικοποιήθηκε τον 8ο αιώνα από τον Λόγιο Αλ-Καλίλ Ιμπν Αμάντ Αλ-Φαραϊντί και περιλαμβάνει 16 βασικά μέτρα. Ονομάζονται Μπουχούρ, πληθυντικός της λέξης Μπάχρ, που σημαίνει θάλασσα. Κάθε ποίημα έτσι κινείται μέσα στη δική του θάλασσα, μια ρυθμική ακολουθία που μετρά τη ροή της γλώσσας, αφήνοντας περιθώριο για επιμέρους παραλλαγές χωρίς να χάνεται το βασικό της σχήμα.

Ο Ρουστόμ μεταφέρει στην σύγχρονη μουσική δωματίου την ρυθμική δομή τριών από αυτά τα ποιητικά μέτρα. Το πρώτο μέρος του έργου του Μπουχούρ βασίζεται στο Al Ramal. Ερμηνεύει το New European Ensemble.

Καρίμ Ρουστόμ Μπουχούρ. Όταν το μέτρο πηγάζει από τα επαναλαμβανόμενα σχήματα της αραβικής προσοδείας. Στο Crossing the Sands της Πολίν Ολιβέρος, η παραταμένη τόνη του ακορντεόν, οι ανεπαίσθητες μεταβολές και οι επικαλύψεις της αντίχησης διευρύνουν την ακρόαση πέρα από τον μεμονωμένο φθόγκο προς το χώρο, την διάρκεια και τους ήχους που συνυπάρχουν στην περιφέρειά του. Μια εμβήθηση σε ένα ηχητικό πεδίο που διαφεύγει από την συνολική εποπτεία, όπως η έκταση της άμμου, όπου ο κάθε κόκκος παραμένει διακριτός και συγχρόνως χάνεται μέσα στο αμέτρητο πλήθος.

το πλήθος των κόκκων της άμμου ισχυρίζεται ότι γνωρίζει η Πυθία στον χρησμό που παραδίδει ο Ηρόδοτος. Όταν ο Κρίσος δοκιμάζει τα μαντεία ζητώντας να αναγνωρίσουν μια πράξη που συντελείται μακριά και κρυφά, η φωνή των Δελφών απαντά πριν ακόμα διατυπωθεί η ερώτηση. Γνωρίζει τον αριθμό της άμμου και το μέτρο της θάλασσας. Στο The Breathing Sands, τον Νίνα Ντάντε και Μπέθανη Γιάνγκ, η άμμος αποκτά σωματική παρουσία. Με ανάσες, σειρισμούς και παλμικές εκπνοές. Μια άφωνη επίκληση. Το απόκοσμο αναδύεται από το ίδιο το σώμα, καθώς η αναπνοή αποκτά τον χαρακτήρα μαντικής εκφοράς.

Do.

Γνωρίζω τον αριθμό της άμμου και το μέτρο της θάλασσας. Καταλαβαίνω τον άλαλο και ακούω εκείνον που δεν μιλά. Με αυτά τα λόγια αρχίζει ο χρησμός που εκφέρει η Πυθία, η αίρια του Απόλλωνα στους Δελφούς, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Ο Κρίσος, βασιλιάς της Λιδίας, είχε στείλει απεσταλμένους σε διαφορετικά μαντεία, θέλοντας να εξακριβώσει ποιο διέθετε πραγματικά μαντική δύναμη. Σε μια προκαθορισμένη ημέρα έπρεπε να ρωτήσουν τι έκανε εκείνη τη στιγμή. Ο ίδιος είχε επιλέξει μια αλόκοτη και απρόβλεπτη πράξη. Έβραζε μαζί μια χελώνα και ένα αρνί μέσα σε ένα χάλκινο λέβητα. Πριν ακόμα διατυπωθεί η ερώτηση, η Πυθία περιέγραψε αυτό ακριβώς το κρυφό συμβάν. Ο χρησμός θεμελιώνει τη μαντική γνώση στην ικανότητα να συλλαμβάνει το αθέατο και το αμέτρητο. Το γεγονός που συντελείται μακριά τον κάθε κόκο της άμμου και την έκταση της θάλασσας. Από τον χρησμό αυτό προέρχεται και ο τίτλος της πρώτης κοινής εργασίας της Λία Μπερτούτσι και της Ολίβια Μπλοκ. «I know the number of the sand and the measure of the sea». Η Ολίβια Μπλοκ χρησιμοποιεί synthesizer και μαγνητοτενία, ενώ η Λία Μπερτούτσι επεξεργάζεται τη φωνή της, μαγνητοτενίες και φτιάχνει κολλάζ επιτόπιων καταγραφών από μικροκασέτες. Οι δύο δημιουργοί αποδίδουν διαφορετικά τα δύο σκέλη του χρησμού. Στο πρώτο μέρος, «The Number of the Sand», επεξεργασμένες φωνές, παλμοί, πλάσματα ταινίας και επιτόπιων ηχογραφήσεων συγκροτούν πυκνά και κατακαιρματισμένα στρώματα. Οι επιμέρους μονάδες συσσωρεύονται και τα όρια τους χάνονται μέσα στην συνολική ηχητική μάζα. Τρεις περίπου αιώνες μετά τον Ηρόδοτο, ο Αρχιμίδης στρέφεται στον ίδιο αμέτρητο αριθμό. Στον Ψαμίτη θέτει το ερώτημα πώς οι κόκκι άμμου θα χωρούσαν σε ολόκληρο το σύμπαν. Για να μπορέσει να εκφράσει μια τέτοια ποσότητα, επεκτείνει πρώτα την ίδια την γλώσσα των αριθμών, δημιουργώντας ένα σύστημα διαδοχικών τάξεων ικανό να ονομάσει ασύλληπτα μεγέθη. Η Πυθία ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τον αριθμό της άμμου. Ο Αρχιμίδης κατασκευάζει το σύστημα μέσα στο οποίο ένας τέτοιος αριθμός μπορεί να διατυπωθεί. Λέα Μπερτούτσι και Ολίβια Μπλοκ, «The Number of the Sand».

Χίστου, καθώς και στην κοσμολογία του Αρίσταρχου του Σάμιου, σύμφωνα με την οποία η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο και οι απλανήσεις αστέρες βρίσκονται σε τεράστια απόσταση. Ο μεμονωμένος κόκκος της Σάμου εντάσσεται έτσι σε διαδοχικά μεγαλύτερους όγκους μέχρι την κοσμική κλίμακα. Η ποσότητα παραμένει πεπερασμένη και εκφράζεται μέσω μονάδων, αναλογιών και ενός αριθμητικού συστήματος ικανού να περιλάβει ασύλληπτα

αυτόν χρησμό της πυθίας. Η άμμος έχει αριθμό και η θάλασσα μέτρο. Τα δύο σκέλη αντιστοιχούν στο πλήθος των διακριτών κόκκων και στην έκταση ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου σώματος. Αυτή τη διάκριση ακολουθούν και η Λέα Μπερτούτσι και η Ολίβια Μπλοκ στο δεύτερο μέρος, The Measure of the Sea, η πυκνότητα του πρώτου αραιώνει. Οι ήχοι επιμικρύνονται, οι αποστάσεις μεταξύ τους μεγαλώνουν και η σιωπή αποκτά μεγαλύτερο βάρος. Η επεξεργασμένη φωνή, η μαγνητοτενή και η ηλεκτρονική τόνη τοποθετούνται σε διαφορετικά βάθη μέσα σε ένα ευρύτερο, διάχυτο ηχητικό πεδίο. Η συσσόρευση των μονάδων δίνει τη θέση της στην έκταση, στην διάρκεια και στο βάθος.

Απόψε, ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή αναζήτησε το μέτρο του αμέτρητου. Στην έξοδο, ο Bob Dylan αναζητά την κρυφή τάξη του κόσμου μέσα στην αμφιβολία, την ενοχή και την μοναξιά της ανθρώπινης εμπειρίας, αντλώντας από την βιβλική εικόνα μιας θεϊκής γνώσης που περιλαμβάνει και το ελάχιστο, ενώ συνομιλεί με τον William Blake και την ιδέα ότι ένας ολόκληρος κόσμος μπορεί να περιέχεται μέσα σε έναν κόκο άμμου. Every grain of sand. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ένας θρυλικός πιανίστας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην κλασική μουσική σκηνή της εποχής μας ανοίγει το σημερινό μας νοτούρνο. Ο Ίβο Πουγκορέλιτς ερμηνεύει τις παραλλαγές για πιάνο του συμπατριώτη του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν.

Ο Ίβο Πογκορέλιτς ερμήνευσε τις παραλλαγές για πιάνο του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν. Ο Αλεξί Κοντάν ήταν Καναδός συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας και καθηγητής μουσικής που γεννήθηκε το 1858 και πέθανε το 1918. Υπήρξε ένας από τους πρώτους Καναδούς που συνέθεσε μεγάλης κλίμακας χοροδιακά και ορχιστρικά έργα παρά τις δυσκολίες της εποχής. Ακούμε το συμφωνικό του ποίημα με τίτλο «Αυγή» που ερμηνεύει η Ορκέστρ Μετροπολιτέν υπό τη διεύθυνση του Ζιλ Οζέ.

Η Orchestre Metropolitaine, υπό τη διεύθυνση του Gilles Auger, ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Αυγή» του Καναδού συνθέτη Αλεξί Κοντάν. Ακολουθεί το πρελούδιο σε ρε ελάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίγκη, που ερμηνεύει ο οργανίστας David Ramsey.

ακούσαμε το πρελούδιο σε ρε ελάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίγκη που ερμήνευσε ο οργανίστας David Ramsey και συνεχίζουμε με το ντουέτο Fulmini Quanto Sa του Αλεσάνδρο Στραντέλα. Ερμηνεύουν η σοπράνο Emma Kirkby και ο μπάσος David Thomas. Τους συνοδεύουν ο τσεμπαλίστας Alan Wilson και οι Jacob Lindberg και Anthony Rulli που παίζουν λαούτο.

Η σοπράνο Emma Kirkby και ο μπάσος David Thomas μαζί με τον τσεμπαλίστα Alan Wilson και τους Jacob Lindberg και Anthony Rooley στο λαούτο ερμήνευσαν το ντουέτο «Fulmini Quantosa» του Alessandro Stradella. Ο Ότμαρ Σέκ ήταν ελβετός ρομαντικός κλασικός συνθέτης και μαέστρος, ο οποίος σπούδασε στη Λειψία με τον Max Bruch, αλλά πέρασε όλη τη ζωή του στη Ζυρίχη. Ακούμε δύο κομμάτια του για πιάνο, έργο 29, που ερμηνεύει ο πιανίστας Desmond Wright.

Ο πιανίστας Desmond Wright ερμήνευσε τα δύο κομμάτια για πιάνο έργο 29 του Otmar Szeck. Ο Γάλλος συνθέτης Joseph Dusmoulin είχε την ευκαιρία σε μικρή ηλικία να σπουδάσει βιολί με τον Giuseppe Tartini και ήταν εκείνος που τον ώθησε να ασχοληθεί και με τη σύνθεση. Ο Dusmoulin εργάστηκε κυρίως στη Βόνη και το Regensburg. Ακούμε τη συμφωνία του σε Σι ύφεση Μίζωνα που ερμηνεύει το σύνολο Neue Düsseldorf Hofmusik.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε Σι Φεσιμίζωνα του Ζωζέφ του Σμουλάν που ερμήνευσε το σύνολο Neue Düsseldorfer Hofmusik. Και συνεχίζουμε με το κουαρτέτο για έγχορδο αριθμός 1 σε Ντο Μίζωνα έργο 37 που έγραψε το φθινόπωρο του 1917 κατά τη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης περίοδου της ζωής του ο Κάρολ Σιμανόφσκι. Ερμηνεύει το κουαρτέτο της Σιλεσίας.

Το κουαρτέτο της Σιλεσίας ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε ντο μίζωνα έργο 37 του Κάρολ Σιμανόφσκι. Ο Γιασάντ Ζαντάν ήταν Γάλλος συνθέτης που καταγόταν από μουσική οικογένεια. Ο θείος του, Ζορ Ζαντάν, ήταν συνθέτης στις Βερσαλίες και στο Παρίσι και ο πατέρας του, Ζαν Ζαντάν, έπαιζε φλάουτο στη Γαλλική Βασιλική Ορχήστρα. Ήταν ένα από τα 5 παιδιά της οικογένειας που ασχολήθηκαν με τη μουσική, ο πιο γνωστός από τους οποίους ήταν ο Λουί Εμμανουέλ Ζαντάν. Ο πιανίστας Πατρίκ Κοέν ερμηνεύει τώρα τη σονάτα αριθμός 1, έργο 3 του Γιασάν Ζαντάν.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 1, έργο 3 του Hyacinthe Zandin, που ερμήνευσε ο πιανίστας Πατρίκ Κοέν. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το Λάργο για τσέλο και ορχήστρα του Κρίστοφ Πεντερέτσκι. Ερμηνεύει η ορχήστρα Συμφωνία Γιουβέντους της Πολωνίας υπό τη διεύθυνση του Μαξιμιλιάνο Βαλντές. Σολίστ είναι ο τσεμπαλίστας Κλαούντιο Μποχόρχες.

0: Ακούσαμε το Λάργο για τσέλο και ορχήστρα του Κρίστοφ Πεντερέτσκι που ερμήνευσε η ορχήστρα Συμφωνία Ιουβέντους της Πολωνίας υπό τη διεύθυνση του Μαξιμιλιάνο Βαλντές. Σολίστ ήταν ο τσελίστας Κλαουντίο Μποχόρχες. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας Νοτούρνο θα μεταφερθούμε στη συναυλία που έδωσε στις 16 Απριλίου του 2021 στο Βουκουρέστι η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ, ερμηνεύοντας έργα Μότσαρτ, Χάιντν και Μπετόβεν. Με την πρώτη συμφωνία σε μη ύφεση μείζωνα Κέχελ 16 που έγραψε ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ μόλις στα 8 του χρόνια ξεκινάμε.